Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 5. Beta One 102,3.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 6. Creta One 102,3.

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Beta One 102,3.

Creta One 102,3.

σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Creta One 102,3.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
2: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
3: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
4: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
5: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Κωνσταντίν Κόφι. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Κωνσταντίν Κόφι. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
6: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
6: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
7: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
6: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
7: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
7: Οχ, φτάσαμε!
6: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
8: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Creta One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Δέκα Σεπτεμβρίου είναι σήμερα, Πέμπτη, 6 λεπτά μετά τις 8, Κρέτα Ουάν 102,3. Σε μια μέρα που ξέραμε από χθες, περίπου στις 5.30, 6 παρά το απόγευμα, ότι μοιραία θα κυλούσε ανάμεσα σε πολλή κουβέντα μαζί με άλλες ειδήσεις για το φευγιό ενός ανθρώπου που με τον τρόπο του και κυρίως με τη ζωή του άφησε ένα αποτύπωμα λίγο ή πολύ στις ζωές όλων μας. Είτε τον άκουγες πολύ είτε λιγότερο, δεν μπορείς σήμερα να αρνηθείς, αν ζεις στην Ελλάδα, ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν η Polaroid της δικής μας νύχτας.
1: Θάλασσες, τα προβλήματα μας λιώνουν, θάλασσες.
0: Και ήταν ίσως και το πιο ροκ αφήγημα για εκείνους που ήθελαν μέσα από την μουσική να μιλήσουν για εκείνα που με άλλους τρόπους δεν μπορούσαν να εκφραστούν. Ροκ στα τραγούδια του, οξύμορο λαϊκά ήταν τα τραγούδια του, αλλά ροκ στα τραγούδια του, ροκ και στη ζωή του. Τρία τραγούδια διάλεξα για να ακούσουμε στη σειρά σήμερα. Αν αυτά στα έβαζα μόνος μου, μου έγραψε χθες το απόγευμα ο Αντώνης ο Τσαπίνος, θα έκανες να μου μιλήσεις 40 μέρες, και δεν έχει άδικο. Ίσως να μην του μιλούσα αν διάλεγε άλλα τραγούδια από τον Γιώργο Μαζωνάκη. Με αυτά τα τρία ήθελα όμως με τη δική μου τη σειρά, με το δικό μου τρόπο, να του πω ένα καλό ταξίδι.

0: Για το τι καλλιτέχνης είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης, νομίζω ότι δεν έχει καμία αξία τώρα, νωρίς το πρωί, να κάτσω εγώ να σας περιγράφω πού γεννήθηκε, με ποιους μεγάλωσε, τι ζωή είχε. Αν μου επιτρέπετε, ο λίγο αυτό αναφορικό, η δική του σιτία που με έναν τρόπο έγινε και δική μου ή περίπου δική μας για αρκετό κόσμο, ήταν το κομμάτι που τουλάχιστον εμείς οι κριτικοί θα έχουμε λίγο περισσότερο να λέμε, γιατί εκεί τον συναντούσαμε επίσης στα πολύ ανάποδά του, με την έννοια ότι συμβατικός τρόπος ζωής για τον Γιώργο Μαζωνάκη δεν υπήρχε ούτε έκφρασης, παρόλο που προσπάθησε πολύ στην αρχή της ζωής του να υποταχθεί στο συμβατικό, όντας ο ίδιος απόλυτα αντισυμβατικός. Αλλά ξέρετε, αυτός εδώ ο κόσμος δεν συγχωρεί την προσωπική ατέλεια αν δεν συμφωνεί με τα του κόσμου τα λεγόμενα. Η σιτία ήταν το καταφύγιο του, η κόλπη πίσω από το μακρύ γυαλό ήταν ο τόπος που κατέφευγε, ο κουρεμένος βράδια όταν ερχόταν με παρέες για να τραγουδήσει ακαπέλα ήταν περιοχές που άφησαν πολλές αναμνήσεις και εικόνες. Ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης ένας άνθρωπος που λίγο πολύ όλοι θα έχουν να πούν μια ιστορία για εκείνον. Αν δεν τον είχαν συναντήσει προσωπικά, τον είχαν σίγουρα συναντήσει σε μια νυχτερινή πίστα. Πίσω ή μπροστά, μέσα σε ένα μαγαζί, ο Γιώργος τους έπαιρνε από το χέρι και τους ταξίδευε με το δικό του χαρακτηριστικό τρόπο. Χθες ο τρόπος του θανάτου του άνοιξε μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, που νομίζω, και αν και καταφέρουμε να το δούμε έτσι, θα έχει και μια ωφέλεια. Μια ωφέλεια για τον τρόπο που οι υπηρεσίες υγείας δίνονται σε χώρους ακατάλληλους, από ανθρώπους ακατάλληλους. Και με αυτό σήμερα μέχρι και τις 10 θα ασχοληθούμε ανάμεσα σε άλλα θέματα. Θα δούμε και θα μιλήσουμε με ειδικούς, ειδικότερους του πληκτρολογίου, ανθρώπους που έχουν σπαταλήσει ζωή και δυνάμεις για να ασχοληθούν με την επιστήμη τους. Γιατί άλλο πάλι και αυτό, τι άσχημοι που είσαστε όταν από το σπίτι σας γράφετε ό,τι σας κατέβει για τη ζωή του άλλου. Μα πόσο άσχημοι μπορεί να γίνετε.
1: Οι λέξεις τίνονται σιωπή. Στάζει φωτιά.
0: Είστε λοιπόν συντονισμένοι στο Κρατό Άνα 102,3. Το 281-0383-282 είναι ανοιχτή γραμμή για να μιλήσουμε, για να καταθέσετε την άποψή σας στο όριο της ευπρέπειας και της κοσμιότητας. Θα αρχίσω να βάζω όρια πλέον, Αντώνη, αφού δεν μπορούμε από μόνοι μας να τα αντιληφθούμε πολλές φορές. Και βεβαίως μηνύματα info@kretaone.gr. Μηνύματα πάρα πολύ εύκολα και από εκεί που μας βλέπετε, από το kretaone.gr, από το live streaming, εκεί κάτω έχει κουτάκι να έρθουν καλημέρες, να έρθουν παρατηρήσεις, να έρθουν νεότερα για εκείνα που βλέπετε εκεί έξω. Αν πάλι δεν θέλετε να μας βλέπετε, υπάρχει και η λογική του να μας ακούτε απλά ζωντανά.

0: Ο Αντώνης ο Τσαπίνος και ο Μάνος ο Τσουρουνάκης είναι στη θέση τους και σήμερα έχουν έρθει. Πλήρως το βλέπω. Έχεις έρθει αγάπη μου, απλά δεν το ξέρεις. Αλλά έχεις έρθει. Άκουγα αυτό το τραγούδι. Ένα τελευταίο θέλω, που δεν είναι αυτό. Και που νομίζω ότι είναι το πιο χαρακτηριστικό κάθε φορά που το ακούω. Εμένα το μυαλό μου πάει στο Γιώργο Μαζονάκη, το με λένε Γιώργο και ποτέ δεν τραγουδάω. Όχι τώρα, να τελειώσει αυτό. Αυτό που ανάμεσα στα άλλα χθες, γιατί ξέρεις, όταν μια τέτοια. Αυτή η είδηση του θανάτου εμένα μου θύμισε Μπαντελίδη. Δηλαδή αυτό το πάγωμα σε όλη τη χώρα και αυτή την κουβέντα που είχε ανοίξει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ψάχναν να δούνε πώς, τι, πού. Αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν βεβαίως ότι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε κάθε της έκφραση, από το Facebook, το Instagram, παντού, το μόνο που κυριαρχούσε ήταν τα τραγούδια του Γιώργου, η ζωή του Γιώργου. Και βεβαίως από τους ειδικοτέρους, ο θάνατος του Γιώργου και ο τρόπος που αυτός έγινε. Γι' αυτόν ακόμα δεν μπορούν να υποθούν με ακρίβεια πολλά, και το λέω αυτό γιατί πρωτίστως εκείνο που έχει προτεραιότητα είναι η ίδια ιατροδικαστική εξέταση. Δηλαδή οι ειδικοί θα πούν ποια ήταν τα αίτια του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ωστόσο, από τις πρώτες κιόλας ώρες είχαμε ανάρτηση από τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος ξεκίνησε να βάζει την κουβέντα σε μια διαφορετική βάση. Ξέρετε, και λόγω της ζωής του Γιώργου, του Μαζονάκη, πολλοί είπαν η καρδιά του δεν άντεξε, η ανακοπή προέκυψε ενδεχομένως από χρήση ναρκωτικών ουσιών. Πολλοί είπαν ότι η ιατρική πράξη που πήγε να κάνει σε αυτό το ιατρείο, που είδαμε εικόνες να δημοσιεύονται μέσα από αυτό, με θρησκευτικές εικόνες, με σπαθιά, με σαμουράι, ήταν ίσως η πιο επικίνδυνη. Ο Άδωνης ο Γεωργιάδης έκανε μια ανάρτησή του 11 ώρες πριν, ο Υπουργός Υγείας, και εκεί είπε ότι από τις πρώτες πληροφορίες ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη ανακοπή σε υποτιθέμενη κλινική, σε μια διαδικασία όπως λέγεται πλασματαφαίρεσης. Φυσικά τα ακριβή αίτια του θανάτου του θα εξηγηθούν από την ιατροδικαστική έρευνα και αν υπάρχει και σε ποιον ευθύνη. Οφείλουμε όμως να ελέγξουμε τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού. Στην πραγματικότητα λοιπόν η άδεια εκεί ήταν απλού παθολογικού ιατρείου και σε απλό ιατρείο δεν επιτρέπεται να διενεργείται μια τέτοια ιατρική πράξη. Ζήτησε από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργο Πατούλη, να διενεργήσει άμεσα τα προβλεπόμενα και η αρμοδιότητα του ελέγχου των ιατρείων, ξεκαθαρίζει ο Υπουργός, είναι στους κατατόπους Ιατρικούς Συλλόγους. Η διαδικασία του ελέγχου ήδη ξεκίνησε. Σε κάθε περίπτωση, καλό τους ασθενείς να είναι προσεκτικοί σε όσα διαβάζουν στο διαδίκτυο και να μην διακινδυνεύουν την υγεία τους σε αμφίβολες συνθήκες. Εγώ θέλω να μείνουμε σε αυτό. Και θέλω να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση, γιατί για τον Γιώργο Μαζονάκη θα ακούσετε, έχουν αναλάβει πολύ το μουσικό του αφιέρωμα. Αν όμως, όπως είπα και πριν, μπορεί να προκύψει ένα καλό από ένα τέτοιο θάνατο, είναι το άνοιγμα ενός φακέλου, δεν ξέρω μέχρι πού μπορεί να φτάσει και πόσο ουσίας μπορεί να είναι, ώστε δημόσια να ακουστούν υπεύθυνες φωνές επιστημόνων που θα κρούν τα καμπανάκια του κινδύνου για αυτού του τύπου τις επεμβάσεις, τις ιατρικές πράξεις. Καλά-καλά, μέχρι χθες το απόγευμα, δεν ξέραμε τι είναι η πλασμαφαίρεση. Δεν ξέραμε σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται και τι αποστολή έχει και κυρίως πού πρέπει να γίνεται. Πάμε να πούμε μια καλημέρα στον πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, στον κύριο Δημήτρη Ξηδάκη, διότι και εκείνος χθες με τη σειρά του έκανε μία ανάρτηση στο ίδιο ύφος και το ξαναλέω χρήσιμη όποιος αυτή την ώρα μιλάει. Είδαμε αναλόγου τύπου αναρτήσεις και από την Κοσμήτωρα της Ιατρικής Σχολής Ηρακλείου, την κυρία Παπαδάκη που μίλησε για τα βλαστοκύτταρα και η οποία είχε μιλήσει και πολύ πριν, αρκετά χρόνια πριν, κάνοντας και εδώ μία ημερίδα για να ενημερώσει. Είδαμε και μία ανάρτηση του καθηγητή της Ιατρικής Σχολής, του Μανώλη του Προκοπάκη. Καλημέρα κύριε Ξηδάκη.
1: Καλημέρα κύριε Ανδρέαρχη. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Και σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας, διότι χθες έγραψε ο Υπουργός Υγείας ότι ζητά από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Πατούλη, να κάνει αμέσως τα προβλεπόμενα, να κάνει τον προβλεπόμενο έλεγχο, γιατί η αρμοδιότητα του ελέγχου των ιατρείων είναι στους κατατόπους ιατρικούς συλλόγους. Και πάμε λίγο να ξεκινήσουμε καταρχήν από αυτά που ο κόσμος ενδεχομένως δεν ξέρει, ότι κάθε ιατρείο, το οποίο ιδιωτικό, κάθε δομή τέτοιου τύπου που λειτουργεί σε κάθε περιοχή, υπόκεινται του ελέγχου του ιατρικού συλλόγου. Ε?
1: Ναι, ισχύει. Κάθε ιατρική δομή, κάθε ιατρικό ιατρείο, τέλος πάντων, υπόκειται στον έλεγχο του ιατρικού συλλόγου Ηρακλείου, στην αδειοδότηση φυσικά και στο μετέπειτα έλεγχο για την ορθή του λειτουργία.
0: Άρα κάποιος που θέλει τώρα να πάρει μια άδεια για να λειτουργήσει στο ιατρείο του, δεν αρκεί να βρει ένα ωραίο γραφείο και να ανεβάσει απ' έξω μια ταμπέλα. Θα πρέπει να έρθει στον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου, αν μιλάμε για τον τόπο μας, και να καταθέσει τα απαραίτητα έγγραφα. Ε?
1: Ακριβώς. Υπάρχει μια πάρα πολύ συγκεκριμένη νομοθεσία, η οποία πάει από το χωροταξικό, τα τετραγωνικά μέτρα, την εκπαίδευση του γιατρού, τον τίτλο ειδικότητάς του, τις τυχόν μετεκπαιδεύσεις που έχει κάνει κτλ. Για να πάρει την δίωξη.
0: Ωραία. Αυτά ελέγχονται από την πλευρά του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου και εάν και εφόσον πληρούνται οι συνθήκες και οι προϋποθέσεις, χορηγείται άδεια επίσημη λειτουργίας και αναρτάται ο συγκεκριμένος γιατρός και το συγκεκριμένο ιατρείο σε μια επίσημη λίστα του Ιατρικού Συλλόγου, στα Μητρώα του Ιατρικού Συλλόγου. Καλά μέχρι εδώ?
1: Εξαιρετικά. Δεν μπορεί κάποιος γιατρός να εξασκεί την ιατρική του, οποιασδήποτε ειδικότητα, αν δεν είναι γραμμένος στο Σύλλογο. Τα τελευταία χρόνια δίνει τη δυνατότητα γιατρών από άλλους ιατρικούς συλλόγους να έρχονται σε άλλο νομό να εξασκούν την ιατρική τους. Ακόμα όμως και αυτοί θα πρέπει να γράφονται σε ένα ειδικό μητρό στον Ιατρικό Σύλλογο. Δεν μπορεί να εξασκεί ιατρική αν δεν είναι γραμμένος στον Ιατρικό Σύλλογο και αν δεν έχει αδειοδοτηθεί από τον Ιατρικό Σύλλογο.
0: Άρα, αν ένας πολίτης αυτή την ώρα που θέλει να πάει σε ένα ιατρείο, το όποιο, είτε το πιο κοινό, ένα παθολογικό ιατρείο, είτε σε ένα ιατρείο που υπόσχεται πρωτοποριακές μεθόδους, θεραπείες, με φάνταστα αποτελέσματα, για να προστατεύσει την υγεία του, κατά κύριο λόγο, αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό που πρέπει να κάνει είναι να πληκτρολογήσει σε ένα κινητό, σε ένα υπολογιστή που το κρατάμε όλη μέρα στα χέρια μας και καταθέτουμε την αποψάρα μας δια πάσα νόσων και πάσα μαλακία, να δούμε αν αυτός ο άνθρωπος που υπόσχεται κάτι είναι εγγεγραμμένος στον Ιατρικό Σύλλογο. Απλά τα πράγματα.
1: Ξεκάθαρα. Έτσι.
0: Αν δεν είναι, τι συμβαίνει? Μπορούμε να κάνουμε κάποια καταγγελία, μπορούμε να σας το πούμε, να μας κινήσει την υποψία?
1: Όχι, δεν υπάρχει καμία υποψία. Αν δεν είναι γραμμένος και αν δεν είναι γραμμένος για αυτό για το οποίο υπόσχεται, υπάρχει πρόβλημα. Είναι παράνομο. Ξεκάθαρο. Δηλαδή δεν επιδέχεται άλλη ερμηνεία.
0: Πάμε λοιπόν τώρα στο Μάρμαρο. Έχουμε τέτοιες περιπτώσεις στο Ηράκλειο?
1: Θεωρώ ότι ναι.
0: Εσείς και ως πρόεδρος πλέον του πειθαρχικού και από την εμπειρία που έχετε όλα αυτά τα χρόνια, κατά μέσο όρο ας πούμε το χρόνο, πόσοι τέτοιοι τύποι και πόσα τέτοια ιατρία ή πόσες τέτοιες μποντικοκλινικές που τις έγραψε ο Μανώλης Προκοπάκης πέφτουν στην αντίληψή σας?
1: Κοιτάξτε, δυστυχώς ο Ιατρικός Σύλλογος δεν μπορεί να κινηθεί από μόνος του αν δεν υπάρχει μια καταγγελία, και λέω δυστυχώς γιατί το θεωρώ λίγο περιοριστικό. Θεωρώ ότι πρέπει να μπορούμε να παρεμβαίνουμε όταν κάτι δεν πάει καλά. Θέλω να το πω λίγο κομψά.
0: Ναι, μην το λέτε. Το λέτε, γιατί μαζί με το ροκ του Μαζονάκη θα σκληρύνει και το ροκ της συζήτησης αυτές τις μέρες. Και
1: ναι,
0: έτσι
1: ναι,
0: πρέπει.
1: Σίγουρα.
0: Γιατί δεν γίνεται αλλιώς.
1: Ναι. Για να είμαι ξεκάθαρος, έτσι. Θεματοφύλακας της νομιμότητας και της υπεύθυνης και σταδιοδότησης ιατρίων, κλινικών και λοιπόν δομών υγείας είναι η πολιτεία και οι ιατρικοί σύλλογοι, έτσι. Δεν είναι ευθύνη του πολίτη αυτή. Δεν μπορεί και δεν πρέπει ο πολίτης να μετατρέπεται σε ένα ελεγκτικό μηχανισμό, ούτε φυσικά να επομίζεται την υποχρέωση να γνωρίζει ολόκληρη την ιατρική νομοθεσία. Έτσι, να είμαστε ξεκάθαροι γι' αυτό. Ωραία. Αυτό που θέλω όμως να επισημάνω και από την εκπομπή σας είναι... Γιατί και εγώ άκουσα εχθές αυτά που έγιναν και πραγματικά δεν ήθελα να πιστέψω στα αυτιά μου.
0: Ότι τι δεν πιστεύατε στα αυτιά σας?
1: Γιατί μια διαδικασία όπως η πλασμαφαίρεση, και αναφέρομαι σε αυτό διότι το ανήρθησε ο υπουργός, έτσι αλλιώς
0: Όχι, εγώ ήθελα να ρωτήσω και τι είναι η πλασμαφαίρεση, να μου πείτε.
1: Ναι, ναι, θα το πω, θα ναι. το πω, ναι. Απλά το θέλω λίγο πιο, ήθελα να αναφερθώ σε κάτι πιο γενικό.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά γενικά, όταν ακούγεται κάτι υπερβολικά καλό, για να είναι αληθινό, νομίζω ότι θα πρέπει να μας προβληματίζει. Δηλαδή πρέπει να ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Δεν υπάρχουν μαγικές θαυματολογικές θεραπείες. Τι να κάνουμε τώρα, δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει ένας σωρός που θα θεραπεύσει τα πάντα. Δεν υπάρχει ένας σωρός που θα χαρίσει ενέργεια, που θα μας κάνει να ξανανιώσουμε, που θα ισορροπήσει τα παιδεία. Δεν υπάρχει κβαντική ιατρική, τουλάχιστον με τον όρο, που το, με τον τρόπο που το χρησιμοποιούν συνέχεια. Η ιατρική πράξη είναι, έχει μια συγκεκριμένη ένδειξη. Ακόμα και η αιμοληψία που κάνουμε, έχει μια συγκεκριμένη ένδειξη. Μια επιστημονική τεκμηρίωση, συγκεκριμένες προϋποθέσεις, συγκεκριμένους κινδύνους και συγκεκριμένα όρια, τα οποία ο γιατρός είναι υποχρεωμένος να τα εξηγήσει ένα προς ένα στον ασθενή. Και ο ασθενής, απ' την άλλη, είναι δικαίωμά του και, αν θέλετε, και υποχρέωσή του να διερευνήσει τι είναι όλα αυτά που κάποιος του λέει.
0: Καλά. Ναι, σε ένα φανταστικό κόσμο τώρα, κύριε Ξηδάκη.
1: Ένα φανταστικό κόσμο. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, η γνώση είναι προσβάσιμη πια σε όλους. Δηλαδή, μην το χρησιμοποιούμε, όπως το είπατε πολύ καλά, το έχουμε συνέχεια στα χέρια μας. Μην το χρησιμοποιούμε μόνο για αυτό. Για αυτό θέλουμε να το χρησιμοποιούμε, αλλά πραγματικά η γνώση είναι πια στα χέρια μας. Μπορούμε να, αμέσως μπορούμε να πούμε στον ιατρικό σύλλογο, να χτυπήσουμε το όνομα και να δούμε.
0: Να δούμε αυτός που μας τάζει αυτό, αν είναι ή αν δεν είναι. Είναι κομπογιανίτης, είναι περιφερόμενος θείασος, τι είναι.
1: Ναι,
0: στο Ηράκλειο, εγώ γιατί. Ναι, για να τα προλάβω. Έχουμε τέτοιες περιπτώσεις, πέφτουν στην αντίληψή σας, κάνετε ελέγχους, βρίσκετε τέτοιες καταστάσεις ή επίσης, έτσι μια υποθετική άλλη ερώτηση. Ψυχανεμίζεστε ότι είναι παραπάνω από όσους μπορούμε να καταναλώσουμε στο Ηράκλειο αυτή, γιατί και αυτές τις περιπτώσεις.
1: Ναι, ναι, νομίζω ναι. Όχι νομίζω, ναι, με κάθαρα ναι. Κοιτάξτε, ο ιατρικός σύλλογος, χωρίς να θέλω να αναφερθώ σε περιπτώσεις, υπάρχουν αυτά, όποιος θέλει να τα δει, έχει επιβάλει και πρόστιμα και μάλιστα και μεγάλα πρόστιμα. Ιατρία τα οποία δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις, ιατρία τα οποία είχαν βαφτιστεί αισθητικής ιατρικής, ενώ το προσωπικό που τα λειτουργούσε ήταν ανειδίκευτο. Έχουμε βάλει τέτοια πρόστιμα, έχουμε αφαιρέσει άδειες ιατρίου. Έχουν γίνει αυτά, απλά δεν γίνονται γνωστά. Τώρα πήρε έκταση εξαιτίας της διασημότητας
0: του. Το να κλείνετε μια τέτοια επιχείρηση που λειτουργεί παράνομα, γιατί περί επιχειρήσεως πρόκειται τώρα εκεί, δεν υπάρχει καμιά πίστη στον όρκο του Ιπποκράτη, έχει πάει περίπατο, και να ξανανοίγει, έχει παρατηρηθεί σε ένα άλλο σημείο, καπαλού, ας πούμε, και να επιστρέφει, γιατί είναι και τα πελατολόγια εκείνα που θρέφουν τη λειτουργία αυτών των ιατρίων, έτσι. Δεν κάθεται κάποιος να έχει ένα ιατρείο κλειστό, ανοιχτό, χωρίς κόσμο. Κόσμος πάει.
1: Ναι. Δεν έχει πέσει τέτοιο πάνω στην αντίληψή μου.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι υπάρχουν κάποια παραθυράκια που εφαρμόζουν κάποιοι. Ας πούμε, μπορεί κάποιος να εκτελεί μια ιατρική πράξη σε κάποιο Ινστιτούτο Αισθητικής, στο οποίο ο ιατρικός σύλλογος δεν έχει αρμοδιότητα, δεν μπορεί να ελέγξει.
0: Να πηγαίνει φιλοξενούμενος δηλαδή.
1: Ναι, σε κάποιο Ινστιτούτο Αισθητικής που είναι ξεκάθαρο ότι τα Ινστιτούτα Αισθητικής δεν πραγματοποιούν ιατρικές πράξεις, έτσι, ξεκάθαρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, η Ινστιτούτο Αισθητικής δεν μπορεί, ας πούμε, να χορηγεί ενέργεια και δωρεάν ξέρω.
0: Όπως δεν μπορεί και ένα παθολογικό ιατρείο, όπως είχαμε την περίπτωση της κλινικής στο Κολωνάκι χθες που πέθανε εκεί μέσα ο γιος ο Μαζονάκης, να κάνει πλασμαφαίρεση. Τι είναι αυτή η πλασμαφαίρεση, αν προλαβαίνετε λίγο να μας πείτε, δηλαδή το έχω ακούσει και διάφορα. Είναι αισθητική παρέμβαση, αναζωογονεί τα κύτταρα, αποβάλλει τις τοξίνες και έτσι και τις ναρκωτικές ουσίες και σε βοηθά να αποτοξινωθείς, που τ' άκουσα και αυτό. Τι στα κομμάτια κάνει?
1: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ από την ανάρτηση του Υπουργού Υγείας το διάβασα και πραγματικά δεν πίστευα αυτά που διάβαζα. Διότι η πλασμαφαίρεση είναι μια διαδικασία την οποία κατά τύχη εφαρμόζουμε εμείς στην νεφρολόγη, στις μονάδες εθνητού νεφρού, που ουσιαστικά είναι μια διαδικασία εξωσωματικής κάθαρσης, δηλαδή παραλαμβάνουμε το αίμα του ασθενούς, διαχωρίζεται με ένα ειδικό φίλτρο το πλάσμα του ασθενούς, είναι το υγρό στοιχείο δηλαδή του αίματος, έτσι, και αντικαθίσταται ή με άλλο πλάσμα από οδότες ή με κάποιο υποκατάστατο διάλειμμα, αλβουμίνης ας πούμε, ή κτλ. είναι μια διαδικασία καθαρά ιατρική. Προφανώς δεν εφαρμόζεται σε ιατρία. Δηλαδή αυτό δεν μπορώ να το πιστέψω ότι μπορεί αυτό το πράγμα να γίνει σε ιατρείο.
0: Γιατί δεν μπορείτε να το πιστέψετε?
1: Γιατί δεν γίνεται. Δεν μπορεί να γίνει. Δεν ξέρω δηλαδή ποιος τόλμησε να κάνει ένα τέτοιο πράγμα.
0: Είναι τόσο επικίνδυνο.
1: Αν έγινε, κύριε Ανδρέα.
0: Φαίνεται ότι αυτό είχε υποσχεθεί να γίνει.
1: Δεν ξέρω πώς ονομάζεται αυτό το πράγμα που κάνανε, αλλά οι πλασμαφέρες που αναφέρθηκε ο υπουργός, είναι, σας λέω, μια ειδική διαδικασία. Απαιτεί ένα μηχάνημα συγκεκριμένο, απαιτεί ένα συγκεκριμένο φίλτρο, απαιτεί πολύ εξειδικευμένο προσωπικό. Δεν είναι όλες οι νοσηλεύτριες εκπαιδευμένες για πλασμαφαίρεση, ακόμα και μέσα σε μια μονάδα τεχνητού νεφρού. Έχει πολύ συγκεκριμένες ενδείξεις. Είναι για νεφρολογικά ζητήματα, για νεφρολογικές παθήσεις. Και όχι όλες, κάποιες πολύ συγκεκριμένες, 3-4, έτσι. Έχει ένδειξη για νευρολογικά νοσήματα, έχει ένδειξη για αιματολογικά νοσήματα, πάλι συγκεκριμένα, όχι το εφαρμόζω παντού και για κάθε ένδειξη που δεν θα μου ταιριάζει. Mm-hmm. Είναι και μια-δυο άλλες ενδείξεις, ας πούμε, και κάποιες άλλες παθήσεις, υπερχολυστεροδημία κτλ. Αλλά είναι μια διαδικασία εξαιρετικά εξειδικευμένη, θα πρέπει να είσαι εκπαιδευμένος να το κάνεις αυτό και πιστοποιημένος να το κάνεις αυτό.
0: Άρα δεν θέλει εντατικολόγο, αιματολόγο, ειδικό νοσηλευτικό προσωπικό, αν καταλαβαίνω καλά.
1: Όχι, την ένδειξη βάζουν αυτή, τη διαδικασία αυτή την εκτελούμε εμείς οι νεφρολόγοι. Όπου όμως έχουμε εκπαιδευτεί και υπάρχει και το κατάλληλο εκπαιδευμένο προσωπικό και τονίζω συνέχεια το εκπαιδευμένο. Δεν μπορεί να το κάνει κάποιος. Δηλαδή δεν μπορεί να βάλουμε μια νοσηλεύτρια η οποία απλά κάνει αιμοκάθαρση να κάνει πλασμαφαίρεση.
0: Ούτε καν μια νοσηλεύτρια που απλά κάνει αιμοκάθαρση.
1: Όχι. Θέλει εξειδίκευση. Τελείωσε.
0: Αυτή η διαδικασία, κύριε Ξηδάκη, κάνει αποτοξίνωση, δίνει έτσι αντιγυραντικά ωφέλη, εκτός από τα ιατρικά, θέλω να πω, ας πούμε, αυτά που μας είπατε.
1: Όχι.
0: Άρα όχι. Γιατί να την κάνει κάποιος εκεί έξω? Τι όφελος έχει?
1: Γιατί έτσι πλασαρίστηκε, κύριε Ανδρέακη.
0: Τι κάνει?
1: Έτσι πουλήθηκε. Έτσι...
0: Ναι, η αλήθεια είναι, έτσι, εγώ αυτή τη φωτογραφία με το μηχάνημα από διάφορα έτσι μαγαζιά τα λέω εγώ, στο Κολωνάκι και από εύπορες κυρίες που έχουν περάσματα στο Instagram, που μετά από την τσάντα διαφημίζουν και την ιατρική πράξη, εγώ τις τελευταίες ημέρες είχα δει πάρα πολλά. Τους τελευταίους μήνες. Και δεν σας κρύβω ότι προσωπικά είχα θορυβηθεί, διότι το μηχάνημα ομοίαζε σε κάποιες περιπτώσεις με αυτό που χρησιμοποιείται, ή έτσι εγώ το είχα καταλάβει, διορθώστε μου αν κάνω λάθος, και σε ογκολογικούς ασθενείς. Οπότε με το που το έβλεπα σε ένα scroll, έλεγα, αυτή η κυρία, ας πούμε, έχει προσβληθεί από κάποια μορφή καρκίνου, και μετά το άνοιγα, ας πούμε, και έλεγε νέα θεραπεία που ξεκινάω το καλοκαίρι μου ή το τελείωνε το καλοκαίρι της η κάθε κυρία για να είναι. Αυτά είναι τα ζητήματα. Βεβαίως όλοι τα βλέπανε να περνούν από μπροστά τους και κανείς δεν σκιάχτηκε. Έπρεπε να φύγει ένας άνθρωπος, αν αποδειχθεί ότι έφυγε με αυτόν τον τρόπο. Αλλά φοβάμαι ότι αυτό θα αποδειχθεί για να ανοίξει όλη αυτή η κουβέντα.
1: Δεν έχει σημασία αν έφυγε από αυτό ή όχι. Σημασία έχει ότι μια τέτοια πράξη γινόταν μέσα σε ένα ιατρείο. Για μένα φτάνει αυτό, δεν είναι τώρα ο άνθρωπος.
0: Όχι, είναι σοβαρό αυτό που λέτε. Εμένα μου φτάνει ότι μια τέτοια πράξη γίνεται σε ένα τέτοιο χώρο.
1: Το μηχάνημα τώρα που λέτε δεν το έχω δει πραγματικά. Θα το ψάξω στο δείξει.
0: Ψάξτε το. Δεν ξέρω πώς είναι μέσα στο νοσοκομείο, αν είναι ογκοδέστερο, αν είναι τι γίνεται. Αλλά αυτά που διαφήμιζαν έτσι με τα τοξοπλάσματα και τους διαχωρισμούς και τα βλαστοκύτταρα είναι και πολλές αυτές τις θεραπείες που υπόσχονται ότι θα ανανεώσουν και θα αναζωογονήσουν ένα οργανισμό. Και όπως λέτε πολύ σωστά, δεν πρέπει να γίνονται εκτός νοσοκομείου. Κύριε Ξηδάκη, τι θα κάνετε από την πλευρά του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου? Ο καθένας έχει το δικό του μερίδιο της ευθύνης.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς θα κάνουμε αυτό που πρέπει, κάνουμε αυτό που πρέπει, ελέγχουμε όσο μπορούμε περισσότερα ιατρία, κάνουμε και εντός εισαγωγικών συνδυαστικές επισκέψεις σε διάφορα ιατρία, αλλά ξέρετε, ο έλεγχος, δηλαδή όταν πάμε να δούμε και λέει, ας πούμε, ένα παθολογικό ιατρείο, παθολογικό ιατρείο, πολύ ωραία. Νευρολογικό ιατρείο, να μην πω παθολογικό ιατρείο, θα πω φυσιολογικό ιατρείο. Ωραία, πηδάει Δημήτρη, πάρα πολύ ωραία. Μπαίνω μέσα, αν δεν υπάρχει κάτι το οποίο να είναι μεμπτό εκείνη την ώρα, εγώ δεν μπορώ να ξέρω αν οξυδάει ο Δημήτρης, ο νεφρολόγος, κάνει παράλληλα και μπότοξ, μπαίνοντας μέσα σε ένα ιατρείο. Καταλάβατε. Mm-hmm. ο τρόπος δηλαδή που ελέγχει, που είναι θεσμικά κατοχυρωμένος ηλεκτρικός σύλλογος να ελέγχει, δυστυχώς, το τονίζω δυστυχώς, είναι λίγο περιορισμένος. Καταρχήν δεν έχουμε τα μέσα. Δηλαδή πάει μία από τις δύο υπαλλήλους που έχουμε μαζί με κάποιο συνάδελφο και είναι, δεν έχουμε τη θεσμική, ας πούμε, έτσι, δεν έχουμε την επάρκεια προσωπικού και τα λοιπά για να κάνουμε τους ελέγχους που θα θέλαμε.
0: Ίσως θα έπρεπε να υπάρχει, ίσως εδώ το λέω, θα έπρεπε να υπάρχει μια ξεχωριστή υπηρεσία γι' αυτό.
1: Δηλαδή, εντάξει, ναι.
0: Εγώ καταλαβαίνω ότι περιποιεί η τιμή και για κάθε ιατρικό σύλλογο να έχει τον πρώτο ρόλο και τον πρώτο λόγο σε αυτούς τους ελέγχους. Ποιος άλλος μπορεί να ελέγξει ένα γιατρό αν και εφόσον κάνει σωστά τη δουλειά του ή αν πληρεί τις προϋποθέσεις για να κάνει τη δουλειά του. Κανένας άλλος πρέπει να είναι ειδικό στο χώρο. Αλλά ίσως και με τέτοιου τύπου φαινόμενα και με άλλα, να πρέπει να το δούμε και λίγο πιο σοβαρά. Δεν ξέρω τι κάνουν άλλες χώρες και πώς έχουν ανακαλύψει την Αμερική. Και αν υπάρχουν και τέτοια φαινόμενα παγκοσμίως σε τέτοιο εύρος και τέτοιου τύπου διάδοση.
1: Δυστυχώς ναι, δυστυχώς υπάρχουν. Και με τα κοινωνικά δίκτυα και με την μονή, την εικόνα και στην εμφάνιση και τα λοιπά, δυστυχώς αυτά είναι πολύ διαδεδομένα. Πολλές φορές διάβαζα στο εξωτερικό για πρώτο προϊκές θεραπείες, δεξίας.
0: Ναι, ανάλογα τη χώρα. Και πώς θα πάει, δηλαδή για τις φθηνές είναι η Κωνσταντινούπολη, εμφυτεύσεις μαλλιών και δοντιών, ας πούμε, τρέχουν όλοι και οι μισοί καταλήγουν σε νοσοκομεία και εντατικές. Ναι, σε ευρωπαϊκές χώρες πιο εύρωστες αναζωογονούμαστε. Αλλά με ιατρικές πράξεις. Δηλαδή, όταν μπει το ιατρικό μπροστά, καταρχήν αποκτά ένα άλλο κύρος συζήτηση.
1: Ακριβώς αυτό αποκτά όμως και άλλη ευθύνη, κύριε Ανδρεάκη, όταν βάλει το ιατρικό μπροστά. Πραγματικά αυτό που θέλω να βγει από όλη αυτή την δυσάρεστη ιστορία που έτυχε τώρα να είμαι κάποιος διάσημος που πήρε έκταση, δεν μ' αρέσει αυτό το πράγμα κάθε φορά να πέστω με αυτά τα σύννεφα κτλ. Όταν πάρει η δημοσιότητα κάποιο θέμα, αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και από εμάς, από τους πολίτες, έτσι, όταν προτείνονται πρωτοποριακές θεραπείες, ασυνήθιστες θεραπείες, επιστημονικές, τεκμηρίωτες θεραπείες που μια απλή, απλή έρευνα στο διαδίκτυο αμέσως θα βγάλει την κόκκινη σημαία, ας πούμε, ότι κάτι δεν πάει καλά. Δεν υπάρχουν εντυπωσιακά αποτελέσματα χωρίς κίνδυνο. Έτσι. Δεν υπάρχουν αόριστοι ισχυρισμοί ισορροπίας πεδίων και αναγέννηση εκ των έσω κτλ. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Επίσης, θα ήθελα να τονίσω ένα άλλο πράγμα που πολλές φορές μπαίνει στην διαφήμιση που γίνεται, που κάνετε. Πλάνο μείνει και αυτή, έτσι. Ότι κάποιος όταν είναι γιατρός δεν σημαίνει ότι μπορεί να εκτελεί οποιαδήποτε ιατρική πράξη.
0: Ναι.
1: Η πράξη αυτή πρέπει να εμπίπτει στο γνωστικό του αντικείμενο, στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητάς του.
0: Και
1: να διαθέτει την απαιτούμενη εκπαίδευση και επιστημονική επάρκεια. Δεν είναι βέβαια. Υπάρχουν, ας πούμε, διάφορα ιδιωτικά σεμινάρια, βεβαίως και εκπαίδευση. Αυτά από μόνο τους δεν δημιουργούν νέο επαγγελματικό δικαίωμα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Δηλαδή, μην εμπιστεύεστε κάποιον που λέει έκανα ένα σεμινάριο στο Πανεπιστήμιο.
0: Ξέρετε πόσα μηνύματα έχουν έρθει τώρα εδώ, μου λέει ο Αντώνης ο Τσαπίνος, για εδώ, από γενικούς ιατρούς που κάνουν υαλουρονικά ή άλλου τύπου τέτοιες πράξεις. Και είναι και πολύ πιο δύσκολο από αυτό. Κύριε Ξηδάκη, εγώ νομίζω ότι σήμερα κάνουμε την αρχή μιας κουβέντας που εγώ δεν θέλω να κρατήσει μια μέρα, γιατί αυτό το έχουμε στη χώρα. Ένα 24ωρο, 48 ώρες και μετά πάμε πάλι προς το εδώ, ξατραβάμε την όποια, ανάλογα με την επικαιρότητα. Να έρθετε και από το στούντιο να τα πούμε πιο πολύ. Νομίζω ότι έχει αξία τώρα να το δούμε αυτό περισσότερο και να το εξειδικεύσουμε, να ανοίξουμε την κουβέντα και με τον κόσμο. Να το καταλάβει ο κόσμος, γιατί ο κόσμος που έχει άποψη για όλα, όταν είναι για την υγεία του, στραβώνεται. Δεν ξέρω από τι, αλλά με την έννοια ότι και εγώ πού να το ξέρα ή και γιατί εγώ να το αυτό το πράγμα, να τους το ξεκαθαρίσετε πόσες φορές περισσότερο γίνεται για να σωθεί έστω και ένας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Να πω καλημέρα. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Καλή σας μέρα. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
2: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
3: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτηρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
4: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
3: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα. Μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις. Αποκομιδή μπαζών. Αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
5: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Από Γιώργο σε Γιώργο. Σήμερα 41 λεπτά μετά τις 8, 10 Σεπτεμβρίου, Κρεταιών 102,3. Εδώ ακούτε την πρωινή καλημέρα και όλα όσα συμβαίνουν. Αν θέλετε να τα βλέπετε ή να τα βλέπετε εκτός έδρας, εκτός ορίων νομού Ηρακλείου, κρεταιών.gr και live streaming, μετάδοση όλου του ραδιοφωνικού προγράμματος και των παραγωγών, ή απλά μας ακούτε. Εγώ νομίζω ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης, αν τον θυμάμαι για ένα τραγούδι, τον θυμάμαι γι' αυτό. Και λέω από Γιώργο σε Γιώργο, γιατί στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής βρίσκεται ο πρώην υπουργός, ο κ. Γιώργος Βουλγαράκης, με αφορμή βεβαίως και τις υπόλοιπες εξελίξεις στον τόπο μας. Η πολιτική επικαιρότητα τρέχει, οι κάλπες είναι σαν να έχουν στηθεί αύριο να γίνουν εκλογές. Χθες είχαμε και τον Τσίπρα στη ΔΕΘ σε μια συνέντευξη Μπεν Χουρ, Μαμούθ, κράτησε για πάντα, δεν ξέρω, πέρασε τις 3 ώρες, 3,5, δεν ξέρω πόσο πολύ θέλει να μιλήσει ο Αλέξης Τσίπρας, μίλησε πάντως πολύ. Καλημέρα κύριε Βουλγαράκη από το Ηράκλειο.
1: Καλημέρα, να κάνω μια διόρθωση με το τραγούδι, η πρώτη εκτέλεση, ναι, του τραγουδίου την έκανε ο Μανώλης ο Μητσιάς, ο οποίος δεν λεγόταν Γιώργος.
0: Δεν γινόταν, αλλά εγώ το έχω συνδέσει τώρα με τον Μαζωνάκη και θα είναι του Γιώργου.
1: Αυτός το επανέφερε βέβαια, αλήθεια είναι, και το δημοσιοποίησε στις νεότερες γενιές κλπ. Σε κάθε περίπτωση ο Μαζωνάκης ήταν ένας πολύ σημαντικός καλλιτέχνης, εγώ τον ήξερα πολύ καλά προσωπικά. Και νομίζω ότι πραγματικά το ελληνικό πεντάγραμμο χάνει ένα πολύ καλό εκπρόσωπο του. Πολύ καλό εκπρόσωπο του. Κρίμα, γιατί πραγματικά ήταν πολύ σοβαρό, πολύ καλός άνθρωπος.
0: Ναι, νομίζω ότι είναι από αυτούς που δεν πέρασαν παρατήρητοι, το αντίθετο θα έλεγα.
1: Και θα μείνει, γιατί τα τραγούδια είναι εμβληματικά. Δηλαδή καταρχήν συνεργάστηκε με πάρα πολύ καλούς, γιατί ξέρω ότι είναι στην Ελλάδα, το ξέρω τα ρόλα της Παλίνας αυτό. Έχουμε την τάση να αποδίδουμε τα τραγούδια στους ερμηνευτές. Η πραγματικότητα είναι ότι τα τραγούδια τα γράφουν οι στιχουργοί και οι συνθέτες. Όμως το μέσο με το οποίο φτάνουν στον κόσμο είναι η ερμηνεία. Γι' αυτό και βλέπετε πολλές φορές τραγούδια τα οποία τα τραγουδάει ο Α και δεν γίνονται γνωστά, τα τραγουδάει μετά ο Β και γίνονται σουξέ. Ο Μαζωνάκης είναι αυτή η περίπτωση. Τα τραγούδια

0: πράγμα, δηλαδή που είχαμε μιλήσει. Ήταν μια ψυχούλα, ο άνθρωπος ήταν ψυχούλα.
1: Αυτό έχει αξία και να δούμε βεβαίως και μήπως από όλη αυτή την ιστορία με τον τρόπο του θανάτου του, αν, λέω αν, προκύπτει ναι. ότι σε αυτήν εδώ τη χώρα ό,τι δηλώσει ο καθένας είναι και μετά ο κόσμος τον εμπιστεύεται πολλές φορές με κίνδυνο ακόμα και τη ζωή του. Αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο.
0: Ναι, επειδή είμαι δικηγόρος πρέπει να μετράω τα λόγια μου, οπότε ας, να το δούμε.
1: Ναι, γι' αυτό είπα και εγώ αν, λέω αν.
0: Ναι, να το δούμε.
1: Το γεγονός ότι αφέθηκαν ελεύθεροι χθες το βράδυ, ενδεχομένως αυτό κάτι άλλο να σημαίνει.
0: Το άνθρωπος έφυγε από εκεί πέρα τώρα.
1: Όχι, πρέπει να το δούμε. Να δούμε τι είναι αυτές οι πράξεις και πώς γίνονται και σε τι χώρους γίνονται.
0: Λοιπόν, κυρία Αντιγόνη, πάμε στα δικά μας.
1: Πάμε στον κύριο. Από πού να ξεκινήσω τώρα, να ξεκινήσω. Υπάρχει μια περίπτωση, το λέω, δεν ξέρω, να διακόπτω.
0: Αν ξεκινούσε με μια μπογάτσα στον κύριο Κόρα,
1: θα γίνει και αυτό. Έρχεται εκεί η μπογάτσα. Στον Κυρκόρ. Πιο πιθανό είναι να βλέπω τον Κυρκόρ να μου φαίνει την μπουγάτσα στο στούντιο παρά να πηγαίνω εγώ στο τέλος. Αλλά για πάμε λίγο να δούμε. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε από τον Τσίπρα που είναι και πιο φρέσκος. Έτσι, που χθες ήθελε πολύ να τα πει. Και τα είπε. Τι είπε, τι αίσθηση άφησε σε σένα.
0: Δύο λεπτά. Επειδή εγώ όταν δεν είμαι δημοσιογράφος, κάνω μια πολιτική προσέγγιση.
1: Ελίμονο.
0: Αυτό που θέλω να παρατηρήσω εγώ και το οποίο ο πολιτικός κόσμος δεν το αντιλαμβάνεται παρότι το ζει, είναι ότι ο Τσίπρας σε κάθε περίπτωση είναι μια εμβληματική προσωπικότητα του χώρου του. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω ότι ο Τσίπρας εμφανίστηκε πρώτη φορά στις δημοτικές εκλογές και έκανε μια πολύ σημαντική παρουσία όταν κανένας, ας πούμε, δεν περίμενε από την τότε πρώτο συνασπισμό αριστεράς και προόδου να κάνει μια δυνατή παρουσία στο Δήμο της Αθήνας. Στη συνέχεια κατάφερε να συνενώσει τα διάφορα τμήματα της αριστεράς, να αφήσει και ανθρώπους, ήταν μπαχαλάκητος, αγανακτισμένοι, ακραίοι, εμπασχετός και τα λοιπά, αλλά έδωσε μια προοπτική που μετά έγινε κυβέρνηση. Έκανε ένα δημοψήφισμα το οποίο όταν κατάλαβε ότι πήγαινε στα βράχια έκανε την περίφημη κολοτούμπα στροφή, αλλά εν πάση περιπτώσει αναπροσαρμόστηκε στην πραγματικότητα έτσι όπως η ζωή τη δημιουργούσε. Και τώρα εμφανίζεται κατά κάποιο τρόπο προσπαθώντας να εισηγηθεί μια μετριοπαθή αριστερά. Αυτό κάνει ο Τσίπρας τώρα.
1: Κέντρο αριστερά ή αριστερά?
0: Να πούμε μετριοπαθή αριστερά, διότι στην Ελλάδα τα στερεότυπα δεν απηχούν και πολύ το περιεχόμενο. Δηλαδή, θυμίζω ότι στο παλιότερο συνέντευξη Μητσοτάκη είχε πει ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μια μετεωπαθή κεντρώα πολιτική. Στην τελευταία συνέντευξη είπε ότι είναι μια κεντροδεξιά κυβέρνηση. Λοιπόν, δεν έχει πολύ μεγάλο νόημα τώρα, όπως θα το πούμε. Η πραγματικότητα είναι αυτό που καταλαβαίνει ο κόσμος. Ουσιαστικά, ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή τι εισηγείται? Ένα μετεωπαθές μοντέλο. Βέβαια, ο κάθε άνθρωπος έχει μια αφετηρία. Έτσι, δηλαδή, όπως εγώ ανήκω στο λεγόμενο δημοκρατικό δεξιό χώρο, έχω μια αφετηρία. Μπορεί να είμαι αντικειμενικός, αλλά δεν είμαι ουδέτερος. Έχω μια αφετηρία, ας πούμε. Λοιπόν, γιατί τα λέω τώρα αυτά? Διότι δεν θέλω να πω τώρα στην ουσία του τι είπε ο Τσίπρας. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα εξηγηθεί από εξειδικευμένους ανθρώπους, οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, αναλύουν κομμάτι-κομμάτι τα λεγόμενά του. Εμένα αυτό που κρατάω είναι δύο πράγματα. Πρώτον, στην πολιτική δεν πρέπει κανένας να υποτιμάει κανένα. Με την έννοια δηλαδή ότι όταν, ας πούμε, ακούω την έννοια το επίθετο Τσίπρας, μπορεί εμένα να μου έρχονται συγκεκριμικά στο μυαλό μου 5, 10, 20, ας πούμε, καλά ή κακά πράγματα. Για άλλους καλά, για άλλους κακά. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Τσίπρας είναι αυτή η εικόνα την οποία έχω εγώ στο μυαλό μου. Γιατί οι άνθρωποι προοδευτικά εξελίσσονται. Τώρα, θα καταφέρει αυτή τη νέα του προσπάθεια να τη μετουσιώσει σε πολιτικό ρεύμα το οποίο κάποια στιγμή θα τον οδηγήσει εκ νέου στην κυβέρνηση? Αυτό μένει να φανεί. Αυτό που παρατηρούμε εμείς είναι ότι γίνεται ένας επαναπροσδιορισμός. Μπορεί να πεις ότι το κάνει άτσαλα. Μπορεί να πεις ότι δεν το κάνει θαραλέα. Μπορεί να πεις ότι δεν το κάνει αποτελεσματικά. Μπορεί να πεις ότι δεν το κάνει με την επαρκή αυτοκριτική που θα έπρεπε. Όλα αυτά μπορείς να τα πεις. Αυτό που δεν μπορείς να πεις είναι ότι ο Τσίπρας είναι ο ίδιος με το 2015. Ο Τσίπρας δεν είναι ο ίδιος με το 2015.
1: Έγινε δουλειά, δηλαδή. Είτε αυτό ήταν rebranding, είτε ήταν εσωτερική ανασκόπηση.

0: Επίση και αυτοκριτική.
1: Σίγουρα έγινε δουλειά. Δεν ξέρω αν αυτή η δουλειά, αν δηλαδή με ρωτούσε εμένα, θα του λέγανε κανένα άλλα πράγματα. Mm. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι δική μου άποψη.
0: Ναι, δηλαδή, προφανώς. Ναι. Να αποψή σα.
1: Δηλαδή, να πω ένα παράδειγμα. Ο Τσίπρας, επειδή αναμφισβήτητα έχει μια ηγετικότητα, και φαίνεται αυτό, έτσι, έχει ένα άστρο άνθρωπο. Είναι δηλαδή άνθρωπο ο οποίο, α πούμε, και όταν παρουσιάζεται, δημιουργεί ένα ενδιαφέρον, πολιτικό ενδιαφέρον. Θετικό ή αρνητικό, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον. Αν δημιουργούσε μία απόσταση από το χρόνο επαρκή, η οποία του έδινε τη δυνατότητα να επαναξιολογήσει προσωπικές στάσεις και συμπεριφορές του παρελθόντος του, νομίζω ότι θα μπορούσε να επανέλθει στην πολιτική σκηνή καταλυτικά. Τώρα, όλα αυτά περνάνε μέσα από τη διάσταση του χρόνου που δεν είναι μακρύς. Δηλαδή, εγώ δεν έχω ξεχάσει το ότι πήγαινα σε ATM να πάρω ένα κοσάρικο.
0: Και πολλοί κόσμοι δεν το έχει ξεχάσει. Ναι. Δεν είναι και στο πολύ μακρινό παρελθόν.
1: Ναι, το θυμόμαστε, θέλω να πω. Δηλαδή,
0: ναι, εμείς ξεχνάμε αυτά που δεν διδαχτήκαμε. Ή αυτά που τα διδαχτήκαμε στο πόδι.
1: Επομένως, λοιπόν, καταλήγω για να μην ακρηγορώ στην προσέγγιση μου. Ο Τσίπρας σαν προσωπικότητα είναι μια ενδιαφέρουσα προσωπικότητα. Μέσα σε ένα κατακαιρματισμένο χώρο, ας πούμε, ο οποίος δεν έχει προσανατολισμό, ξεχωρίζει σαν άνθρωπος. Το αν θα καταφέρει τώρα αυτά τα χαρακτηριστικά να συναντήσουν την κοινωνία, δηλαδή να δούμε τον άνθρωπο από τους κουνάβους που το πρόβλημά του είναι συγκεκριμένο και δεν του αρκεί ότι η αριστερά είναι καλή, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα φανεί στην πράξη. Στην κάλπη και την ημέρα των εκλογών.
0: Τώρα, ναι.
1: Κάνουμε μια προσέγγιση. Αυτό.
0: Ναι. Και έχουμε και δρόμο μπροστά. Δηλαδή, αν δεν δούμε να συμβαίνει έτσι κάτι πολύ ακραίο, και αναφέρομαι σε ζητήματα που αφορούν στην ατζέντα της εξωτερικής πολιτικής, οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, όπως λέει και ο Πρωθυπουργός. Θα πάμε.
1: Κατά πάσα πιθανότητα. Ξέρετε κάτι, στην πολιτική πάντα ισχύει και ο νόμος του απρόβλεπτο. Δηλαδή πολλές φορές περιστατικά τα οποία, ας πούμε, δεν περιμένει κανείς.
0: Αυτό θέλω να το πούμε και θέλω να μου βάλετε μια γρήγορη ανατελεία. Μην φύγετε, εδώ γιατί έχουμε δουλειά να θέλω. Έχω βάλει πολλά ερωτήματα. Αλλά επειδή σήμερα είναι μέρα που τρέχει και μάλλη επικαιρότητα, θέλω μια μικρή παρένθεση για να ακούσουμε δύο λεπτά την κυρία Παγώνη, την κυρία Ματίνα Παγώνη, που είναι στην αλλιάξη τηλεφωνικής γραμμής, για το ζήτημα του θανάτου. Γιατί την έχουν κλείσει, σήμερα τη διεκδικούν 30 μέσα. Ευχαριστώ θερμά. Μην φύγετε από τη γραμμή, γιατί επιστρέφω. Αμέσως, κυρία Παγώνη, καλημέρα.
2: Καλημέρα σε όλους και ευχαριστώ για τα φιλιά.
0: Από τον κύριο Βουλγαράκη, είσαστε άνθρωπος που σας αγαπούν πολύ.
2: Είναι φοβερός, για τον αγαπάω πολύ.
0: Σας ακούει τώρα, οπότε αλληλεπιδράτε στη γραμμή και δύο. Κυρία Παγώνη, είναι λίγες ώρες μετά από το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ειδικά και ιατρικά τώρα έχουν ανοίξει πολλά ζητήματα. Ο κ. Βουλγαράκης μας έλεγε βεβαίως ότι επειδή είναι και δικηγόρος, να προσέχουμε τι λέμε σχετικά με την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης. Αλλά εγώ θέλω τη δική σας τοποθέτηση.
2: Με απλά λόγια, ήταν ένα απλό παθολογικό ιατρείο. Τίποτα παραπάνω. Αυτή γράφει άδεια μέσα στο φάκελο του Ιατρικού Συλλόγου. Επομένως, το μηχάνημα που υπήρχε εκεί δεν έχει δηλωθεί. Ούτε έχει δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο γινόταν πλασμαφαίρεση. Η τελευταία ομάδα από τον Ιατρικό Σύλλογο που πήγε να κάνει έλεγχο ήταν το 25. Το μηχάνημα αυτό δεν υπήρχε. Μετά, αν το αγόρασαν ή το έφεραν, δεν το είχαν δηλώσει. Τώρα, τι συμβαίνει με την, πλασμαφαίρεση που γίνεται, που έγινε για το συγκεκριμένο άτυχο Γιώργο Μαζωνάκη. Η πλασμαφαίρεση δεν είναι κάτι απλό. Την κάνουμε, είναι μια θεραπευτική μέθοδος εξωσωματική για να απομακρύνουμε, με απλά λόγια να καταλαβαίνει και ο κόσμος, τις ουσίες από το πλάσμα του αίματος. Πού την κάνουμε? Σε βαριά νοσήματα. Δηλαδή σε αιματολογικά, σε νεφρολογικά, σε νευρολογικά και στα αυτοάνωσα. Όταν φτάσει σε κάποια φάση το νόσημα στον άρρωστο που χρειάζεται την πλασμαφαίρεση, την κάνουμε. Τι προσέχουμε? Πρέπει να πάθει ένα πολύ καλό ιστορικό Γιατί η πλασμαφαίρεση δεν γίνεται σε όλους τους ανθρώπους. Αν έχουν καρδιακή ανεπάρκεια, αν έχουν αρρυθμίες, αν έχουν αρρύθμιση στην πίεση, δεν μπορείς να τους κάνεις πλασμαφαίρεση. Γιατί οι επιπλοκές που κάνει η πλασμαφαίρεση, δηλαδή αρρυθμίες, υπόταση, αλλεργική αντίδραση, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από ένα team γιατρών, που συνήθως το team αρχηγός που λέμε σε εισαγωγικά είναι ο αιματολόγος, σε συνεργασία με εντατικολόγο, καρδιολόγο. Γι' αυτό και γίνεται σε νοσοκομεία μεγάλα ή κλινικές πολύ μεγάλες που έχουν εντατικές θεραπείες. Εδώ στην Αθήνα γίνεται, σε εσάς γίνεται στο Πανεπιστημιακό στην Κρήτη. Mm-hmm. Εδώ στην Αθήνα γίνεται σε 4 νοσοκομεία. Στον Ευαγγελισμό, στο Γεννηματάς, στο Λαϊκό Εκστατικό. Δηλαδή όλα τα νοσοκομεία δεν κάνουν πλασμαφαίρεση. Επομένως πόσο μάλλον ένα ιατρείο. Απλό ιατρείο. Γι' αυτό λοιπόν όλα αυτά τα ερωτήματα θα πρέπει να απαντηθούν με την έλεγχο ο οποίος θα γίνει και βέβαια με τις τοξικολογικές απαντήσεις που θα γίνει και θα πάρθουν όλα τα αποτελέσματα για να δούμε ακριβώς τι έχει συμβεί. Εγώ αυτό που μου έκανε εντύπωση και θέλω να το πω και το λέω, ότι εγώ φυσικά ως γιατρός και οποιαδήποτε συνάδελφός μου άλλο στο νοσοκομείο μου, όταν συμβεί ένα τέτοιο περιστατικό ή έστω και στο ιατρείο του καθένας και βλέπεις ότι έχει μια ανακοπή σε έναν νέο άνθρωπο, δεν έχει σημασία αν ήταν ο Γιώργος ο Μαζονάκης, τον συνοδεύεις στο νοσοκομείο μαζί με τον ασθενοφόρο, ενημερώνεις τους συναδέλφους σου, λες τι έχεις κάνει, τι συνέβη, ποιο ήταν το ιστορικό, τι εξετάσεις έπρεπε να του είχες κάνει για να προχωρήσεις σε πλασμαφαίρεση, ποιες ήταν οι αιτίες, και νομίζω ότι αυτό είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Δηλαδή ένας γιατρός συνοδεύει τον άρρωστό του.
0: Όχι ξέρω, να, το να τον αφήσει μέσα σε ένα στενοφόρο να εξαφανιστεί.
2: Ακριβώς.
0: Και αργότερα.
2: Εγώ έτσι το βλέπω, ναι. Αυτό κάνω, αλλά και περισσότερο στην αδελφή μου, τουλάχιστον στην κλινική μου, στα νοσοκομεία μας, αυτούς που γνωρίζω έτσι κάνουν.
0: Ναι.
2: Είναι πολλά τα ερωτήματα ειλικρινά και πρέπει να απαντηθούν. Και βέβαια η νεκροτομή, η νεκροψία θα δώσει πολλές απαντήσεις.
0: Άρα από εκεί να περιμένουμε νεότερα.
2: Εννοείται,
0: για να...
2: και οι τοξικολογικές και οι νεκροψία νεκροτομή θα δώσουν και θα βοηθήσουν πάρα πολύ. Τώρα αυτή τη στιγμή υπάρχει επιτροπή που έχει μπει στο ιατρείο από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και ελέγχει παρουσία αστυνομίας, τι συμβαίνει μέσα, τι μηχάνημα υπήρχε, τι στοιχεία υπάρχουν. Θα υπάρχει προφανώς και καρτέλες ασθενών, δεν μπορεί να υπάρχουν καρτέλες ασθενών σε ένα ιατρείο, και να δουν τι συμβαίνει. Γιατί εμείς δεν μπορούμε να τα απαντήσουμε αυτά τα ερωτήματα.
0: Ναι. Είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα η αυτοψία, παρουσία και εισαγγελέα. Βεβαίως οι εικόνες που έχουν διαρρεύσει στη δημοσιότητα από τον συγκεκριμένο χώρο δημιουργούν και περαιτέρω συζητήσεις και ανασφάλεια. Αλλά αυτό είναι σε δεύτερη γραμμή. Αυτή την ώρα αυτό πρέπει να προστατευθεί είναι και η υγεία και των άλλων πολιτών.
2: Εννοείται και χάθηκε ένας νέος άνθρωπος, ειλικρινά. Ναι. Χάθηκε ένας νέος άνθρωπος.
0: Αυτό κρατάω, κυρία Παγώνη, και το πώς αυτές οι πράξεις δεν πρέπει να γίνονται σε τέτοιους χώρους, με αυτόν τον τρόπο, όταν λέτε ότι η ολόκληρη χώρα σε 4-5 νοσοκομεία
2: και
0: την κάνει.
2: Και πού έχει δικευτεί ένας γιατρός που τους κάνει, πού έχει δικευτεί, η νοσηλεύτρια που χειρίζεται το μηχάνημα, ποια είναι, πού έχει δικευτεί. Υπάρχουν πιστοποιήσεις ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάπου ειδικευτεί. Ποιοι είναι αυτοί, τι τα κάνουν, τι ειδικότητα έχουν.
0: Και πώς περιπτώσεις...
2: σε ένα ιατρείο, ποια ευθύνη. Είναι πολλά τα ερωτήματα, ειλικρινά σας μιλάω.
0: Ναι, η ιατρική δεν είναι wellness. Δεν ξέρω αν κάποιος το έχει παρεξηγήσει και ο κόσμος και ο ιατρικός κόσμος και οι δύο πλευρές, αλλά λίγο να το ξεκαθαρίσουμε σιγά σιγά, ίσως να είναι μια καλή στιγμή.
2: Εδώ παίζουμε με ζωή και θάνατο. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Κυρία Παγώνη, ευχαριστώ θερμά που δεν μας αφήνετε ποτέ χωρίς πληροφορίες και εδώ στην Κρήτη.
2: Να είστε
0: εμένα.
2: Καλά.
0: Καλημέρα.
2: Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Κύριε Βουλγαράκη.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν.
1: Η Ματίνα είναι επαγγελματίας, καλή, ξέρει τη δουλειά της πάρα πολύ καλά. Την αγαπάω πάρα πολύ τους άλλους, το ξέρει.
0: Ναι, και εκείνη από ό,τι κατάλαβα και από την ανταπόκριση.
1: Είναι πάρα πολύ καλή.
0: Είναι πάρα πολύ καλή. Και εντάξει, όταν ακούς τέτοιου τύπου στοιχεία, προφανώς...
1: Βάζει ερωτηματικά τα οποία οπωσδήποτε πρέπει η ανάκριση να τα δει. Κοίταξε, αυτό που γίνεται στις περιπτώσεις, γίνεται ουσιαστικά μια αυτοπαλλήλωση της διαδικασίας. Αυτή η αυτοπαλλήλωση διαδικασία σηματοδοτεί μια έρευνα. Η έρευνα θα προχωρήσει σε τέτοιο βάθος που χρειάζεται προκειμένου να εκδοθεί μια εκτίμηση τι ακριβώς συνέβη. μπορεί το περιστατικό, από ό,τι κατάλαβα είναι τρία τα πράγματα, να το πούμε έτσι. Το ένα πράγμα είναι κατά πόσον ο θάνατος του Μαζονάκη συνδέεται με την ιατρική πράξη. Το δεύτερο περιστατικό είναι αν συνέβη ξαφνικά. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που ξαφνικά πεθαίνουν.
0: Όντως. Το ξέρουμε αυτό. Ναι, βέβαια. Ναι.
1: Το τρίτο είναι, το οποίο είναι ανεξάρτητο από το Μαζονάκη, είναι αν το ιατρείο πληρούσε τις προϋποθέσεις για να κάνει τις θεραπείες, όπως είπε η κυρία Παγώνη προηγουμένως, αυτού του τύπου της θεραπείας. Και να σας πω κάτι, στην Ελλάδα, εδώ τώρα, μου λέγανε προχθές κάποιοι φίλοι μου ότι στα Πατήσια υπάρχει ένα μαγαζί που οι κοπέλες κάνουν, φτιάχνουν νύχια, πώς τα λένε, δεν ξέρω πώς τα λένε, και κάνουν και μπότοξ. Και πηγαίνουν οι γυναίκες και βάζουν το κεφάλι τους στην ένωση και τους κάνει, ξέρω εγώ, η νυχού μπότοξ. Δηλαδή, εντάξει, απέσουμε και μετά. Έχει την μπάλα, έτσι.
0: Ναι, έχει ξεφύγει. Έχει ξεφύγει.
1: Έχει ξεφύγει. Αλλά θέλει ζητήματα, εντάξει.
0: Ναι, μαζί με την ανάγκη της εικόνας και όλων αυτών των προτύπων που υπάρχουν.
1: Ακριβώς.
0: Ξέρω ότι έχουμε να πούμε κάποια πράγματα ακόμα και θέλω να βάλω ερωτήματα. Πάμε στο πολύ γρήγορο, στο απαραίτητο δελτίο ειδήσεων. Είναι ολιγόλεπτες εμάς οι διακοπές μας.
1: Περιμένω, δεν έχω πρόβλημα.
0: Και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
1: Σου έχω αδυναμία, Αντιγόνη, το ξέρεις. Περιμένω.
0: Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
1: Περιμένω.
0: Πάμε.

0: ακόμα ένα χάρι. Creta One 102,3. Η ώρα είναι 9.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο αγαπημένος τραγουδιστής έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών έπειτα από ανακοπή καρδιάς, αφήνοντας πίσω του μία πολυετή πορεία που σημάδεψε την ελληνική μουσική σκηνή. Στο μεταξύ ελεύθερο αφέθηκε το ζευγάρι των γιατρών της κλινικής που υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης. Η πλασμαφαίρεση είναι μια ειδική διαδικασία που απαιτεί συγκεκριμένο μηχάνημα και πολύ εξειδικευμένο προσωπικό, τόνισε στο Creta One 102,3 ο πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου Δημήτρης Ξιδάκης, αναφερόμενος στον ξαφνικό θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η πλασμαφαίρεση δεν είναι μία απλή διαδικασία, γίνεται σε νοσοκομεία, ανέφερε στο Creta One 102,3 η πρόεδρος της Εταιρείας Παθολογίας Ελλάδος Ματίνα Παγώνη. 49 μετανάστες διασώθηκαν τα ξημερώματα σε θαλάσσια περιοχή 53 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυράβλους εξαπέλυσαν οι Χούθοι σε υποδομές στο νότιο τμήμα της Σαουδικής Αραβίας. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη με ηλιοφάνεια σε όλο το νησί. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241. Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα, είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
3: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
4: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή Αγγλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
5: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
5: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
6: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
5: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
6: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
6: Οχ, φτάσαμε!
5: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα Ουάν 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.
8: Εφτά λεπτά μετά τις 9, 5η 10 Σεπτεμβρίου, με τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Γιώργο Βουλγαράκη, συζητάμε την πολιτική επικαιρότητα, μαζί βεβαίως με όλα όσα έχουν προκύψει σήμερα στη χώρα και τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και τους ελέγχους. Πάμε λοιπόν τώρα, κύριε Βουλγαράκη, πάμε να τα πούμε, γιατί κάναμε μία αναφορά στον Αλέξη Τσίπρα. Ωστόσο, λέγαμε για αυτό το ευνίδιο γεγονός. Εγώ θέλω λίγο να σταθούμε σε αυτό, στην εξωτερική πολιτική και σε μία έτσι τεταμένη πάλι ολίγων περίοδο με την γειτονική χώρα. Σας ανησυχεί αυτό το οποίο παρατηρείτε?
9: Αυτό τώρα που λέμε έχει τρεις αναγνώσεις και οι τρεις είναι πολύ σημαντικές. Η μία ανάγνωση είναι αυτή που ισχύει στη γεωπολιτική. Η δεύτερη ανάγνωση είναι αυτή που μεταφράζεται στην ελληνική πολιτική συγκυρία και η τρίτη έχει να κάνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση, της οποίας μέλος είναι η Ελλάδα. Ξεκινάμε ανάποδα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να κάνει αυτό που λέμε κατά το κοινό λεγόμενο το παγόνι. Διότι η Ελλάδα είναι το ακραίο σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η πρώτη πύλη εισόδου μεταναστών ανθρώπων οι οποίοι βρίσκουν μια καλύτερη τύχη φεύγοντας από τις χώρες προορισμού τους. Είναι μια χώρα η οποία είναι μέλος του ΝΑΤΟ, συνεπώς η Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν θέλει να παίξει γεωπολιτικό ρόλο, θα πρέπει όλα της τα κράτη-μέλη να τα υπερασπίζει στεναρά. Αυτό προϋποθέτει εξωτερική πολιτική αποφασιστική και αμυντική πολιτική επίσης αποφασιστική. Αυτό είναι το κομμάτι που αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το κομμάτι που αφορά τώρα την γεωπολιτική, η Τουρκία είναι ένας δύσκολος γείτονας. Όμως η πραγματικότητα είναι ότι η γεωγραφία δεν αλλάζει. Αυτός είναι ο γείτονάς μας. Επομένως γνωρίζουμε και γνωρίζει και αυτή ότι στη διαδρομή της ιστορίας υπάρχουν περίοδοι έντασης και υπάρχουν και περίοδοι ύφεσης. Υπάρχουν περίοδοι λεκτικών εξάρσεων και υπάρχουν και περίοδοι όπου αυτό υποχωρεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και τα δύο αυτά έχουν να κάνουν με την εσωτερική πολιτική συγκυρία που συμβαίνει στην Τουρκία. Αυτή κυρίως τροφοδοτεί την ένταση λεκτικά κάθε φορά με δηλώσεις είτε υπουργών, είτε του ίδιου του προέδρου της, είτε στρατιωτικών σε πολύ ψηλές θέσεις κτλ. Τώρα, η πραγματικότητα είναι ότι η Τουρκία σήμερα αισθάνεται πραγματικά πιεσμένη. Και αισθάνεται πιεσμένη γιατί υπάρχει μία κατά κάποιον τρόπο πίεση την οποία αισθάνεται από το Ισραήλ, η οποία της δημιουργεί πραγματικό εκνευρισμό, διότι το Ισραήλ δεν είναι μία τυχαία χώρα, έχει πολύ ισχυρή και διπλωματική αλλά και αμυντική δύναμη. Δεύτερον, η συμμαχία του Ισραήλ με την Ελλάδα, η οποία δημιουργεί σίγουρα νέα δεδομένα. Mm-hmm. Να θυμίσω στο σημείο αυτό ότι οι πρόσφατες ενέργειες του Ισραήλ ακυρώνουν το τουρκολιβικό μνημονίο πρακτικά. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχουν ορισμένα δεδομένα τα οποία λειτουργούν, αυξάνουν την ένταση με την Τουρκία. Και φτάνουμε τώρα εδώ στο διατάφτα.
8: Ναι.
9: Αυτό ενισχύει την άποψη της κυβέρνησης ότι σε μία περίοδο που οι γεωπολιτικές εξελίξεις τρέχουν με ταχύτητα μεγαλύτερη από αυτή του φωτός, η Ελλάδα δεν μπορεί να μην διακυβέρνεται. Και επίσης δεν έχει την πολυτέλεια μέσα από επαναλαμβανόμενες εκλογές να καταλήξει σε ένα σχήμα του οποίου η εξωτερική πολιτική δεν είναι σαφώς και ρητά διατυπωμένη. Γιατί το λέει αυτό η κυβέρνηση και έχει δίκιο στο σημείο αυτό, διότι τα κόμματα της εντεύθεν ας πούμε αριστεράς, να το πούμε έτσι, σε αυτά συμπεριλαμβάνω τώρα για λόγους συζήτησης και το ΠΑΣΟΚ, δεν έχουν την ίδια άποψη με εξωτερική πολιτική. Και δεν έχουν και την ίδια γνώμη.
8: Τώρα, αυτό σημαίνει, δεν είναι λίγο εκβιαστικό, δηλαδή ή εγώ μπορώ να ελέγχω αυτές τις καταστάσεις ή κανείς άλλος, δηλαδή κάποιος που ναι, το ακούει εκεί έξω, εντάξει ρε, δηλαδή τι θα πάμε εσά ή μαζί σου.
9: Εντάξει, αυτό είναι ο αντίλογος, όμως εγώ λέω τώρα τι λέει η κυβέρνηση.
8: Ναι.
9: Δηλαδή η κυβέρνηση ισχυρίζεται αυτό. Και λέει, κύριε, εγώ ξέρετε ποια, ξέρετε τι είμαι. Ξέρετε τι είπε εδώ, ξέρετε τι προτάσω.
8: Ναι, ναι, το ακούσαμε.
9: Αυτό σημαίνει σε μια περίοδο δύσκολη, ξέρετε τι περιμένετε. Αντιθέτως, σε μια περίοδο δύσκολη, όταν δεν υπάρχει μία ενιαία φωνή, κανείς δεν ξέρει τι περιμένει. Αυτός είναι ένας ισχυρισμός, ο οποίος δεν είναι στον αέρα. Έχει βάση. Και αυτό αναδεικνύει και το πρόβλημα που έχει η αντιπολίτευση, που δεν μπορεί να βρει ένα αποδέκτη της πολιτικής φθοράς της κυβέρνησης. Γιατί η κυβέρνηση τα 7 χρόνια αυτά έχει πολιτική φθορά, έχει απογοητεύσει ανθρώπους, κάποιοι δυσαρεστημένοι, κάποιοι δυσφορούν, θέλουν μια αλλαγή. Και αυτό φαίνεται στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή περίπου το 60% ας πούμε λέει ότι θα αλλαγεί. Έτσι, αυτό λέει το 60% περίπου σε όλες τις μετρήσεις.
8: Ναι.
9: Από την άλλη μεριά όμως, το 0% βρίσκει ότι υπάρχει αυτός ο αποδέκτης της αποδοχής. Δεν βρίσκει κάποιον να πει ότι ο Βουλγαράκης είναι αυτός, η Ανδρεάκη είναι αυτός.
8: Ναι, δεν φαίνεται ο επόμενος.
9: Ναι, δεν φαίνεται λοιπόν αυτό.
8: Ναι.
9: Αυτό σίγουρα ενισχύει τον ισχυρισμό της κυβέρνησης ότι, παιδιά, κοιτάξτε, γιατί σε μια κρίσιμη στιγμή δεν θα περιμένουν να συμφωνήσουν 15 κόμματα, ας πούμε, οι Τούρκοι για να κάνουν μια πράξη, ας πούμε, επιθετικού περιεχομένου. Δεν αναφέρομαι πολεμική πράξη, αλλά βασίζω σε μια...
8: Ένα τζαρτζάρισμα που έλεγε ναι, ο Δήμος Ρίκιος, ναι.
9: Απλώς θα το κάνουν και θα το καταλάβουμε την επόμενη. Αυτό έχει βάσει, δεν είναι στον αέρα. Από την άλλη μεριά, αυτό δημιουργεί και μια ευρύτερη, ας πούμε, πίεση στον χώρο της αντιπολίτευσης να θέσει το δάκτυλο επί των τύπων των Ελλήνων. Δηλαδή, προσέξτε, συνήθως στην Ελλάδα, μέχρι τουλάχιστον πριν από κάποια χρόνια, λειτουργούσε η περίφημη θεωρία του όριμου φρούτου. Δηλαδή, υπήρχε ένα δικοματικό σύστημα, η κυβέρνηση συνήθως μετά από δεύτερη τετραετία έχανε την υποστήριξη του κόσμου. Η αντιπολίτευση υπομονετικά αναδείκνυε τα λάθη της κυβέρνησης, τα οποία ας πούμε και εμφαντικά υποδείκνυε.
8: Έχουμε φύγει και από αυτό το μοντέλο.
9: Αυτό το μοντέλο πλέον δεν δουλεύει, κύριε Ανδρέση.
8: Ναι.
9: Λέω, το μοντέλο αυτό δεν δουλεύει.
8: Άρα με τι μοντέλο τώρα θα διατρέξουμε το χειμώνα?
9: Δεν υπάρχει δηλαδή η λογική του όριμου φρούτου. Δεν υπάρχει πλέον. Γιατί το φρούτο μπορεί να έχει οριμάσει, αλλά τελικά δεν υπάρχει κανένας κουνί στο δέντρο να πέσει. Έτσι λοιπόν, αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα είναι ότι η χώρα πηγαίνει σε εκλογές με ένα περιβάλλον το οποίο είναι αχαρτογράφητο. Και σε αυτό το αχαρτογράφητο περιβάλλον είναι όλα ανοιχτά. Δηλαδή, να πάμε ας πούμε σε μια υπόθεση ότι αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις, η Νέα Δημοκρατία σίγουρα θα είναι πρώτο κόμμα, η διαφορά του από το δεύτερο θα είναι περίπου διπλάσια και από εκεί και κάτω ας πούμε το άθροισμα των δυνάμεων δεν μπορεί να δημιουργήσει νέα κυβέρνηση. Αφενός για πολιτικούς και αφετέρου για θρησκευτικούς λόγους. Δηλαδή
8: δεν βγαίνουν τα νούμερα.
9: Δεν βγαίνει ο λογαριασμός.
8: Ναι.
9: Και δεν συμφωνούν κιόλας. Δηλαδή το κουκουέ δεν μπορεί να συμφωνήσει με τον Πάσο.
8: Σωστά.
9: Δηλαδή.
8: Ναι.
9: Λοιπόν, επομένως τι θα συμβεί στην περίπτωση αυτή. Στην περίπτωση αυτή κατάφερα να πάμε σε δεύτερες εκλογές. Στις δεύτερες εκλογές, κατά τη γνώμη μου, κυρία Ανδρεάκη, τα σενάρια όλα είναι ανοιχτά. Δηλαδή, δεν είναι βέβαιο ότι στις δεύτερες εκλογές η Νέα Δημοκρατία θα πάει καλύτερα από τους πρώτες, όπως δεν είναι βέβαιο ότι θα πάει και χειρότερα. Ο κόσμος θα αποφασίσει. Επίσης, δεν είναι βέβαιο ότι ο Τσίπρας στις δεύτερες εκλογές θα πάει καλύτερα. Θέλω να πω, είναι όλα ανοιχτά. Έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, ο κόσμος.
8: Και δεν μπορεί να πιθανολογηθεί αυτή την ώρα τι φαίνεται να είναι κοντινότερο σενάριο. Ναι.
9: Ακριβώς. Έχει το μαχαίρι και το πεπόνι.
8: Ναι.
9: Επομένως, τι πρέπει να γίνει τώρα, κατά τη γνώμη μου. Καταρχήν οι πολιτικές δυνάμεις πρέπει να αποσαφηνίσουν τη στρατηγική τους. Διότι αν κλείσει κανείς τα μάτια του και πει, τι λέει ρε παιδιά ο Νίκος Ανδρουλάκης, που το συμπαθώ κιόλας, για την Κυρακλειώτης, άμα κλείσει τα μάτια του, δεν μπορεί να σου πει 2-3 πράγματα συγκεκριμένα. 1-2-3. Ας πούμε η κυβέρνηση κλείσει τα μάτια και λέει, τι λέει ρε παιδί μου η κυβέρνηση, σου λέει σταθερότητα. Αυτό λέει η κυβέρνηση. Άμα κλείσει τα μάτια και πει στον Ανδρουλάκη τι λέει, δεν ξέρει να πει. Δεν ξέρω εγώ τουλάχιστον, μπορεί κάποιοι να ξέρουν. Ο Τσίπρας το ίδιο, τι λέει. Rebranding δηλαδή. Τι πάμε πει rebranding. Τι είναι τώρα ας πούμε ο κατάντος πόρου που είχαμε παλιά ας πούμε που δεν υπάρχει πια. Τι είναι δηλαδή το rebranding. Θέλω να πω ότι εδώ θα πρέπει και η αντιπολίτευση να καταλάβει.
8: Αυτοί οι δύο είναι η αντιπολίτευση έτσι. Δηλαδή για να το ξεκαθαρίσουμε και λίγο. Γιατί από εκεί και κάτω ακολουθούν και άλλες δυνάμεις.
9: Αυτοί οι δύο είναι αντιπολίτευση όμως προσέξτε τώρα κάτι άλλο.
8: Τι ρόλο θα έχουν οι άλλες δυνάμεις και βάλτε και τον παράγοντα.
9: Να πω κάτι άλλο που είναι το θεωρώ πολύ κομβικό στην κουβέντα μας, γιατί έχεις την τάση να μου βγάζεις πράγματα εσύ. Λοιπόν, ο Μητσοτάκης στη συνέντευξη του, πολλοί πολιτικοί αναλυτές, είπαν ότι όρισε τον Α ως αντίπαλό του.
8: Ναι.
9: Ο Μητσοτάκης δεν όρισε κανένα αντίπαλό του, διότι όταν βάλει κάποιον συγκεκριμένα απέναντι, αυτός αμέσως θα λειτουργήσει ως αποδέκτης της συνολικότερης αντίδρασης. Κράτησε ίσες αποστάσεις και από τον Τσίπρα και από τον Ανδρουλάκη. Και μου έκανε εντύπωση ότι περισσότερο αφιερώθηκε ας πούμε στο Σαμαρά, το δεξιό κομμάτι το οποίο τον απασχολεί, και λιγότερο να αναδείξει κάποιον από τους δύο ως το βασικό αντίπαλο δέος. Σας θυμίζω ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου, από ό,τι έχουμε διαβάσει γιατί είμαστε μικροί όλοι εκείνη την περίοδο, αναλύθηκε ως ηγέτης της αντιπολίτευσης σε μια περίοδο που το κέντρο είχε περίπου 20-25% με το Μαύρο, και όμως ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ανέδειξε τον Ανδρέα Παπανδρέου ως κρίσιμο παράγοντα και τελικά τον έκανε αρχηγό της Κομμουνιστικής Αντιπολίτευσης το 1977 και το μετά πήρε την εξουσία. Αυτό δεν συνέβη σήμερα. Αυτό σήμερα δεν συνέβη. Δηλαδή στη συνέντευξη εννοώ, αυτό εννοώ.
8: Ναι, ναι, κατανοητό. Συνέβη όμως ο Σαμαράς.
9: Ο Σαμαράς λοιπόν από την άλλη μεριά. Η Νέα Δημοκρατία αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει ένα κομμάτι που είναι μεν δυσαρεστημένο με τη Νέα Δημοκρατία για διάφορους λόγους, δεν της παρουσίας τώρα να το πω.
8: Αλλά δεν θέλει να πάει και μακριά.
9: Αλλά δεν θέλει να φύγει από την ευρύτερη παράταξη και θέλει να κινηθεί εντός των ορίων της παράταξης. Χωρίς να αισθάνεται ενοχή ότι προδίδει. Δηλαδή δεν πάει να ψηφίσει Βελόπουλο, ας πούμε. Δεν πάει να ψηφίσει, ξέρω εγώ, Πασόκ, ένα άλλο πράγμα. Δεν πάει. Είναι μέσα στην παράταξη. Αυτό ο Σαμαράς ως ενδιάμεσο βήμα το προσφέρει σε μια σειρά κόσμο. Και αυτοί που δεν το παραδέχονται κάνουν λάθος. Γιατί αυτό είναι πραγματικά που ο Αντώνης Σαμαράς κάνει. Δεν κρίνω το αν καλός ή κακός το κάνει. Δεν αξιολογώ τον Αντώνη Σαμαρά ως πολιτικό, δεν αναφέρομαι στην ιστορία του. Μιλάμε για αυτό που συμβαίνει σήμερα. Γιατί αξία έχει να λειτουργεί κανείς με βάση το παρόν και να προσπαθεί να προσδιορίσει κάπως πώς θα γίνει το μέλλον. Το παρελθόν του καθενός είναι γνωστό, το ξέρουμε όλοι, δεν χρειάζεται να το ξαναλέμε. Έτσι. Ανοίγω μια παρένθεση. Εδώ είναι ένα στρατηγικό λάθος που κάνουν τα κόμματα και γύρω στην Δημοκρατία. Δηλαδή να επιτύχει στον Τσίπρα για το 2015-2019. Δεν κερδίζεις κάτι, γιατί όλοι το ξέρουμε και όλοι τον είχαμε καταδικάσει γι' αυτό. Όλοι. Όσοι από εμάς τον είχαν κάνει. Επομένως, να μου λες εμένα το Τσίπρας, ας πούμε, έκλεισε τις τράπεζες. Κάτω, ξέρω, δεν υπάρχει. Αλλά αφού δεν είχαμε να φάμε, πώς θα γίνει. Και άμα μου το λες, δηλαδή, τι θα γίνει.
8: Αυτό σου ξέρω, λέει σε περίπτωση που το ξέχασες.
9: Τι να ξεχάσω, αυτό θυμάμαι.
8: Υπάρχει δηλαδή ένας φόβος αυτή ναι, η χώρα να ξεχνάει εύκολα.
9: Ναι, όμως θέλω να πω ότι το παρελθόν, η αναμόχλευση διαρκώς του παρελθόντος
8: δεν αφήνει περιθώριο για το παρόν και το μέλλον.
9: Έχει οριακή σημασία στο εκλογικό αποτέλεσμα.
8: Ναι.
9: Ο άνθρωπος έχει μια διαμορφωμένη αντίληψη, ας πούμε, για τον καθένα. Έτσι, έχει μια διαμορφωμένη αντίληψη.
8: Άρα, εδώ τώρα, για να κάνουμε τον επίλογο, σήμερα που μιλάμε, γιατί αυτό μοιάζει και σαν κινούμενη άμμος λίγο, δηλαδή εμείς νομίζουμε ότι πάει αργά, αλλά δεν πάει αργά. Ποια είναι η κατάσταση η οποία διαμορφώνεται για τους Τσίπρα Ανδρουλάκη, το κατάλαβα. Για τον Μητσοτάκη, το ανάλογο. Ο Σαμαράς θα κάνει ζημιά, δεν θα κάνει ζημιά, θα πάρει κόσμο, τι γίνεται?
9: Ναι, κοιτάξτε κάτι. Καταρχήν έχουμε μπει σε ένα, κατά κάποιο τρόπο, να πούμε έτσι, ιονή προεκλογικού αγώνα της. Δηλαδή ουσιαστικά η ΔΕΦ σηματοδότησε την έναρξη του, του προεκλογικού αγώνα. Έτσι. Τώρα, θα σας πω κάτι, θα μιλήσω λίγο αλληγορικά και οι φίλοι μου οι ποδοσφαιρόφιλοι θα...
8: Καταλάβουν.
9: Θα την αυτοπιμή που καταλάβουν.
8: Ναι.
9: Το μακρινό 87, στο Ολυμπιακό στάδιο γινόταν ένα ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Γεμάτες εξέδρες, ένταση και τα λοιπά, ήμουν και εγώ εκεί κτλ. Μετά στον κανονικό αγώνα, ένας ποδοσφαιριστής, ο Μίχος, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της δικής του ομάδας. Και ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε χωρίς να σκοράρει ο παίκτης. Ο Ολυμπιακός ισοφάρισε, αλλά πριν το ημίχρονο βρέθηκε ξανά πίσω στο σκορ. Στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου ήρθε ένα δεύτερο αυτό γκολ, αυτή τη φορά τον τερματοφύλακα. Τελικά ο Παναθηναϊκός κέρδισε όχι επειδή έβαλε γκολ, αλλά επειδή η άλλη ομάδα έβαλε αυτό γκολ. Πού θέλω να καταλήξω, κύριε Ανδρέτη. Οι εκλογές θα κρυθούν στα λιγότερα λάθη. Αυτός που θα κάνει τα λιγότερα λάθη θα αποκτήσει ένα προβάδισμα. Εξηγούμε. Δεν μπορεί ο Τσίπρας να μιλάει για πατριωτική σφορά και να γίνεται ένα μπέρδεμα του τι είναι το 1%, του 1%, του 10%, του 100%. Κανείς δεν κατάλαβε τίποτα. Δεν γίνεται αυτό. Mm-hmm. Από την ώρα που ρωτάς, δηλαδή, το πολιτικό επιχείρημα έχει καταρρεύσει. Το λέω ως παράδειγμα για να γίνω κατανοητός. Μπαίνουμε σε μια, ας πούμε, τελική ευθεία των εκλογών. Που θα γίνει το 27 κατά τα λεγόμενα και τα λοιπά, εκτός από αυτό να πάρουμε σαν δεδομένο.
8: Ναι.
9: Η πραγματικότητα είναι ότι πλέον η Νέα Δημοκρατία κρίνεται όχι μόνο ως κυβέρνηση, αλλά και ως υποψήφια κυβέρνηση. Ο Τσίπρας δεν κρίνεται ως άνθρωπος ο οποίος έφυγε από το κόμμα, διέλυσε το κόμμα, κάνει άλλο κόμμα. Ο Τσίπρας είχε σήμερα κόμμα και αυτό το κόμμα θα κρυφθεί. Ο Ανδρουλάκης επίσης. Δεν μας ενδιαφέρει τι έγινε με το Δούκα, πώς έγινε, τι τα κάνανε, πώς τα κάνανε. Να παρουσιαστούν στις εκλογές όπως δουλεύουμε σήμερα. Και εντάξει, όντως πιθανολογούμε αυτό. Μένει να δούμε αν ο Σαμαράς κάνει το κόμμα και πώς θα το κάνει. Κατά την άποψή μου θα το κάνει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή ακόμα δεν το έχει κάνει, μένει να φανεί. Και νομίζω η πολιτική ζωή θα καθοριστεί από αυτές τις τέσσερις παραμέτρους. Αφενός μεν, γιατί ο Βελόπουλος έχει σταθεροποιήσει ένα ακροατήριο συγκεκριμένο. Το ΚΚΕ επίσης από την πλευρά του έχει σταθεροποιήσει ένα ακροατήριο συγκεκριμένο. Τα διάφορα κόμματα τα οποία κινούνται ανάμεσα σε αυτά συμπεριφέρονται ανάλογα με τη συγκυρία. Δηλαδή και ο Θεοδοπούλου μπορεί, ας πούμε, να γίνει ο κακός χαμός και η αντισυστημική να την είχαν βάλει και δεύτερη να φεγγάρει στις δημοσκόπηση. Και μπορεί και να εξαφανιστεί. Δεν να μπει στη Βουλή οριακά, ας πούμε, αυτό εννοώ. Επομένως αυτοί δεν παίζουν τόσο μεγάλο ρόλο. Η ουσία της υπόθεσης είναι ότι αυτοί οι τέσσερις θα είναι οι παίκτες οι οποίοι θα καθορίσουν την επομένη την εκλογική μάχη και κυρίως την επομένη των εκλογών. Και εκεί τώρα μπαίνουμε σε μια άλλη άλλη, θα την κάνουμε σε επόμενη εκπομπή. Εγώ δεν πιστεύω ότι ο Σακαντάρης, ο οποίος είναι ένας από τους βασικούς συμβούλους του Τσίπρα, από το μυαλό του είπε ότι δεν αποκλείομαι καμία συνεργασία στο μέλλον. Δεν το πιστεύω αυτό. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι ένας άνθρωπος που είναι καθημερινά κοντά σε έναν αρχηγό.
8: Και ξέρει και το λόγο, δηλαδή δεν γλίστρησε η γλώσσα του να πει κάτι λάθος.
9: Και είχε γράψει, υποτίθεται το μανιφέστο και τα λοιπά. Λέει πράγματα από το μυαλό του. Δεν νομίζω ότι συμβαίνει αυτό.
8: Όλα δεν τα καλά, ότι... στο τέλος μου τα αφήνετε.
9: Εντάξει, εδώ είμαστε, θα έχουμε ξαπάρει μόνο εβδομάδα.
8: Εννοείται. Γιατί από εδώ και στο εξής, τέτοιες κουβέντες, τουλάχιστον όσο εγώ κρίνω, τις θεωρώ πολύτιμες. Σας ευχαριστώ θερμά.
9: Εγώ ευχαριστώ.
8: Καλημέρα. Καλημέρα.
9: Καλή συνέχεια.
8: Όλα όσα είπε ο Γιώργος Βουλγαράκης θα τα αναπαράξουμε ούτως ή άλλως στο kretawan.gr. Θα φτιάξουμε και σχετικά βίντεο. Θέλω όμως, γιατί αυτή εδώ η εκπομπή σήμερα πάει γρήγορα, χωρίς τη δυνατότητα να ακούσουμε και λίγο παραπάνω μουσική, αλλά αξίζει τον κόπο, γιατί ο ένας προς έναν οι καλεσμένοι που έρχονται έχουν κάτι διαφορετικό να πούν. Και θέλω να ακούσετε πολύ προσεκτικά την επόμενη μας καλεσμένη και θέλω να ακούσετε πολύ προσεκτικά εκείνα που έχει να πει για το πολιτιστικό κέντρο εδώ στο Ηράκλειο και για τη ΔΕΠΑΝΑΛ. Και θέλω να το κάνετε αυτό γιατί η κυρία Σουλτάτου, η κυρία Μαρία Σουλτάτου και με μία ανάρτησή της χθες και με τις ερωτήσεις που θα τις κάνουμε σήμερα, έρχεται να επιβεβαιώσει αυτά που λέγονται τους τελευταίους περίπου 10 μήνες, εγώ θα πω και ένα χρόνο, για το τι γίνεται με το πολιτιστικό, τι γίνεται με τα οικονομικά της ΔΕΠΑΝΑΛ και πώς καλλιτέχνες που έρχονται για να κάνουν παραστάσεις στο πολιτιστικό κέντρο διεκδικούν 8 και 10 μήνες και 12 τα δεδουλευμένα τους και δεν μπορούν να τα εισπράξουν. Κυρία Σουλτάτου, καλημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
10: Καλημέρα, Πατρίδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Πραγματικά είναι έτσι τα πράγματα, όπως τα είπατε, κυρία Ανδρεάκη. Είμαι σε δύσκολη θέση. Βρέθηκα σε δύσκολη θέση. Δεν μου αρέσει ποτέ να κάνω τέτοια πράγματα, αλλά το Ηράκλειο συνήθως και στο παρελθόν με έχει προκαλέσει αρκετές φορές.
8: Η συμπεριφορά.
10: Ναι, αυτό, ναι, είναι πραγματικά μια συμπεριφορά η οποία μόνο στο Ηράκλειο την έχω αντιμετωπίσει. Έχω γυρίσει Ελλάδα και εξωτερικό. Δεν μου έχει συμβεί.
8: Δεν σας έχει συμβεί να πάρετε μέρος σε μία παράσταση και να διεκδικείτε τα δεδουλευμένα σας 10 μήνες μετά, αυτό φαντάζομαι.
10: Ακριβώς, λέτε. Και να πρέπει να επαιτώ την αμοιβή μου, ναι. Συνήθως είναι 3 μήνες, το αργότερο, στην ΕΣΧΑΤΗ 4 μήνες.
8: Όχι αυτό που βιώνετε τώρα με το πολιτιστικό κέντρο. Να το δούμε λίγο από την αρχή, γιατί εσείς κάνατε μία ανάρτηση για εκείνους που δεν την έχουν δει στο Facebook. Η ταυτότητά σας και η καλλιτεχνική σας αξία, νομίζω ότι δεν θέλει συστάσεις. Ο κόσμος ξέρει την πορεία σας έως σήμερα. Κληθήκατε λοιπόν και πήρατε μέρος σε μία συναυλή αφιέρωμα για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη, που παρουσιάστηκε 31 Ιανουαρίου το 2026.
10: Ναι, ακριβώς. Αυτό έγινε. Υπογράψαμε όμως στο συμβόλαιο. Δεν υπάρχει σαφής χρονικός προσδιορισμός όσον αφορά την αμοιβή. Έτσι λοιπόν πήρα τηλέφωνο τον Ιούνιο, 19 Ιουνίου συγκεκριμένα, τον κύριο Βαρβεράκη, τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου της ΔΕΠΑΝΑΛ, για να ρωτήσω τι γίνεται με αυτή την υπόθεση, πότε θα γίνει οικονομική διεκπεραίωση του θέματος. Μου απάντησε λοιπόν ότι δεν είναι εύκολο, γιατί η ΔΕΠΑΝΑΛ δεν έχει χρήματα, είναι ανώνυμη εταιρεία, και ότι συνήθως, μου λέει, οι καλλιτέχνες βάζουν πλάτη στο Ηράκλειο για να γίνονται εκδηλώσεις, οπότε θα πρέπει να περιμένετε. Του λέω, δεν τον γνώριζα αυτό, οπότε θα πρέπει να μου δώσετε κάποια πιο συγκεκριμένη απάντηση. Μου λέει, δεν μπορώ να σας απαντήσω, δεν υπάρχουν χρήματα και θα πρέπει να περιμένετε. Μέχρι το Σεπτέμβριο ελπίζω ότι θα έχει τακτοποιηθεί το θέμα. Πήρα λοιπόν στις 4 Σεπτεμβρίου ξανά τον κύριο Βαρβεράκη, ο οποίος αυτή τη φορά ήταν λίγο πιο κυνικός και μου είπε ότι δεν υπάρχουν χρήματα και θα πρέπει να περιμένω μέχρι και τέλος του χρόνου.
8: Ποιο χρόνο, του 26?
10: Του 26, και να δούμε. Το ρώτησα εάν οι υπάλληλοι, οι πολυάριθμοι υπάλληλοι του ΔΕΠΑΝΑΛ πληρώνονται με το χρόνο ή με το μήνα. Μου λέει, δεν σας απαντώ. Δεν ρωτάω, κύριε Βαρβεράκη, πόσα χρήματα παίρνετε. Ρωτάω αν πληρώνεστε με το μήνα ή με το χρόνο. Μου λέει, δεν πήρα καμία απάντηση, εννοείται. Τον ενημέρωσα ότι θα περιμένω νέα του μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου και μετά το θέμα θα πρέπει να το ανακοινώσω, γιατί το θεωρώ χρέος μου να ενημερώσω και τους πολίτες του Ηρακλείου, οι οποίοι τιμούν το πολιτιστικό κέντρο με την παρουσία τους και στις συναυλίες που γίνονται και σε όλα αυτά, αλλά πρέπει να γνωρίζουν ότι οι καλλιτέχνες δεν αμείβονται στην ώρα τους, είναι παιδιά ενός κατώτερου θεού όσον αφορά τη συμμετοχή τους στις εκδηλώσεις, και δεχόμαστε όλη αυτή την ψυχολογική κακοποίηση που έχω γράψει και στο κείμενο αυτό που διαβάσατε.
8: Ξέρετε, το διάβασα το κείμενο και αμέσως επικοινώνησα μαζί σας και σας ευχαριστώ που σήμερα είστε εδώ και τα λέτε. Γιατί, ναι. Γιατί για τα οικονομικά της ΔΕΠΑΝΑΛ, για τη διαχείριση της ΔΕΠΑΝΑΛ και την κατάσταση του πολιτιστικού, κατά καιρούς και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και εκτός και από πένες σοβαρών συντακτών, εννοώ δημοσιογράφων που κάνουν ρεπορτάζ, έχουν ναι. θικτεί. Και επειδή γίνεται μια προσπάθεια ωρεοποίησης ότι δεν είναι αυτό που νομίζουν, ότι δεν είναι αυτό που καταγράφουν, ότι τα πράγματα κυλούν κανονικά και υπάρχουν μερικές καθυστερήσεις. Γι' αυτό σας ζήτησα να μιλήσουμε δημόσια, διότι εκπροσωπείτε και ένα μεγάλο αριθμό καλλιτεχνών. Είτε αυτό αφορούν στους μουσικούς, είτε στις ορχήστρες, είτε στους ηθοποιούς, είτε στους σκηνοθέτες, που ανάλογου τύπου παραστάσεις έχουν υπογράψει να κάνουν ως παραγωγή στο πολιτιστικό και παραμένουν και εκείνοι στις καλένδες για την πληρωμή τους. Mm-hmm. Και εδώ ανοίγει μια κουβέντα, γιατί ο καθένας δεν την κάνει την όποια δουλειά επειδή χομπίζεται, αλλά επειδή βιοπορίζεται από αυτό.
10: Ακριβώς, δεν είναι χόμπι. Επίσης, έχει πάρα πολύ χρόνο. Ο κόσμος δεν τα ξέρει αυτά. Εγώ θεώρησα χρέος μου να ενημερώσω, γιατί τους συναδέλφους, όσοι έχουν την σκέψη να κατέβουν στο πολιτιστικό, θα πρέπει να γνωρίζουν το χρόνο που χρειάζεται για την αποπληρωμή τους, γιατί δεν τα γνωρίζουν αυτά. Γιατί και εγώ αργότερα πληροφορήθηκα ότι υπάρχουν πάρα πολλές παραστάσεις που είναι απλήρωτες εκτός από αυτή στις 26, στις 31 του Γενάρη που έγινε η συγκεκριμένη για τον Κώστα Μουντάκη. Υπάρχουν και άλλες παραστάσεις και από πέρυσι που δεν έχουν πληρωθεί, έχω πληροφορηθεί εγώ. Θεωρώ ότι χρέος μου να ενημερώσω λοιπόν και τους συναδέλφους, γιατί πραγματικά δεν είναι χόμπι αυτή η δουλειά. Έχει πάρα πολύ κόπο, πολύ μελέτη, έχει πρόβες. Σκεφτείτε ότι για να γίνει αυτή η παράσταση, εγώ είχα κατέβει 4 μέρες πριν με τους μουσικούς που με συνόδευσαν στη συγκεκριμένη παράσταση να κάνουν πρόβες 4 μέρες, οι οποίες δεν είναι μέσα στην οικονομική αποδοχή της παράστασης.
8: Ούτε η διαμονή, είναι, ούτε αυτά φαντάζομαι.
10: Ούτε η διαμονή.
8: Από την τσέπη σας τα βάλατε αυτά.
10: Ναι, ακριβώς, γίνεται από δική μας θέληση. Και είναι πολύ κακό να συμπεριφέρονται έτσι στους καλλιτέχνες, γιατί και έχουμε προσφέρει και προσφέρουμε πάντα όταν μας ζητηθεί οποιαδήποτε συμμετοχή μας και πολλές φορές αφιλοκερδώς όταν ο κόσμος το έχει ανάγκη. Θεώρησα χρέος μου να το κάνω αυτό, να ξέρει και ο κόσμος ότι δεν είμαστε ένα τίποτα, οπότε δεν μπορούν να μας συμπεριφέρονται και με αυτόν τον τρόπο. Γιατί εμένα με στεναχώρησε διπλά το θέμα. Δεν είναι μόνο τα χρήματα, είναι και ο τρόπος που λέει ένας υπεύθυνος μιας ανώνυμης εταιρείας διαχείρισης πολιτισμού και τουρισμού Ηρακλείου, ότι δεν υπάρχουν χρήματα και εσείς βάζετε πλάτη και όλα αυτά ήταν πολύ...
8: Συγγνώμη, τι πλάτη να βάλετε? Εσείς ξέρετε ότι θα κάνετε μία παράσταση από τη δουλειά με την οποία ζείτε?
10: Όχι, όχι.
8: Και όταν κάνει θα πάρετε, ή μπορεί και να μην πάρετε, έχει ο Θεός, θα περιμένουμε.
10: Αρκετούς καλλιτέχνες δεν τους αμείβουν καν. Αυτό είναι συμφωνία εκ των προτέρων, πρέπει να σας πω. Πολλοί καλλιτέχνες δεν αμείβονται καθόλου που συμμετέχουν σε παραστάσεις και για να πληρωθούν κάποιοι πρέπει να το απαιτήσουν πολύ. Εγώ αν το γνώριζα, κυρία Ανδρεάκη, επειδή έχω κακή μνήμη με πολιτιστικές εκδηλώσεις και στο παρελθόν, δεν θα είχα κατέβει. Όσο και αν αγαπώ και εκτιμώ την πορεία και την προσφορά του Κώστα Μουντάκη, με τον οποίο συνεργάστηκα σε ηλικία 16 χρονών, 16,5 χρονών, έγινε ηχογράφηση της Βοσκοπούλας. Mm. Σκεφτείτε. Γι' αυτό το λόγο με κάλεσαν να κατέβω στο πολιτιστικό, στην αφιερωματική βραδιά για τον ίδιο. Όμως κατέβηκα χωρίς να γνωρίζω πάλι όλο αυτό το πράγμα. Είχα βιώσει και στο παρελθόν τραυματικές εμπειρίες. Γι' αυτό και δεν είναι ένας τόπος που είναι η πατρίδα μου, ένας τόπος που θα επιλέξω να κάνω μια παράσταση, γιατί ξέρω ότι θα ταλαιπωρηθώ.
8: Πω, τι λέτε?
10: Ναι, αυτά, εγώ μιλώ πάντα, λέω την αλήθεια, αυτά είναι καταγεγραμμένα. Και στεναχωριέμαι διπλά.
8: Ερώτηση, γιατί εσείς μιλήσατε 2 φορές στο τηλέφωνο με απόσταση κάποιων μηνών με τον πρόεδρο της ΔΕΠΑΝΑΛ, Ναι. Τον έχετε κατ' ονομάσει τον κύριο Βαρβεράκη. Εγώ θα προσπαθήσω να επικοινωνήσω και μαζί του μετά, να δω και τι απάντηση δίνουν και από τη δική του την πλευρά. Στη δεύτερη φορά με ένα κινησμό σας είπε ότι έπρεπε να βάλετε πλάτη, ότι δεν ξέρει πότε θα πληρωθείτε, ότι μπορεί να πάει και μέχρι τέλος του χρόνου, και εσείς είπατε ότι αν μέχρι 8 Σεπτεμβρίου δεν έχει κάποιος επικοινωνήσει μαζί μου.
10: Δεν έχω νέα σας, ναι.
8: Θα το δημοσιοποιήσω έτσι ώστε να προστατεύσω και άλλους συναδέλφους που βιοπορίζονται από τη δουλειά τους και δεν βάζουν απλώς πλάτη.
10: Ναι, δεν είμαι μόνο εγώ. Είναι και οι μουσικοί που έπαιξαν στην...
8: Αυτό θα ρωτάγα τώρα. Πόσος κόσμος παραμένει απλήρωτος, ας πούμε, από την επικοινωνία που έχετε? Όλη η παραγωγή?
10: Από όσο γνωρίζω, είναι 4 άνθρωποι. Mm. Και ένα ποσό όχι μεγάλο, μη φανταστείτε, για υπέροχο ποσό.
8: Γι' αυτό εκεί θέλω να καταλήξω ότι, βρε αδερφέ, εντάξει, ή να παραδεχτούν δημόσια, και αυτό το ζητούν αυτή την ώρα και εντός του Δημοτικού Συμβουλίου αρκετές φορές, ποια είναι τα χρέη και μέχρι που φτάνουν και αν έχουν φτάσει σε απόγνωση, και όχι να αραιοποιούν καταστάσεις. Και αν πάλι όχι, επειδή η ΔΕΠΑΝΑΛ είναι μια επιχείρηση που αυτή την ώρα μπαίνει χρήμα στα ταμεία της. Έχει ένα πάρκινγκ στο αεροδρόμιο που δεν βρίσκει ποτέ ελεύθερη θέση αυτούς τους μήνες το καλοκαίρι. Πόσο δύσκολο είναι, ας πούμε, να προτεραιοποιηθούν οι ανάγκες, εκτός και αν χρωστάνε και στη Μιχαλού και δεν μπορεί να επιτάξει. Να πάρουν κάποιοι άνθρωποι τα λεφτά τους, να μην φτάνετε σε αυτή την κατάσταση.
10: Δεν το γνωρίζω γιατί το κάνουν αυτό, όμως επειδή ο κύριος Μύρωνας Μιχαηλίδης είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής του πολιτιστικού Ηρακλείου, νομίζω το ξέρει το θέμα, θα έπρεπε σαν καλλιτέχνης να βοηθήσει να λύνεται αυτό το πράγμα, να βοηθάει να λύνεται όλη αυτή η κατάσταση. Δεν ξέρω γιατί γίνεται, κυρία Ανδρεάκη, πραγματικά.
8: Καλά, στο περίπου ξέρουμε τι γίνεται. Δεν τραβάει. Είναι σε αθλή κατάσταση, οικονομική κατάσταση του πολιτιστικού. Αλλά και αυτό έχει ένα όριο, ας πούμε. Όχι τώρα να φτάνετε οι άνθρωποι που ζείτε από αυτό σε όρια απόγνωσης.
10: Αν υπάρχει δυσκολία, το πιο αληθές και το πιο σωστό είναι να μην κάνουν εκδηλώσεις. Δεν γίνεται ο καθένας.
8: Και φλουρού και αρώματα, τα μεταξωτά βρακιά θέλουν επιδέξιους.
10: Δεν γίνεται όταν χρειαζόμαστε τους καλλιτέχνες για να ενισχύσουμε την εικόνα του προφίλ μας και του πρεστής μας και όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει, και να τους βοηθήσουμε να παίρνουν τους μισθούς τους, να φέρονται έτσι στους καλλιτέχνες μόλις κλείσουν τα φώτα. Να υπάρχει μια επιλεκτική μνήμη όσον αφορά τους καλλιτέχνες που τους βοήθησαν να κάνουν το κομμάτι τους, ας πούμε. Αυτή είναι η αλήθεια και δεν μπορεί να κρυφτεί. Αυτά που λέω, υπάρχει κι άλλος κόσμος, πιστεύω, που τα βιώνει. Απλά εγώ θεώρησα χρέος μου ότι πρέπει να ενημερωθεί και ο κόσμος του Ηρακλείου, αλλά και οι συναδελφοί μου που δυσκολευόμαστε γενικώς από τις συμπεριφορές, όχι από τα οικονομικά μόνο.
8: Το είπατε όλο, κύριε Σουλτάτου. Το βάλατε σε σωστή του διάσταση. Θα κινηθείτε νομικά για να πάρετε τα δεδουλευμένα σας, θα δώσετε επίστοση χρόνου? Ποιο είναι το επιμήθειο?
10: Κοιτάξτε, αν δεν υπάρξει νεότερο, βεβαίως θα κινηθούμε νομικά. Το θεωρώ αυτονόητο. Ναι, γιατί πρέπει τα πράγματα να λέγονται με το όνομά τους και να γίνονται στην ώρα που πρέπει.
8: Μάλιστα.
10: Εγώ τους ενημέρωσα. Ποτέ δεν κάνω κάτι αν δεν ενημερώσω. Εκείνοι με αγνόησαν. Οπότε δεν μπορώ να προχωρήσω σαν άνθρωπος έτσι.
8: Θερμά ευχαριστώ.
10: Εγώ σας ευχαριστώ που φιλοξενείτε και αντιδράτε κι εσείς από τη μεριά σας για όλα αυτά. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία στην εκπομπή σας και στους συμπατριώτες μου να τα ξέρουν.
8: Θα αναζητήσουμε και τον κύριο Βαρβερά και τον κύριο Μιχαηλίδη να ακούσουμε και την άλλη πλευρά και να ακούσουμε ποια αιτιολογία προβάλλεται. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σουλτάτου.
10: Βεβαίως, καλημέρα. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
8: Γεια
10: καλή
8: σας.
10: Συνέχεια.
11: Dia Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Dia Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Dia Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλκαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.
12: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

Πονάει η καρδιά μου που θα μιλήσω πάνω στο ρεφρέν. Αλλά ναι, θα το βάλεις μετά. Η αλήθεια είναι ότι ραδιόφωνο χωρίς μουσική δεν γίνεται, αλλά σήμερα είναι τέτοια η ροή των καλεσμένων και τέτοια τα θέματα που και η ομάδα όλοι τρέχουμε για να τα προλάβουμε και να ακουστούν όσα περισσότερα γίνονται από νωρίς το πρωί, τόσο με τις συζητήσεις και τους επιστήμονες, τους ακαδημαϊκούς, τους γιατρούς, για ιατρικές πράξεις με τον τρόπο που γίνονται εκεί που γίνονται με αφορμή του θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, όσο και τις καταγγελίες όπως ακούσατε λίγο πριν για απλήρωτους καλλιτέχνες από το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο και συμπεριφορές που μόνο απαράδεκτες μπορεί να κριθούν από τους πολιτικούς προϊσταμένους που ζητάνε από τους καλλιτέχνες να βάλουν πλάτη. Δεν ξέρω πώς το έχουν στο μυαλό τους στο

0: και λες και δεν το ξέραμε, δεν έχουμε παιδιά στο σπίτι και δεν ξέρουμε πόση προσπάθεια κάνουμε από την παιδεία την οποία λαμβάνουν, να τα μορφώσουμε και να τα καλλιεργήσουμε, κάτι τελείως διαφορετικό. Θέλω όμως να πάμε και σε ένα θέμα που το είδα και το έθιξε η καθηγήτρια ψυχιατρικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και υπεύθυνη του προγράμματος διαταραχών πρόσληψης τροφής στην Τρίτη Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική του ΑΧΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη και συνεργάτης της Κλινικής Ψυχικής Υγείας Άγιος Χαράλαμπος στο Ηράκλειο. Συντοπίτησά μας από στο τέλος, η κυρία Εύα Μαρία Τσαπάκη. Και έθιξε ένα θέμα που εντάξει δεν έχει εποχή και δεν έχει μέρες, επειδή όμως αύριο μπαίνουμε και μέσα στα σχολεία και στις σχολικές κοινότητες και τις συμπεριφορές, θα το δούμε να ξαναέρχεται, με αποτέλεσμα μία μελέτη. Ένα άρθρο με τίτλο «Όταν τα σχόλια για το βάρος γίνονται βάρος για τα παιδιά». Καλημέρα κυρία Τσαπάκη.
1: Καλημέρα κυρία Ανδρεάκη. Καλή χρονιά, καλή ακαδημαϊκή χρονιά, καλή χρονιά στο ραδιόφωνο. Εκτιμώ ότι είναι η πρώτη σας εβδομάδα μετά τις διακοπές.
0: Ναι.
1: Καλωσορίσατε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή να με συμπεριλάβετε στο σημερινό φορτωμένο όντως πρόγραμμα.
0: Τιμή είναι δική μας για να ακούσουμε τέτοιου τύπου πληροφορίες που εμείς επιμένουμε ή εγώ επιμένω ότι πρέπει να ακούγονται. Περισσότερο από άλλα πράγματα που ακούγονται. Και επειδή όλα δένουν, διότι αν ισχύει, και το λέω αν υποθετικά, ότι ένας άνθρωπος χάνει τη ζωή του, ας πούμε, στην Ελλάδα εν είδη υποχρεώσεων για παρεμβάσεις που τον κάνουν να φαίνεται καλύτερα και να συντηρεί την εικόνα του, πάλι στην εικόνα θα καταλήξουμε και πάλι στα σχόλια. Και εδώ το κάνουμε βεβαίως πολύ πιο ειδικό, διότι εδώ μιλάμε για την παιδική ηλικία. Και μια μελέτη, μάλλον ένα αποτέλεσμα ερευνητών με στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από 70 μελέτες και 155 παιδιά.
1: 155.000 παιδιά και έφηβοι με μέσο όρο ηλικίας τα 13,5 έτη. Είναι εντυπωσιακό, δημοσιεύθηκε πάρα πολύ πρόσφατα στο πολύ πολύ έγκριτο περιοδικό Journal of Eating Disorders και μας λέει ότι υπάρχει μια σαφής θετική συσχέτιση, μικρή μεν αλλά σαφής, ανάμεσα στην έκθεση σε συζητήσεις για το βάρος και σε προβλήματα διαταραχών πρόσληψης τροφής σε αυτές τις ηλικίες. Κρούει η μελέτη τον κόδωνα του κινδύνου σε γονείς, σε εκπαιδευτικούς, σε ανθρώπους που ορίζουν, αν θέλετε, το μικρό παιδί, το μικρό έφηβο, σε ανθρώπους που καθορίζουν τα πρότυπα αυτού του παιδιού για το μέλλον του και για το μέλλον της υγείας του. Γιατί ζούμε σε μια εποχή όπου η μόδα, αλλά όχι μόνο, και η αναγκαιότητα μας πηγαίνει στις λεγόμενες ενέσεις της συγκρετίνης, της GLP-1 analogs, αλλά σκεφτείτε πως οι άνθρωποι δεν θα είχαν ανάγκη αυτές τις ενέσεις εάν μπορούσε η κάθε οικογένεια, ο καθένας από εμάς, ο κάθε δάσκαλος, το κάθε σχολείο να λάμβανε υπόψη του τη σημασία του τι βγαίνει από τη γλώσσα μας και τι λέμε σε αυτά τα παιδιά ή σε τι πληροφορία εκθέτουμε αυτά τα παιδιά όσον αφορά στην διατροφική συμπεριφορά, στην εικόνα του σώματος κλπ.
0: Ερώτηση, γιατί εγώ διαβάζοντας το άρθρο σας περίμενα πιο ακραίες συμπεριφορές να εκδηλώνουν τέτοιου τύπου αποτελέσματα, αλλά λέτε ότι ακόμα και συνηθισμένα σχόλια, πάχινες, συνηθισμένο δεν πρέπει να γίνεται, αλλά λέω, δεν είναι ανάγκη να είναι επιθετικά ιδιαιτέρως ή μήπως να χάσεις λίγο βάρος ή ακόμα και η συζήτηση για μια δίαιτα ενηλίκων μπροστά σε ένα παιδί μπορεί να πυροδοτήσει τέτοιου τύπου αποτελέσματα.
1: Ασφαλώς. Και υπάρχει πάντα ο τρόπος, ο χώρος, η σχέση μεταξύ του ενήλικα και του παιδιού για το πώς θα πει μια μητέρα στο παιδί της ότι καλό θα ήταν να προσέξουμε την υγεία μας, τη διατροφή μας κλπ. Και αυτό είναι πολύ διαφορετικό και είναι εξατομικευμένο και ο καθένας ξέρει τι σχέση μπορεί να έχει επ' αυτού με το μυαλό.

0: μικρό παιδί, και είναι άλλο να λέμε πάχινες και να κάνουμε επικριτικά σχόλια, τα οποία αν θέλετε μέσα σε ένα μεγαλύτερο περιβάλλον από την οικογένεια όπως είναι το σχολείο είναι πολύ συνηθισμένα και μάλιστα μπορεί να μιλούν δύο άνθρωποι για κάποιον τρίτο και ο τρίτος να αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει. Επίσης να πω ότι δεν είναι όλες οι μορφές της παχυσαρκίας ή της νευρογενούς ανορεξίας για παράδειγμα ή της ανορεξίας τελεία πάντα στο χέρι του παιδιού για να τις ελέγξει. Είμαστε πολύ εύκολοι να κριτικάρουμε την εικόνα που έχουμε μπροστά μας, χωρίς πραγματικά να έχουμε πρόσβαση σε όλες τις συνιστώσεις που συντελούν στη δημιουργία αυτής της εικόνας. Η έκκληση είναι γενικότερη για μια κοινωνία μεγαλύτερης ανοχής στη διαφορετικότητα μέσα από αυτή τη συζήτηση.
1: Έχουμε εμείς τέτοια χαρακτηριστικά ποιοτικά ως κοινωνία για να γιατί βέβαια εδώ μιλάμε και για μια μελέτη που είναι παγκόσμια, έτσι δεν αφορά μόνο στη χώρα.
0: Ασφαλώς. Είναι μια μεταανάλυση 70 μελετών όπως είπατε από παγκόσμια, από πάρα πολλές χώρες, κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες όμως το μεγάλο κομμάτι το πληθυσμιακό, όπου βέβαια και εκεί έχουμε διαπολιτισμικές στρωματώσεις και δεν είναι όλοι οι άνθρωποι της ίδιας ύλης ή του ίδιου
1: φίλου,
0: πολιτισμικού υπόβαθρου κλπ.
1: Γιατί βλέπω ότι αυτά δεν μετράνε, το διαβάζω. Και αυτό ακριβώς, έχει αξία επίσης.
0: Βεβαίως έχει μεγάλη αξία. Να επανέλθω όμως ότι είμαστε εκπαιδεύσιμη κοινωνία. Εγώ παίρνω όλο το βάρος που μου αναλογεί ως ακαδημαϊκός ότι εμείς έχουμε την ευθύνη να εκπαιδεύσουμε την κοινωνία.
1: Ωραία, πώς εκπαιδεύετε?
0: Οι δάσκαλοι έχουν την ευθύνη να εκπαιδεύσουν τα παιδιά. Οι γονείς έχουν την ευθύνη να δώσουν πορεία στα παιδιά τους. Το παιδί είναι ένας εύκλαστος οργανισμός. Δεν συμφωνείτε?
1: Απόλυτα, και σκέφτομαι, περιμένω πότε θα βάλετε άνω τη λέγη για να βάλω ένα ερώτημα, διότι θα ρωτάει τώρα ένας γονιός που ακούει. Ωραία, πώς θα πω στο παιδί ότι πρέπει να προσέξουμε την καθημερινότητά μας ως προς τη διατροφή? Πώς λέγεται σωστά ή δεν λέγεται και απλώς γίνεται, γιατί είμαστε αυτό που κάνουμε και όχι αυτό που λέμε?
0: Απολύτως μου δίνετε την κατάλληλη απάντηση. Είναι βίωμα. Είναι λίγο ως πολύ αυτό θέμα της οικογένειας. Δηλαδή, μάλλον όπου βρίσκεται αυτό το παιδί, είναι η καθημερινή επαναληψιμότητα της ρουτίνας της καθημερινότητας. Μια μητέρα που φροντίζει τη διατροφή του σπιτιού της, έτσι, είναι πολύ διαφορετική από μια μητέρα η οποία δεν ασχολείται, δεν μπορεί να το χωρέσει στο πρόγραμμά της. Για τον α ή β λόγο.
1: Άρα αν εξαιρέσουμε τις καταστάσεις που οδηγούν είτε στην απόρριψη είτε στην πρόληψη περί του βάρους που είναι παθολογικές, η βάση εντοπίζεται κατά κύριο λόγο μέσα στην οικογένεια, κυρία Τσαπάκη, από εκεί ξεκινάει.
0: Κοιτάξτε, όπως όλα τα νοσήματα και όλες οι διαταραχές και το φάσμα των διαταραχών από τη φυσιολογικότητα στην σοβαρή παθολογία δεν είναι μόνο παραγοντικής αιτιολογίας. Επειδή μιλάμε για τη συμπεριφορά μας ως ενηλίκων προς τα παιδιά, εντοπίζεται στη σχέση του ενήλικα που δαπανά τον περισσότερο χρόνο με τον έφηβο ή με το παιδί. Παρ' όλα αυτά θα ήταν πολύ μεγάλη παράληψη να κλείσουμε τα μάτια στη γονιδιακή κληρονομισιμότητα στα νοσήματα που έχουν να κάνουν με το μεταβολισμό, όπως είναι η υπερκρητική παχυσαρκία, που ορίζει φυσικά η κληρονομισιμότητα, η γονιδιακή κληρονομισιμότητα, την νευροβιολογία, άλλους αναπτυξιακούς παράγοντες, κλπ. Και καθώς μεγαλώνει κάποιος με το φορτίο το γονιδιακό του, εγγράφει στις συνιστώσεις του περιβάλλοντος, mm-hmm. Και εδώ έρχεται η οικογένεια, το σχολείο κλπ. Ναι. Δημιουργεί και τη βάση για περαιτέρω ψυχολογική ανάπτυξη. Οπότε τα πράγματα αρχίζουν και διαντιδρούν μεγαλώνοντας και έτσι βλέπουμε εάν ένας έφηβος στην πρώιμη ενήλικη ζωή ή στην όψιμη εφηβική ηλικία θα μεταβεί το σκαλοπάτι προς την ψυχοπαθολογία ή όχι.
1: Αυτό είναι συγκλονιστικό που μου λέτε, ειλικρινά, γιατί μέχρι τώρα υπήρχε έτσι αυτό το «διαισθάνομαι πώς». Δηλαδή ναι. Είναι άλλο να έχει αποδειχθεί και άλλο να εντοπίζεται βάσει ερευνών και μελετών και άλλο να λέμε ότι ξέρεις κάτι καλό είναι, ας πούμε, λεκτικά, είτε υπάρχει προδιάθεση είτε όχι, να είσαι πιο... Εδώ αποδεικνύεται ότι αυτές οι συμπεριφορές που τις βιώνουν παιδιά μέσα στο σπίτι, δεν είναι ζήτημα προηγούμενων δεκαετιών. Μπορεί τώρα να μπήκαμε σε άλλες εποχές που μπορεί να προσπαθούν οι γονείς να είναι πολιτικά ορθοί. Αλλά φεύγουν λέξεις. Φεύγουν λέξεις στο σχολείο. Φεύγουν λέξεις στους εκπαιδευτικούς. Και αυτό το κρατάω που λέτε στο άρθρο σας, ότι η πρόληψη των διατροφικών διαταραχών δεν αρχίζει στο ιατρείο, αρχίζει από καθημερινές λέξεις που χρησιμοποιούμε στο σπίτι, στο σχολείο και στις παρέες. Ξέρετε, υπάρχουν παιδιά που δεν παίρνουν μέρος στη γυμναστική γιατί έχουν παραπάνω κιλά.
0: Ακριβώς.
1: Και τους λέει ο γυμναστής, κάτσε εσύ εκεί, τώρα αυτό είναι δύσκολο και μετά. Αυτό είναι εγκληματικό.
0: Έτσι ακριβώς είναι. Και γι' αυτό πιστεύω ότι εάν υπάρξει μία γενικότερη κατανόηση του θέματος, τεκμηριωμένη σε επιστημονικά δεδομένα, πραγματικά θα γίνουμε και μία ευγενέστερη κοινωνία, ένα ευγενέστερο κοινωνικό σύνολο, αλλά και θα επιφέρουμε μία ουσιαστική διαφορά στο μέλλον των παιδιών μας.
1: Άρα πάχινες, ξεπάχινες, αυτά τα καλά που στους ενήλικους, ας πούμε, είναι κοινός τόπος, έτσι.
0: Κοιτάξτε, είναι κοινός τόπος, γιατί ακόμα και αν οι γονείς το χειρίζονται καλά μέσα στο σπίτι, δεν θα λείψει το σχόλιο από τη μαμά μιας φίλης. Δεν θα λείψει το σχόλιο από το δάσκαλο του ιδιαίτερου. Δεν θα λείψει το σχόλιο από κάποια φιλενάδα που μοιράζεται ένα εξωσχολικό με το παιδί.
1: Σωστά. Σωστά. Άρα καλά κάνουμε και τα λέμε. Και εσείς πολύ καλά κάνετε και τα επισημάνετε.
0: Πάρα πολύ για το βήμα που μου δώσατε.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα και πιστεύω ότι αξίζει πραγματικά να προσπαθήσει κανείς στο βωμό της πρόληψης και της δημόσιας υγείας, της βελτίωσης της δημόσιας υγείας, να κάνει αυτό το μικρό τη μικρή προσπάθεια, το μικρό βήμα να σκέφτεται δύο φορές πριν ανοίξει το στόμα του για το σχήμα και την εικόνα ενός έφηβου και ενός μικρού παιδιού.
1: Κυρία Τσαπάκη, εγώ θα συμπληρώσω ότι γενικώς είναι καλό να σκέφτεται κάποιος δύο και τρεις φορές πριν ανοίξει το στόμα του, που πολύ ανοίγει εύκολα αυτές τις περιόδους και είναι ένα άλλο κοινωνικό φαινόμενο που θα πρέπει να μας βοηθήσετε να το εξηγήσουμε. Και μάλιστα το στόμα που ανοίγει ανώνυμα ή πίσω από ψεύτικα προφίλ ή στα διαδίκτυο, αυτό είναι μια μάστιγα πλέον, δεν είναι μια διαπίστωση.
0: Ένα ρόλο ψάχνει ο καθένας αυτή τη ζωή, κυρία Ανδρεάκη.
1: Οπότε το να κρίνουμε τη ζωή του άλλου ή τα πεπραγμένα τα λεγόμενά του, μάλλον είναι ωραίος ρόλος.
0: Αφαιρετούμε παίρνοντας ένα ρόλο που δεν τον πολυφορούμε. Δεν μας πολύ
1: Λοιπόν.
0: Λοιπόν,
1: ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα. Γεια. Αντώνη, ξέρεις με ποιο θέλω να κλείσουμε? Με αυτό που αρχίσαμε, με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Αυτό το ντουέτο που μου άρεσε πάρα πολύ και που χθες το είδα να το χρησιμοποιώ σαν δύο, η Στέγιο Νάση, με πλάνα από μια ταινία που είχε πρωταγωνιστήσει πολλά χρόνια πριν ο Γιώργος Μαζωνάκης και το βρήκα τόσο ποιητικό και διαφορετικό. Εμείς φεύγουμε ανά μία ώρα δελτία ειδήσεων. Η Ελένη Μακράκη είναι στην πόρτα και θα μπει να σας δώσει τα νεότερα. Ακολουθεί η Μαρία Ορφανάκη και ο Δημήτρης Κανάκης, αλλά και οι υπόλοιποι συνάδελφοι, ο ένας μετά τον άλλον, με νεότερα, με επικαιροποιημένες ειδήσεις, με αρκετούς καλεσμένους, για να τα δούμε και να τα συζητάμε κάθε μέρα όλα όσα συμβαίνουν. Κρέτα One 102,3. Ο Αντώνης Τσαπίνος ήταν εδώ, αυτός παραμένει. Ο Μάνος Τουρνάκης ήταν εδώ και αυτός παραμένει. Εγώ αύριο στις 8 και πάλι μαζί. Γεια σας.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 10.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Στο πένθος βυθίστηκε ο καλλιτεχνικός κόσμος μετά την είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δημοφιλής τραγουδιστής έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών μετά από ανακοπή καρδιάς, αφήνοντας πίσω του μία πολυετή και ξεχωριστή παρουσία στην ελληνική μουσική σκηνή. Επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών με εντολή εισαγγελέα πραγματοποιεί αυτοψία στο ιατρείο που έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης. Η πλασμαφαίρεση δεν είναι μία απλή διαδικασία, γίνεται σε νοσοκομεία, ανέφερε στο Creta One 102,3 η πρόεδρος της Εταιρείας Παθολογίας Ελλάδος, Ματίνα Παγώνη. Χειρόφρενο στα τουριστικά λεωφορεία της Κρήτης ξεκινά σήμερα η διήμερη κινητοποίηση στο επίκεντρο τα αιτήματα των εργαζομένων του κλάδου. Συνελήφθησαν 3 άτομα στον Άγιο Νικόλο για διακίνηση ναρκωτικών. Τραγωδία στις Φιλιππίνες, 5 νεκροί και δεκάδες αγνοούμενοι από φωτιά σε πλοίο. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη με ηλιοφάνεια σε όλο το νησί. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
0: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
0: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι. 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη. Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
5: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
6: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
7: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
8: Μπράβο, Ραβερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
7: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
8: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
9: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
8: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
10: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
9: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
10: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
11: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
12: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
7: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
13: Κλιν, κλιν.
14: Τι είναι αυτό?
12: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
7: Μπα.
12: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Πέμπτη σήμερα, Πέμπτη 10 του Σεπτέμβρη. Εδώ είμαστε, Κρέτα ΟΑΝ 102,3. Ο Δημήτρης Κανάκης είναι εδώ δίπλα μου.
1: Η Μαρία Ορφανάκη απέναντί μου.
0: Μαζί θα είμαστε μέχρι και τα ρολόγια να δείξουν 12. Είμαστε στα 11 λεπτά μετά τις 10. Απέναντί μου ο Αντώνης Τσαπίνος στην ρύθμιση του ήχου και την επιλογή των τραγουδιών. Πιο πίσω ο Μάνος Τσουρουνάκης που μελείται και σήμερα την εικόνα μας. Κρέτα ΟΑΝ.gr. Εκεί μας βλέπετε πατώντας το μπλε κουμπί, να και το σαρδάμ. Και εκεί στέλνετε μηνύματα, αλλά και με το κόκκινο μας ακούτε. Βέβαια υπάρχει και ο κλασικός, παραδοσιακός τρόπος, αυτός που αρέσει εμένα, θα το πω. Ποιο? Ραδιοφωνάκι στο αυτοκίνητο, πάρα πολύ.
1: Εντάξει, μην βγάλεις όμως το κινητό να στείλεις μήνυμα όταν είσαι στο κινητό.
0: Πάντως εσείς που θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber 6947-703-304 και info@kretaon.gr, εκεί μας στέλνετε email και αν θέλετε να σας ακούσουμε πάρτε κανένα τηλεφωνάκι, μην είμαστε πίσω από μια οθόνη, 2810-383-282. Το θέμα της ημέρας από χθες, ναι. Μια είδηση που μας έχει στενοχωρήσει. Μιλάμε για τον θάνατο του αγαπημένου Γιώργου Μαζονάκη, ενός καλλιτέχνη που κάποιοι μεγαλώσαμε μαζί, κάποιοι νεότεροι τον γνώρισαν απέναντι και αυτό απέναντι αργότερα. Και αυτό που συζητούσαμε, Δημήτρη, πέρα από την προέκταση που θα τη δούμε, είναι πόσο συγκλονιστικό είναι ότι από χθες μηνύματα, τραγούδια, αναρτήσεις ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας, 60, 70, τις ηλικίες της δικιάς μου, 40+, κοντά στα 50, αλλά και νέων παιδιών που είναι στην εφηβεία. Αυτό
1: ναι.
0: Δεν το έχουν καταφέρει πολλοί καλλιτέχνες.
1: Εντάξει, η διαχρονικότητα ότι την πετυχαίνει ένας καλλιτέχνης είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και είναι το ζητούμενο ουσιαστικά. Έτσι. Ήταν ένας σπουδαίος καλλιτέχνης. Τα τραγούδια του έχουν αγαπηθεί από όλους, νεότερους, μεγαλύτερους. Νομίζω και η μουσική το έχω πει πολλές φορές. Επειδή κάτι συζητάμε κάποιες φορές στο γραφείο, η μουσική δεν έχει ηλικία. Η καλή μουσική, ο καλός καλλιτέχνης αρέσει σε όλους ανεξαρτήτως ηλικίας, δεν χάνονται στον χρόνο, ίσα ίσα κερδίζουν ένα εισιτήριο για την αιωνιότητα, λέω εγώ, κάποιες φορές.
0: Έτσι. Από τη Σιτία πολλά μηνύματα, από χθες και γνωστοί δικοί μου, οι άνθρωποι που τον γνώριζαν, που ναι. Περνούσε εκεί τα καλοκαίρια του, στο αγαπημένο του σπίτι και αναρτήσεις, Δημήτρη, και αποχαιρετισμοί και συναδέλφων του και απλών ανθρώπων και επώνυμων και πολιτικών. Μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση από χθες και εγώ θα πω ότι παρόλο που κάνουμε αυτή τη δουλειά και είμαστε σε θέση χρόνια τώρα που κάνουμε αυτή τη δουλειά να λέμε πολύ δυσάρεστες ειδήσεις, οτιδήποτε αυτό ναι. αφορά, εγώ από χθες είμαι πάρα πολύ στενοχωρημένη. Πραγματικά δεν ξέρω. Νομίζω ότι κάποιοι άνθρωποι τους έχουμε συνδέσει με τα φοιβικά μας χρόνια, με τους πρώτους έρωτες. Έχουμε τραγουδήσει, θα το πω λαϊκά, τις καψούρες, τους πόνους, τις στενοχώριες. Και ήταν και ένας άνθρωπος, ενώ δεν φαινόταν προσιτός, παρόλα αυτά, Δημήτρη, έκανε έργο. Πρόσφερε, έδινε, δεν του άρεσε να γίνεται γνωστό και διάβαζα χθες, δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομα και το ψάχνω, την ανάρτηση που έκανε ένας πιστός του συνεργάτης, αν δεν κάνω λάθος, οματοφύλακας μπορεί και να μην είναι, πάντως στενός συνεργάτης, που έλεγε από τις πολλές φορές που βοηθούσε κόσμο, είτε ναι. οικονομικά είτε διαφορετικά, πολλές φορές δεν θυμόταν ναι. τι απ' όλα είχε κάνει. Αυτός ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης που αγαπήσαμε, που αγαπάμε και θα συνεχίσουμε να τραγουδάμε, να ακούσουμε λίγο.

0: Αυτό τώρα εγώ δεν νομίζω το αγάπησε ο κόσμος και το αγαπούσε και ο ίδιος πάρα πολύ.
1: Ναι, το έχει πει και σε μια συνέντευξή του που είχε δώσει. Ανήκω σε μένα και στον ήρα μου. Αυτό, ειδικά σε αυτό το στίχο είχε αναφερθεί. Ναι. Πάντως, Μαρέα, επειδή όπως γνωρίζει, η μισή μου καταγωγή είναι από τη Σιτία.
0: Ναι, για πέρα.
1: Η κοινωνική προσφορά του Μαζονάκη και στην περιοχή και σε ανθρώπους χωρίς να, κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Γι' αυτό και πάρα πολλοί κόσμος που γνωρίζω από χθες είναι πολύ στενοχωρημένος. Περνούσαμε τα καλοκαίρια δίπλα, τι να σου πω τώρα. Δίπλα.
0: Έτσι. Τώρα βέβαια να πούμε ότι το φευγιό του Γιώργου Μαζονάκη, αυτό το ευνίδιο φευγιό, έχει ανοίξει και ένα μεγάλο κύκλο συζήτησης. Άκουγες και νωρίτερα Αντιγόνη Ανδρεάκη, αναφέρομαι στις επεμβάσεις, στην πλασμαφαίρεση που δεν ξέραμε και τι είναι αυτό και τώρα σήμερα όλη μέρα συζητάμε γι' αυτό, αν έγινε, πώς έγινε, αν το ιατρείο εκεί είχε άδεια, αν δεν είχε, γιατί. Βγήκαν ειδικοί και είπαν ότι αν όντως έγινε αυτή η διαδικασία ιατρική, γίνεται μόνο στο νοσοκομείο. Και είπε νωρίτερα στην Αντιγόνη την Ανδρεάδη, κυρία Παγώνη, ότι μάλιστα γίνεται σε 4, νομίζω, είπε σε 5 νοσοκομεία σε όλη τη χώρα. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνει σε ένα απλό παθολογικό γραφείο.
1: Που και εικόνες, αν δεις, που βγήκαν από το ιατρείο, μόνο ιατρείο δεν θυμίζουν.
0: Λοιπόν, θα συνεχίσουμε τη συζήτηση αυτή, γιατί έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Νίκο Μουρατίδη. Δεν χρειάζεται συστάσεις, μουσικός, παραγωγός, ραδιοφωνικός, στιχουργός, συγγραφέας. Κύριε Μουρατίδη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Νομίζω ότι η είδηση αυτή του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μας σόκαρε. Εγώ τουλάχιστον μιλάω προσωπικά. Μας έχει συγκλονίσει και τους ανθρώπους που δεν τον είχαμε γνωρίσει από κοντά. Ξέρω ότι είχατε σχέση για πάρα πολλά χρόνια.
2: Ήμουν ο άνθρωπος που το καλοκαίρι του 92 τον ανακάλυψα στην Πάτρα, που έκανα συμβόλαιο στην εταιρεία δίσκων, ήμουν ο μάνατζερ του και τον έκανα πρώτο όνομα με πλατινένιο δίσκο. Και όλα αυτά σημαίνουν ότι κάναμε πάρα πολύ δουλειά, ήμασταν πάρα πολύ κοντά, μαζί, παρέα, 10 περίπου χρόνια. Και καταλαβαίνετε ότι το σοκ, πάτατε εσείς, εμένα είναι στο δεκαπλάσιο.
0: Ναι. Τι είχατε δει, κύριε Μουρατίδη, τότε, στην Πάτρα? Τι είδατε στο Γιώργο Μαζονάκη τότε, νέο παιδί στα ξεκίνηματα?
2: Είδα ένα νέο παιδί 20 χρονών, το οποίο είχε φλόγα μέσα του. Αυτό το ανακάλυψα την επόμενη μέρα που συζήτησα μαζί του. Είδα ένα νέο παιδί, μοντέρνο, που τραγούδαγε πάρα πολύ ωραία τα λαϊκά τραγούδια και τα υποστήριζε καλά. Που εκείνη την εποχή, όσοι ήταν οι μοδάτοι τραγουδιστές της εποχής, πέρα από το Σπακιανάκη, οι υπόλοιποι δεν ήταν.
1: Κύριε Μουρατίδη, επειδή καταλαβαίνουμε ότι είχατε και μια καλή σχέση, πολύ στενή σχέση, ειδικά στα πρώτα χρόνια της καριέρας του, πώς ήταν ο Γιώργος σαν χαρακτήρας, ποιο ήταν αυτό το προσόν που θα λέγατε, ποιο είναι βασικά το βασικό που θα λέγατε ότι τον ξεχωρίζει ή για αυτό το οποίο θα τον θυμάστε εσείς προσωπικά?
2: Λοιπόν, δεν είμαι από τους ανθρώπους που ένα καλλιτέχνη το κρίνει από το χαρακτήρα του, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Mm-hmm. Εμένα ο καλλιτέχνης με ενδιαφέρει να είναι καλλιτέχνης, να είναι στη δουλειά του πάρα πολύ καλός και εκεί. Τώρα, πώς είναι ο χαρακτήρας του Μαζονάκη, πώς ήταν ο χαρακτήρας του Μαζονάκη, ήταν σαν το χαρακτήρα όλων μας, πολύπλοκος. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Επειδή αναφερθήκατε και σε μια χθεσινή σας συνέντευξη για τους δαίμονες που κουβαλούσε, τους προσωπικούς που βέβαια και ο καθένας από εμάς κουβαλάει, τους δικούς του δαίμονες, αυτό ήταν κάτι το οποίο το είχατε διακρίνει?
2: Μάλιστα. Το είχα διακρίνει.
0: Το είχατε διακρίνει. Θα πάω αλλού. Αφού λέτε ότι είχατε αυτή τη συνεργασία και ότι κρίνετε σε εισαγωγικά έναν άνθρωπο από το ταλέντο του, από την καλλιτεχνική του πορεία, τι ήταν αυτό πέρα από το ταλέντο του Γιώργου Μαζονάκη? Είχε και άλλα στοιχεία, κύριε Μουρατίδη, που τον ξεχώρισαν, ξέρω εγώ, πειθαρχία, συνέπεια, άκουγε, μάθαινε?
2: Τα πρώτα χρόνια όλα αυτά. Mm-hmm. Και μάθαινε και άκουγε και έκανα τρομερή δουλειά μαζί του, γιατί όχι μόνο πάνω στο θέμα τραγουδιού και καριέρας, αλλά και γενικώς, σφαιρικά. Mm-hmm. Τον πήγα πρώτη φορά στο θέατρο, τον πήγα πρώτη φορά στην Επίδαυρο. Πήγαμε σινεμά, βιβλία, ξένη μουσική. Του έκανα training κανονικό. Τον μάθαινα εντός εισαγωγικών τρόπους. Πώς να συμπεριφέρεται με την ορχήστρα του, πώς με τον κόσμο, όλα. Ο Μαζονάκης λοιπόν είχε το εξής προσόν. Είχε φλόγα μέσα του, ήθελε να γίνει πάρα πολύ. Και ήταν πάρα πολύ, δεν αντέγραφε. Mm. Ήθελε να είναι original. Αυτό το αναγνωρίζω και θα το αναγνωρίζω για πάντα.
0: Ήταν νομίζω, κύριε Μουρατίδη, δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Ότι ήταν original, ήταν αυθεντικός.
2: Ναι, αυτό είπα.
0: Ναι, το ίδιο, συμφωνούμε. Και νομίζω ότι είχε και μία φωνή αναγνωρίσιμη. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι από τις φωνές των. Ήταν, δεν το έχω συνηθίσει ακόμα, από τις φωνές του καλλιτεχνικού στερέωμα που την άκουγες και ξεχώριζε. Έλεγες, είναι ο Μαζωνάκης.
2: Ακριβώς. Mm-hmm. Ακριβώς, γιατί ακούς διάφορους τραγουδιστές, δεν ξέρεις ποιος είναι. Αν δεν ξέρεις το τραγούδι, δεν ξέρεις ποιος είναι.
0: Έτσι.
2: Το Γιώργο το καταλαβαίνεις αμέσως.
0: Αντιλαμβάνομαι ότι είναι μια απώλεια για όλους τους ανθρώπους που τον αγαπήσαμε μέσα από τα τραγουδία και σχολιάζαμε πριν σας έχουμε στον αέρα. Τουλάχιστον αυτή ήταν μια δική μου τοποθέτηση, ότι τον αγάπησε και τον άκουσε κόσμος όλου του φάσματος των ηλικιών. Γιατί το λέω αυτό, κύριε Μουρατίδη, από χθες βλέπουμε κόσμο μεγαλύτερης ηλικίας, 70, 50, 40, 30, αλλά και νέα παιδιά που τώρα είναι 12, 13, 15 και τραγουδάνε τα τραγούδια του.
2: Είναι ερώτηση, πρέπει να απαντήσω κάτι σε αυτό.
0: Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Δεν ξέρω, είναι μια διαπίστωση δική μου. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Έχετε την ίδια άποψη με μένα.
2: Δεν ξέρω τι να πω.
0: Να είστε.
2: Γιατί σε τι μας είναι χρήσιμο αυτό τώρα.
0: Εσείς πιστεύετε ότι κάθε... Όχι.
2: Ο Μαζωνάκης ήταν ένας τραγουδιστής πολύ καλός. Που έκανε πολύ μεγάλη καριέρα. Λατινένιους δίσκους. Τον αγάπησε πάρα πολύ ο κόσμος. Έκανε πολύ για πολλούς ακραίες εμφανίσεις. Για μένα ήταν σούπερ. Δεν ξέρω τι να πω.
0: Αν για να κλείσουμε έτσι τη συζήτηση αυτή και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση, τι κρατάτε από τον Γιώργο Μαζωνάκη ή δεν ξέρω πώς τον αποχαιρετάτε ή αν είναι κάτι πολύ προσωπικό που θέλετε να το κρατήσετε για εσάς.
2: Κρατάω ένα νέο παιδί με φλόγα, με πίστη στον εαυτό του που ήθελε να πετύχει και θα κλείσουμε ένα κάτι πολύ γλυκό. 15 χρονών, τραγούδαγε σε μία, ήταν σχολείο ακόμα, και τραγούδαγε σε μία ταβέρνα, τα Σαββατοκύριακα.
0: Ναι.
2: Πήγανε λοιπόν με την παρέα του στο Ρεξ να ακούσουν τη Μαρινέλα. Και μετά πήγε στο καμαρίνι και της έκανε χειραψία και της είπε χαίρο πολύ συνάδελφος. 15 χρονών. Τι είπε στη Μαρινέλα, συνάδελφος. Αυτό λοιπόν, όταν μου το είπε, είπα μέσα μου αυτό το παιδί θα γίνει και το θεωρώ και πάρα πολύ γλυκό και πολύ ενδεικτικό του ποιος ήταν ο Γιώργος.
0: Μάλιστα. Κύριε Μουρατίδη, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εγώ.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Yes.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Είμαστε 5 λεπτά πριν από τις 10.30. Είχαμε αρκετά έτσι φορτισμένη συζήτηση και
1: μια ενδιαφέρουσα
0: και μηνύματα.
1: Και μηνύματα
0: ο κόσμος συνεχίζει να μας στέλνει μηνύματα.
1: Δεν είμαστε μόνο εμείς φορτισμένοι και συγκινημένοι, είναι και ο απλός κόσμος που τον αγάπησε. Πάμε όμως στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, γιατί εκεί βρίσκεται ο κύριος Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ. Καλή σας ημέρα. Ξέρω ότι είναι φορτωμένο το πρόγραμμά σας. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλημέρα.
1: Μία πολύ δυσάρεστη είδηση και νομίζω ότι και εσείς από τη δική σας θέση χθες είστε από τους πρώτους ανθρώπους που ενημερωθήκατε. Δεν ξέρω, είχατε και εικόνα, είδατε τον Γιώργο Μαζονάκη, δεν το γνωρίζω αυτό, ρωτάω.
2: Όχι, όχι, δεν τον έχω δει. Αυτό εμείς όμως, ένα από ένα μικρό χρονικό διάστημα, ο κύριος Μαζονάκης χρειάστηκε να νοσηλευτεί στο Δρομοκαίτιο νοσοκομείο με εισαγγελική εντολή. Τις λίγες μέρες που ήταν εκεί και τον γνωρίσαμε από κοντά, διπιστώσαμε ότι ήταν ένας εκπληκτικός άνθρωπος και λυπούμαστε πραγματικά, δηλαδή, που έχασε τη ζωή του και ταυτόχρονα νομίζω ότι αυτό έτσι αντανακλά σε όλο τον ελληνικό λαό, γιατί τα τραγούδια του νομίζω όλοι τα αγάπησαν.
1: Είστε συγκινημένος. Σας ακούω συγκινημένο, όπως και εμείς είμαστε. Έλεγα ότι είναι κάποιες φορές κάποιοι άνθρωποι έτσι που μας ακουμπούν, εμείς ως απλός κόσμος με τα τραγούδια του, με τα χρόνια που πέρασαν. Όμως μου έχει κάνει εντύπωση και το λέτε κι εσείς, ότι ακούμε για την ευγένεια, για τη δοτικότητα, για την προσφορά του, για έναν άνθρωπο που ήθελε να βοηθάει. Αυτό το αποτύπωμα νομίζω ότι μένει.
2: Ακριβώς.
0: Φανταζόμαι και το απλό του χαρακτήρα του, το οποίο το διαβάζουμε από χθες αρκετά.
1: Εκεί...
2: Και ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος της νύχτας και μας έκανε μαθήματα ότι δεν πρέπει να ασχολούμαστε με τη νύχτα.
0: Ναι, αυτό.
2: Γιατί... Λοιπόν, κοιτάξτε για χθες τώρα, κοιτάξτε, ειδοποιήθηκε το ΕΚΑ, ανταποκρίθηκε άμεσα, δυστυχώς ούτε οι διασώσεις του ΕΚΑ αλλά ούτε το νοσοκομείο κατάφερε να επαναφέρει το όνομα Μαζονάκη. Εδώ θα πρέπει τώρα να γίνει μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Πώς γίνεται αυτές οι ψευτοκλινικές ιατρία μπορούν να κάνουν επεμβάσεις οι οποίες θα έπρεπε να γίνονται σε εξειδικευμένα κέντρα ημερήσιας φροντίδας ή κανονικές κλινικές με υπερστηρικτικές ειδικότητες, με λήψη ιστορικού από τον ασθενή, και είναι ευκαιρία μετά από αυτό το τραγικό συμβάν να υπάρξει ένας αυστηρός έλεγχος σε κάθε γωνιά της Αθήνας και της περιφέρειας, συναντάς και κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
0: Γιατί έχει... θα ξεκινήσει τώρα η συζήτηση και πόσος είναι ο κόσμος που έχει απευθυνθεί σε τέτοια ιατρία, που και συγγνώμη να πω τώρα το εξής, οι εικόνες που έχουν βγει από το ιατρείο, εντάξει, δεν θυμίζουν ιατρείο.
1: Δεν θυμίζουν ιατρείο. Νομίζω ότι έχει δίκιο ο κύριος Γιαννάκος και ήδη γίνεται έρευνα και αυτοψία στο ιατρείο αυτό. Και νομίζω ότι θα λάβει δράση και ο ιατρικός σύλλογος, κύριε Γιαννάκο. Είχαμε και την τοποθέτηση και του Υπουργού Υγείας, νομίζω.
2: Και η οποία ήταν ξεκάθαρη και του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και του Υπουργού.
1: Ναι.
2: Οπότε είναι καιρός ίσως να μπουν κάποιοι κανόνες σε αυτή τη διαδικασία.
1: Κλείνοντας, γιατί νομίζω ότι αυτό το θέμα που ανοίγει και δυστυχώς ανοίγει με το θάνατο αυτού του ανθρώπου, που εγώ δεν θα σταθώ, κύριε Γιαννάκο, ότι ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης, θα σταθώ ότι έφυγε ένας άνθρωπος 54 ετών. Θα μπορούσε στη θέση του να ήταν ο σύζυγος, ο φίλος, η φίλη.
2: Εξάλλου το ΕΚΑ, εμείς όταν πήγαμε ως ΕΚΑ και κληθήκαμε στο ιατρείο, δεν μας είπαν όνομα. Πήγαμε να παραλάβουμε έναν άγνωστο, ο οποίος είχε υποστεί ανακοπή.
0: Δηλαδή, ποιος σας κάλεσε από το ΕΚΑΒ, από πού ήρθε η κλήση?
2: Ήρθε η κλήση προφανώς από τον ίδιο τον γιατρό.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν είπε όνομα όμως.
1: Δεν είπε το όνομα του Γιώργου Μαζονάκη.
2: Και ούτε συνόδευσε τον
1: αυτό αυτοί. Είναι ένα θέμα τώρα που έχει προκαλέσει δυστυχώς, κύριε Γιαννάκο, αρνητικές αντιδράσεις. Και σήμερα νωρίτερα στην εκπομπή της Αντιγόνης Ανδρεάκη μίλησε η κυρία Παγώνη και σχολιάστηκε ότι ως γιατρός δεν μπορεί να μη συνοδεύσεις.
0: Ναι.
2: Είναι δυνατόν τώρα να μη συνοδεύει. Να μην συνοδεύει τον ασθενή του.
1: Πέρα από την αυτοψία, από την έρευνα, έχει παρέμβει εισαγγελέας. Νομίζω ότι ανοίγει και καλώς ανοίγει όλο αυτό το κεφάλαιο, δυστυχώς με αφορμή αυτό το θάνατο. Εγώ θα σας ρωτήσω κάτι έτσι προσωπικό για να κλείσουμε. Τι θα θυμάστε από τον Γιώργο Μαζονάκη και πώς τον αποχαιρετάτε? Μία κουβέντα.
2: Εμείς, επειδή τον γνωρίσαμε από κοντά, σας λέω, ήταν μέρες στο νοσοκομείο. Ανθρώπινα θέλουμε, έτσι, όχι ως τραγουδιστή, ανθρώπινα θέλουμε. να τον αποχαιρετήσουμε πραγματικά όλοι οι συνάδελφοι. Σήμερα είμαστε συγκλονισμένοι στο Δημοκρατήριο, γιατί γνωρίσαμε έναν καταπληκτικό άνθρωπο, ο οποίος
1: ταλαιπωρήθηκε όμως, κύριε Γιαννάκοπη.
2: Σε αυτή τη νύχτα, θεωρώ δηλαδή ότι δεν είναι μόνο η λάμψη που βλέπουμε καμιά φορά σε όλους αυτούς τους διάσημους, περνάνε και ένα γολογοθά ταυτόχρονα.
0: Κύριε Γιαννάκο, μια τελευταία ερώτηση πριν σας αποδεσμεύσουμε, επειδή καταλαβαίνω ότι είχατε επαφές σε μια δύσκολη περίοδο για τον Γιώργο Μαζονάκη. Πώς ήταν εκείνη την περίοδο, πώς τον είχατε δει εσείς όταν ήταν στο Δρομοκαίτιο?
1: Εννοούμε σαν συμπεριφορά,
0: σαν συμπεριφορά,
1: δεν εννοούμε ιατρικά, δεν όχι, αποκαλύπτουμε ιατρικά, κάτι.
2: Ένας πολύ ευχάριστος άνθρωπος, με χιούμορ, ο οποίος συζητούσε μαζί μας χωρίς καμία διάθεση βεντετισμού. Αρκετά καλή και θετική εικόνα.
1: Μάλιστα. Θα σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ακούω πολύ συγκινημένο και συγκλονισμένο. Νομίζω ότι είμαστε και όλοι. Έπεσε γραμμή. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Θα πάρουμε. Πάμε, Αντώνη, σε διαφημισούλες. Θα αποχαιρετήσουμε εμείς. Θα πάρουμε τον κύριο Γιαννάκο να τον ευχαριστήσουμε και τον αποχαιρετήσουμε. Πάμε σε διαφημίσεις.
3: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες, έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
4: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-2. 222 www.ecopavlamonosis.gr.
3: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
4: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr. Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Creta One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε λίγα λεπτά μετά τις 10.30. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους εσάς που ανοίξετε τώρα το ραδιόφωνο σας. Κρατάω αν 102,3 ακούτε. Δημήτρη Κανάκη και πολύ καλά κάνετε. Μαρία Ορφανάκη στο άλλο μικρόφωνο.
1: Και πολύ καλά κάνετε επίσης.
0: Ναι, έτσι. Αντώνης Τσαπίνος στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή των τραγουδιών. Ο Μάνος Τσουρουνάκης απέναντί μας στην επιμέλεια της εικόνας. Άκης Αποστόλου Γιωργάκης, γιατί χθες έκανα σαρδάμ και πρέπει να το πω σωστά. Εδώ μαζί μας όλη η ομάδα του Κρατάω αν 102,3 όταν κάνουμε εκπομπή, εννοώ, γιατί η ομάδα είναι μεγάλη.
1: Μέσα.
0: Να πούμε, μένω στο θέμα για λίγο, Δημήτρη. Νομίζω βέβαια ότι θα τα συζητάμε για πάρα πολλές
1: μέρες.
0: Εχθές να πούμε ότι απολογήθηκε ο γιατρός.
1: Τι σου κάνει εντύπωση πολλά από όλα αυτά?
0: Πολλά, τι μου κάνει εντύπωση? Δεν είναι τι μου κάνει εντύπωση. Καταρχήν, επειδή δεν ξέρω γιατί, έτσι είμαι πολύ ευσυγκίνητη, έχω μείνει στο γεγονός ότι έφυγε ένας νέος άνθρωπος. Δική μου εκτίμηση, δεν ξέρω τι θα βγει και τι πόρισμα θα βγει, σε εισαγωγικά άδικα.
1: Να.
0: Δική μου εκτίμηση. Οπότε αυτό με στενοχωρεί. Μου κάνει εντύπωση ότι εν έτη 2026, από ό,τι άκουγες και το πρωί στην Αντιγόνη την Ανδρεάκη, παρόλες τις παρεμβάσεις των συλλόγων και τους ελέγχους και τα πρόσθεμα, συνεχίζουν να υπάρχουν κέντρα αισθητικής που κάνουν μέσα πράξεις οι οποίες είναι ιατρικές, που δεν άπτεται, δεν μπορούν, δεν θα είχαν το δικαίωμα. Βλέπουμε ιατρία που. Μου κάνει εντύπωση εν έτη 2026. Να το πούμε, ρε Δημήτρη, υπάρχουν αυτοί κομπογιανίτες που δεν είναι ότι θα σου πάρουν παραπάνω λεπτά, που ρισκάρουν ακόμα και τις ζωές των ανθρώπων. Και έλεγε νωρίτερα στην Αντιγόνη την Ανδρεάκη, προσπαθώ να θυμηθώ το όνομα τώρα, γιατί είμαι. Όχι την κυρία Παγώνη, θα το βρω. Ο κύριος Ξηδάκης έλεγε ότι πηγαίνουν στο Παγνί, ή ο κύριος Προκοπάκης το είπε. Έχω διαβάσει και έχω ακούσει τόσα πολλά, τώρα λίγο που έχω ζαλιστεί, ότι πηγαίνουν στο Παγνί άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν ουσιαστικά για. Από τέτοιου είδους τέλος πάντων επεμβάσεις και τα λοιπά, που δεν έχουν γίνει με τον σωστό ιατρικό τρόπο, γιατί μπορεί να μην έχουν γίνει σε ένα ιατρείο, αλλά έχουν γίνει σε ένα κέντρο αισθητικής ή δεν ξέρω που έχουν γίνει. Μιλάμε για αλουρονικά, μιλάμε για μπότοξ, μιλάμε απλά, δεν ξέρω τι. Και πηγαίνουν εκεί για να δεχτούν την ιατρική βοήθεια. Και εδώ μιλάμε για μια πιο σοβαρή περίπτωση. Τι ήταν αυτό το μηχάνημα που είχε αυτός ο γιατρός μέσα και γιατί το είχε? Δεν θα έπρεπε να το έχει? Δεν θα έπρεπε, αν όντως έτσι είναι τα πράγματα, αυτή η είδους η ιατρική πράξη, η πλασμαφαίρεση που μιλάμε όλοι από χθες και ψάχνουμε να δούμε τι είναι, να έχει γίνει μέσα στο συγκεκριμένο ιατρείο? Έλεγε το πρωί ο κ. Ξηδάκης εδώ στο Κρατάω 102,3, Δημήτρη, ότι γίνεται από γιατρούς νεφρολόγους εξειδικευμένους, με εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό, με μηχανήματα που δεν ξέρουν όλοι να τα χειρίζονται, δηλαδή δεν το γνωρίζουν ούτε όλες οι νοσηλεύτριες, και επίσης έχει μία σειρά, ας το πούμε, παρενεργειών και μία διαδικασία. Δεν μπορεί αυτό να γίνει στον οποιοδήποτε. Δηλαδή πρέπει να, έλεγε η κυρία Παγώνη, δεν πρέπει να έχει θέματα με την καρδιά, με την πίεση, δεν θυμάμαι τι άλλο.
1: Ακόμα και οι νοσηλεύτρια πρέπει να είναι εξειδικευμένοι, αυτό έλεγε. Πάντως, να σου πω κάτι, Μαρία, τι με ενοχλεί από χθες. Δεν θέλω να μπούμε και γιατί, εντάξει, είναι αυτό το προσόν του Έλληνα. Γίνεται ξαφνικά έτορο δικαστής, μπορεί να γίνει προπονητής, μπορεί να γίνει δικηγόρος. Αυτές οι υποθέσεις γενικά τραβάνε το φως δημοσιότητας. Έχω δει από χθες ένα σωρό συνωμοσιολογίες, ένα σωρό άστοχα σχόλια. Νομίζω υπάρχει δικαιοσύνη.
0: Θα υπάρξει. Τι εννοείς άστοχα σχόλια?
1: Εντάξει, δηλαδή ήδη για το τι φταίει, το τι υπάρχει πίσω από αυτό, το τι κάνουν κάποιοι για να φαίνονται νεότεροι και ένα σωρό άλλες. Στα όρια της θεωρίας συνωμοσίας τώρα, μην κοροϊδευόμαστε. Κανονικές θεωρίες συνωμοσίας, γιατί θα αυτό είναι το αγαπημένο σπορ του Έλληνα. Να αρχίσει, ξέρεις, ο Σάρλοκ Σέρλοκ Χόλμς θέλει και ένα Τζον Βότσον δίπλα να αρχίσουν να εξερευνούν τέτοιου είδους υποθέσεις. Εγώ πάντως τι λέω. Ας περιμένουμε την ιατροδικαστική εξέταση που θα δείξει πολλά, τις τοξικολογικές που θα δείξουν και αυτές πολλά, και να δούμε τι γίνεται μετά με αυτό το θέμα που δυστυχώς ανοίγει επειδή έφυγε ένας διάσημος άνθρωπος, Μαρία. Αν έφευγε ένας οποιοδήποτε άλλος άνθρωπος, πιθανό να μην είχαμε ασχοληθεί τόσο. Και αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα.
0: Πάντως, ο γιατρός είπε, εγώ πρότεινα, λέει, στο Μαζονάκι την πλασμαφαίρεση. Έτσι. Και τώρα διαβάζω αιματολόγοι που λένε την πλασμαφαίρεση, και το είπε και η κυρία Παγώνη, ότι γίνεται, λέει, χρησιμοποιείται τέλος πάντων σε μια σειρά από σοβαρές παθήσεις, μεταξύ των οποίων είναι αυτοάνοσα, νευρολογικές παθήσεις και ούτω καθεξής.
1: Εδώ δεν νομίζω ότι έχει όμως αυτό το στόχο, αυτό το σκοπό.
0: Εντάξει, δεν ξέρω. Το θέμα είναι, δεν γνωρίζουμε τι έχει γίνει, θα περιμένουμε το πόρισμα. Πόσες γυναίκες, πόσοι άντρες, Στο βωμό, δεν ξέρω, Δημήτρη, πώς να το πω τώρα, της νεότητας, δεν ξέρω, με όλα αυτά που κάνουν, μπορεί να την πατήσουν και να πάνε σε ανθρώπους που δεν είναι εξειδικευμένοι για αυτά τα πράγματα. Εκείνη η ουσία. Δεν κρίνουμε το τι θα επιλέξει να κάνει. Δεν μιλάμε για αυτό τώρα, για την πλασμαφαίρεση. Αν θα κάνει, βάλει κάποιο υαλουρονικό, αν θα βάλει κάποιο πότοξη, αν θα κάνει. Ναι, ναι, αλλά να το κάνετε σωστά. Και εκεί που πρέπει. Νομίζω πάντως ότι και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών και από τη μεριά του εδώ υπόθηκε το πρωί, νομίζω ότι λίγο ταρακουνήθηκαν τα πράγματα και ότι θα κάνουν τη δουλειά τους έτσι όπως πρέπει. Τουλάχιστον αυτή την αίσθηση έχω
1: νομίζω
0: εγώ.
1: Νομίζω φάνηκε και την ανάρτηση του Άδωνη Γεωργιάδη, του Υπουργού Υγείας. Ότι φαίνεται ότι θα αρχίσει μια έρευνα γύρω από αυτό. Γιατί δεν γίνεται να. Μεταξύ μας, ξέρουμε και στο Ηράκλειο τέτοια πράγματα. Κομπογιανίτικα, όπως ωραία τα είπες. Υπάρχουν και στο
0: Ηράκλειο. Αυτό, παιδί μου. Το έχουμε δει πολλές φορές σε αυτή τη χώρα και σε αυτό το κράτος. Ο καθένας είναι ό,τι δηλώσει.
1: Καλά.
0: Αλλά δεν είναι ότι δηλώνεις δημοσιογράφος ή δηλώνεις ηλεκτρολόγος. Όχι, δεν τα υποτιμά. Εδώ μιλάμε ότι μπορεί να παίζεις με τις ζωές ανθρώπων. Είναι λειτουργήμα ιατρική. Παίζεις με τη ζωή ανθρώπων, παράνομες θεραπείες και πολλά και πολλά. Νομίζω ότι θα συζητάμε
1: και
0: πάρα πολύ.
1: Παράνομες θεραπείες, πρόσεξε. Είμαι σίγουρος ότι έχεις διαβάσει για παράνομες θεραπείες που γίνεται σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη, σε ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε μια φάση καρκίνου ενδεχομένως. Και υπάρχουν κομπογιανίτες που πουλούν όνειρα, φούμαρα, φεγγάζι. Αυτό υπάρχει.
0: Πάντως μου έκανε εντύπωση και νομίζω ότι έτσι τα είπε έξω από τα λόγια όπως πάντα. Μιλάω για τον κύριο Προκοπάκη, τον καθηγητή Ορυλά και διευθυντή ουσιαστικά της Ορυλά Κλινικής του Παγνή. Είπε πάρα πολλά και μέσα σε όλα είπε: το κρατώ, είμαι 36 χρόνια γιατρός και δεν ήρθε ποτέ κανείς να με ελέγξει. Είμαι επαρκής χειρουργικά, δουλεύω, κάθομαι και τα λέει όλα αυτά. Ένας καθηγητής, ο Μανώλης Προκοπάκης, διευθυντής της κλινικής του Παγνή, που έτυχε να το γνωρίσω και προσωπικά και είναι ένας άνθρωπος σωστός, είναι οι υπόλοιποι. Είπε ότι παντού στην Ελλάδα, σε ανάρτηση, ο κ. Προκοπάκης, υπάρχουν μία διοδοτημένες κλινικές ή μη μαθείς, πουλάνε διάφορες θεραπείες, μη πιστοποιημένες. Όταν εμείς και μας πήρε, είπε 12 χρόνια να πιστοποιήσουμε επιτυχώς τη χρήση βλαστοκυτάρων και μένω και σε αυτά που έλεγε νωρίτερα που ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συνέντευξη στην εκπομπή Live με την Αντιγόνη, με την Αντιγόνη Ανδρεάκη. Πάρα πολλά υπόθηκαν. Δεν είναι Αντώνη, δεν ήταν πολύ ενδιαφέρον αυτά που άκουγες έτσι. Είναι ο κ. Ξηδάκης που έλεγε και για τους ελέγχους και για τα πρόστιμα. Είπε η Αντιγόνη κάποια στιγμή, γνωρίζετε αν σε κάποια, για παράδειγμα, παράνομα επιχειρήσεις όπως είναι τα κέντρα αισθητικής, γίνεται έλεγχος, βάζετε πρόστιμο, το κλείνετε. Έχει ξανανοίξει? Δεν ήξερε. Γιατί είναι και αυτό ένα ζήτημα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Υπάρχει κάποιο παραθυράκι να μπορούν αυτές οι επιχειρήσεις, γιατί δεν μιλάμε για εταιρεία, μιλάμε για επιχειρήσεις. Επιχειρήσεις είναι, το έλεγε και η Αντιγόνη νωρίτερα, να ξανανοίξουν. Μεγάλο θέμα. Μεγάλο θέμα. Νομίζω θα ανοίξει μια συζήτηση τεράστια και θα γίνουν διάφορες κινητοποιήσεις. Περιμένουμε τώρα να δούμε τι μελιγενέστε με αυτή την υπόθεση. Και βέβαια. Εντάξει, τι να πω τώρα. Να πούμε ότι αυτή την ώρα που εμείς μιλάμε και αναλύουμε όλα αυτά, αν εμείς έχουμε συγκινηθεί, αν εμείς έχουμε στενοχωρηθεί, αν εμείς έχουμε σοκαριστεί, τι βιώνουν οι δικοί του άνθρωποι, τι βιώνουν οι δικοί του άνθρωποι. Να πω, Δημήτρη, και πάμε σε διάλειμμα, Αντώνη Τσαπίνο, ότι έχουν έρθει μηνύματα και από τη Σιτία. Μηνύματα από τη Σιτία, με τον Γιώργο, από το μακρύ γυαλό, για τον Γιώργο Μαζονάκη, το δικό τους Γιώργο που αγάπησαν. Πάμε σε μουσικούλα.

0: Δημήτρη, λέω να πούμε λίγο τι είπε ο Υπουργός Υγείας και μετά να αλλάξουμε θέμα. Αναφέρθηκε στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο Υπουργός Υγείας μίλησε πέρα από τη χθεσινή του ανακοίνωση στο ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΕ στην Αθήνα για την πλασμαφαίρεση. Χαρακτήρισε την διαδικασία αυτή πολύ βαριά διαδικασία, η οποία πραγματοποιείται μόνο σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Και είπε ότι ο έλεγχος των απλών ιατρείων στην Ελλάδα αποτελεί αρμοδιότητα των ιατρικών συλλόγων και όχι του Υπουργείου. Και ότι είχε, το είπε και η κυρία Παγώνη αυτό, είχε δηλωθεί το συγκεκριμένο ιατρείο ως παθολογικό ιατρείο. Γίνονται, λέει, έλεγχοι περίπου στο 30% των γιατρών κάθε χρόνο. Σε κάθε πόλη, ακούστε τώρα, υπάρχει ο ιατρικός σύλλογος και αυτός είναι υπεύθυνος. Και το συγκεκριμένο, λέει, ιατρείο είχε δηλωθεί ως παθολογικό και είπε τώρα, Δημήτρη, και γκούγκλαρα κιόλας, μάλλον είμαι σήμερα πολύ ταραγμένη και δεν αντιλαμβάνομαι. Είπε ο κ. Γεωργιάδης, ζούμε σε μια εποχή που το longevity έχει ανέβει πάρα πολύ. Εντάξει, τώρα όλοι οι ακροατές που ακούνε το longevity καταλαβαίνουν τι είναι.
1: Εντάξει, μόνο από το long ίσως και το living. Και
0: το ναι, το longevity λοιπόν είναι η μακροζωία, είναι, λέει, το νέο trend, είπε ο υπουργός στην ιατρική. Γερνάμε και θέλουμε να ζήσουμε περισσότερο και καλύτερα.
1: Άλλο το άλλο. Δεν ξέρω αν θέλουμε να ζήσουμε περισσότερο ή να δείχνουμε νεότεροι. Έχει διαφορά το ένα από το άλλο.
0: Ναι, έχει διαφορά. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και πάμε, λέω εγώ τώρα, Δημήτρη, να δούμε τα πρώτα θέματα από το CretaOne.gr.
1: Ναι, πάμε να δούμε τα θέματα από το CretaOne.gr. Έχουμε την κινητοποίηση από τους ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων σήμερα και αύριο. Μπορείτε να μπείτε στο CretaOne.gr να δείτε εικόνες. Λογικά ενδεχομένως να υπάρχει και κάποιο είδους κίνηση, ταλαιπωρία για τους οδηγούς σε κεντρικά σημεία της πόλης.
0: Είναι σε εξέλιξη.
1: Ναι, είναι σε εξέλιξη.
0: Αυτή την ώρα μιλάμε για τις αντιδράσεις. Όπως είπε και ο Στράτος ο Μακουσάκης, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Διοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων στο CretaOne 102,3 εχθές, εξήγησε τους λόγους που οδήγησαν στην απόφαση για την κινητοποίηση και ουσιαστικά, Δημήτρη, έχει να κάνει με την αύξηση της βενζίνης, έτσι, του πετρελαίου.
1: Ναι, κάναμε και μια αναφορά χθες ότι έχει λίγο ξεφύγει το πράγμα. Ειδικά όποιοι βάζουν, δηλαδή χθες που έβαλα βενζίνη ήταν λίγο δυνατό. Πάντως, ναι, είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει. Δεν ξέρω και μέχρι πού είναι διατεθειμένοι οι ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων να το τραβήξουν.
0: Πάντως είναι 48 ώρες, σήμερα και αύριο.
1: Και όποια ταλαιπωρία βέβαια έτσι προκύψει από αυτό. Αλλά το έχουμε ξαναπεί. Αν δεν κάποιοι ταλαιπωρηθούν, δεν πρόκειται να είσαι ακουστής σε αυτή τη χώρα.
0: Έτσι.
1: Αυτή είναι πραγματικότητα.
0: Γιώργος Μαζονάκης μπέρδευε τα λόγια, το δεν ήταν καλά. Κατέθεσε γιατρός, ήταν σε υπερδιέργεση όταν ήρθε και μου είπε το λόγο. Ιάκωβος Ουρανός, από τη συνέντευξη που είχαμε χθες, Δημήτρη, στο ρεκόρ των 68.000 επιβατών, τα καθημερινά διέξοδα του αεροδρομίου και τα απρόοπτα στο διάδρομο που μας έλεγε για τα αδέσποτα.
1: Ναι, αυτό ήταν αρκετά ενδιαφέρον. Άγιος Νικόλος, χειροπέδεσε 3 άτομα για κίνηση ναρκωτικών. Και πέμπτο θέμα, επιστροφή στα Σταθρανία, μην αγχώνετε τα παιδιά αύριο.
0: Ναι, μην αγχώνετε τα παιδιά.
1: Εντάξει, γιασμό έχει αύριο, ηρεμία, μετά Σαββατοκύριακο.
0: Καλά, θα τα πει σε λίγα χρόνια αυτά. Μιλάμε για την ενδιαφέρουσα συνέντευξη που έδωσαν χθες οι εκπαιδευτικοί της Junior Academy και της Χερονάσιο Σχολή εδώ στην Αντιγόνη Ανδρεάκη. Εσύ λες τώρα, μην αγχώνεστε, θα σε δω σε μερικά χρόνια. Μα δεν αγχωνόμαστε. Εγώ τώρα μιλάω προσωπικά ως μαμά για την πορεία των παιδιών και πώς θα τα πάνε. Εντάξει.

0: Όχι.
1: Είναι όλη η διαδικασία, η καθημερινότητα που δυσκολεύει, η γκρίνια, το άγχος, η δραστηριότητα.
0: Τα έξοδα από στα βιβλιοπολία.
1: Τα έξοδα, τώρα, ναι, είναι και αυτό το θέμα. Άσε με, έχω ακόμα μία μέρα τώρα να χαλαρώσω.
0: Εγώ νομίζω οι περισσότεροι γονείς χαίρονται που πάνε τα παιδιά επιστρέφουν σχολείο. Θα βρουν και λίγο ηρεμία, να μπουν σε ένα
1: αριθμό. Εντάξει, κοίταξε, έχει να κάνει, θα το δεις και εσύ με τα ηλικιακά στάδια που θα περάσει το παιδί σου. Θα υπάρξουν ναι. κάποια χρόνια που θα λες θέλω να φύγει λίγο από το σπίτι, γιατί δεν μπορώ να ηρεμεί το κεφάλι μου. Όταν μεγαλώσουν, εκείνη εκεί όπως είναι τα δικά μου γύρω στην εφηβεία, που μπορείς να τα αφήσεις και μόνα τους, που είναι λίγο ανεξάρτητα. Εγώ τώρα πώς το βιώνω, άλλοι γονείς μπορούν να το διαφορετικά. Αρχίζεις μετά. Όχι διάβασμα, όχι δεν θέλω να διαβάσω, όχι δεν προλαβαίνω, όχι αγγλικά, όχι γαλλικά, όχι να τρέξουμε το αυτοκίνητο. Όχι που πας, δεν μπορώ. Αλλά τι να κάνουμε, έχουμε μπει στο χώρο και θα χορέψουμε. Πάντως θα ανοίξουμε κουβέντα γιατί αύριο χτυπάει το πρώτο κουδούνι, πόσο έτοιμος είναι ο Δήμος Ηρακλείου, ποια σχολεία Δημήτρη έχουν κενά, ποια είναι σε κοντέινερ, ποια.
0: Και το ενδιαφέρον, πιο ενδιαφέρον απ' όλα, τα αποτελέσματα PISA. Το οποίο κάναμε μια φορά.
1: Τώρα ναι, έχει κολλήσει με αυτό. Έχεις
0: δεν μπορώ να διανοηθώ ότι 50% πάτη παραπάνω από τους μαθητές τους δίνουν απλό κείμενο και δεν καταλαβαίνουν τι λέει.
1: Εσύ δεν μπορείς να διανοηθείς αυτό. Εγώ δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ενέτη 2026 σταματάνε τα έργα στην Ακαδημία. Έχουμε κοντέινερ, έχουμε ποντίκια, έχουμε σοβάδους που πέφτουν και όλα αυτά και άλλα. Θα συζητήσουμε μετά τις 11 με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, τον κύριο Αντώνη Πέρη-Συνάκη, που θα είναι εδώ μαζί μας. Θέλω να δω τον καιρό. Μα έχω τρελαθεί. Εχθές το βράδυ ήθελες. Έτσι, κάτι από πάνω, ένα μακριμάνικο, κάτι να. Ήθελες, είχε μία ψυχρολογία. Σήμερα νομίζω ότι κάνει πάρα πολύ ζέστη.
0: Σήμερα κάνει ζέστη.
1: Δεν κάνει.
0: Και φοβάμαι ότι θα έχει και ζέστη το Σαββατοκύριακο, σαν να βλέπω.
1: Ένα, ορίστε. Ευκαιρία να πάρουμε τον Μιχάλη τον Καρακατσάνη να μας πείτε τα επιτύπια του καιρού. Πάντως σήμερα φαίνεται ότι θα έχουμε έθριο καιρό εδώ στο Ηράκλειο. Ψάχνω να δω μέχρι πού θα ανέβει η θερμοκρασία.
0: Τι καμιά τριανταριά το βλέπω.
1: 31, ναι. Ωραία. Μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Τι τον θέλω εγώ τώρα που θέλω τον Καρακατσάνη. Εσύ θα βγάζω να μιλήσω τον καιρό κάθε πρωί. Πάντως είπα εγώ, θα δούμε πώς θα είναι το Σαββατοκύριακο, γιατί ο Σεπτέμβρης είναι ένας πολύ ωραίος μήνας και μας δίνει αφορμές να συνεχίσουμε για όσους μπορούν έτσι τα μπανάκια τους και τα λοιπά. Αλλά άκου τώρα εδώ τι διαβάζω στο Κρατοάν. Γιατί λέει ο Σεπτέμβρης μπορεί να φέρει ισχυρές καταιγίδες ενώ η θάλασσα είναι ζεστή.
0: Okay.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Τελειώνει λέει στην ξηρά, αλλά η θάλασσα δεν κρυώνει από την ίδια μέρα στην άλλη. Α, και μπορεί λέει στην Κρήτη το μεσημέρι να θυμίζει ακόμα Αύγουστο και η θάλασσα να παραμένει ζεστή, παρόλο που έξω στην ξηρά μπορεί να έχουμε βροχές, πτώσεις της θερμοκρασίας. Και τι κάνουμε δηλαδή, πηγαίνουμε στη θάλασσα να κάνουμε τη φωτιά που είναι ζεστή και μετά αντινόμαστε να φεύγουμε.
0: Κάπως έτσι.
1: Κάπως έτσι. Νομίζω ότι. Α, να τώρα. Εγώ απορώ με αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω πώς το κάνουν όλοι οι Δημήτρη. Οι χειμερινοί κολυμβητές που έχει πολλούς εδώ στην Ελλάδα.
0: Του καμαρώνω.
1: Του καμαρώνω. Εγώ, αλλά μπορείς τώρα εσύ. Πες μου, σε παρακαλώ.
0: Κοίτα, ένα δηλαδή παγωμένο ντουζ δεν είναι ποτέ κακό. Το ντουζ. Τώρα να βουτήξει τη θάλασσα, με αυτό μου ακούγεται άλλη πίστα.
1: Δηλαδή να πάμε να βουτήξουμε μέσα στο χειμώνα. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να πάρουμε κάποιο χειμερινό κόλπο. Πώς είναι, ρε παιδί. Εγώ δεν έχω πάει το χειμώνα.
0: Θα ήταν ενδιαφέρον να κάνουμε αυτοψία εμείς και να πάμε να βουτήξουμε.
1: Καλά, έτσι. Αντώνη Τσαπίνο, θα σε πάρω μαζί. Θα πάμε να κάνουμε. Έχεις κάνει, Αντώνη, ποτέ. Έχεις βουτήξει χειμώνα στη θάλασσα. Ναι. Και τι, κάνει κρύο μετά. Είναι πιο δύσκολο το μέσα ή το έξω. Το μέσα. Όπα. Λοιπόν, θα πας εσύ να βουτήξεις.
0: Ο Αντώνης το έχει με τη θάλασσα. Είμαι σίγουρος.
1: Το έχει. Θα
0: έχω δει και βόλτες ωραίος.
1: Θα πας να βουτήξεις εσύ και εγώ σε περιμένω έξω στη ξηρά σου στην πετσέτα.
0: Αν βγω ποτέ από εκεί πέρα και δεν πάω καμνά.
1: Πάντως υπάρχουν κάποιοι που μας ακούνε και παρόλο που μπορεί να γελάτε, αγαπάτε τη θάλασσα και κάνετε και το χειμώνα. Η Κρήτη μας προσφέρεται και νομίζω ότι έχει και πολλά ωφέλη για την υγεία. Πάντως έτσι, στο χειμώνα δεν έχουμε μπει ακόμα. Θα μάθουμε τα ερδίπια του καιρού το Σαββατοκύριακο για να δούμε αν θα συνεχίσουμε ή θα συνεχίσετε τις βουτιές.
0: Πώς το λέγανε το άλλο, 40 λέει Αυγούστου, κάτι τέτοιο, το θυμάσαι. Είχε γίνει μια φορά τρέντα αυτό το πράγμα.
1: Δεν ξέρω.
0: Ότι είναι τόσο ωραίος ο καιρός στην Ελλάδα που λέμε 35 Αυγούστου.
1: Άσε με τώρα, Δημήτρη. Εγώ θυμάμαι τη γιαγιά μου που έλεγε έφτασε λέει ο Αύγουστος η άκρα του χειμώνα. Έτσι έλεγε. Η δικιά σου γιαγιά δεν το έλεγε αυτό.
0: Το έλεγε, αλλά.
1: Εντάξει. Έφτασε λέει ο Αύγουστος η άκρα του χειμώνα. Πολλά έχουμε να πούμε, αλλά εγώ δεν θέλω να πω άλλα. Θες να σχολιάσουμε.
0: Έχουμε λίγο να πούμε και Τσίπρα Δεθ. Πώς τον είδες?
1: Ξέχασα. Είδες με αυτά και με εκείνα η επικαιρότητα μας πήγε.
0: Ναι, η επικαιρότητα αλλού. Λίγο μας πήγε αλλού. Το πρώτο μισό της εκπομπής αφιερώθηκε ούτως ή άλλως στο Γιώργο Μαζονάκη. Είχαμε και ενδιαφέροντες καλεσμένους. Ναι.
1: Για πες. Αλέξης Τσίπρας, Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη.
0: Αυτό που μου έκανε πιο πολύ μεγάλη, έτσι πιο μεγάλη εντύπωση θα έλεγα, ότι είναι το άνοιγμα στο Πασόκ. Είδα ένα άνοιγμα στο Πασόκ. Δεν ήταν τόσο απέναντι, δεν μπήκε σε ένα mood, ξέρεις, δεύτερη θέση και τίποτα άλλο. Πάμε μαζί, στόχος μας είναι, λέει, ο αντίπαλος μας είναι η δεξιά. Έκανε μια κυβερνητική πρόταση, αναφέρθηκε και στο παρελθόν, άφησε προσωπικές αιχμές για κάποιους. Ήταν και λίγο αυστηρός, ότι ξέρεις, δεν θα ανεχτώ αυτά που ανεχόμουν.
1: Α, νόμιζα ότι εννοούσες ότι έκανε αυστηρή κριτική στην κυβέρνηση. Γιατί πάντα έκανε.
0: Καλά, αυτό, εντάξει, το έκανε.
1: Πάντως είχε και τρίπτυχο. Παράγουμε περισσότερα, μοιράζουμε δικαιότερα, ζούμε καλύτερα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν είδες τον απόϊχο. Εντάξει, θέλω να είμαι ειλικρινής. Διάβασα. Δεν τον άκουσα.
0: Okay.
1: Λόγω έτσι των υπόλοιπων γεγονότων χθες διάβαζα.
0: Η αλήθεια είναι του κατσέ και αυτό. Και έχει φύγει πολύ από την επικαιρότητα. Δεν κάνω πλάκα τώρα.
1: Όχι, έχει φύγει. Έχει φύγει. Πέρασε σε δεύτερη, μοίρα. Πάντως είδα τον απόϊχο ανθρώπων από τον πολιτικό κόσμο που δεν ανήκουν φυσικά στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. No, then. Είπαν ότι ουσιαστικά δεν ξέρω αν διάβασες. Οι περισσότεροι είπαν ότι μία από τα ίδια. Ότι δεν άκουσαν δηλαδή κάτι διαφορετικό σε σχέση με αυτά που έλεγε ο πρώην πρωθυπουργός ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν ο απόϊχος που μου έμεινε μένα στα αυτιά από τον πολιτικό.
0: Εγώ τον είδα πιο αυστηρό.
1: Τον είδες πιο αυστηρό,
0: σε σχέση με, ειδικά από όταν ήταν στα πολιτικά πράγματα τουλάχιστον μέχρι το 23, σίγουρα πιο αυστηρό και με άλλο ύφος. Εύκολα, λέει, σαν επικοινωνιακό κομμάτι.
1: Ναι, ερωτηθείς λέει ότι, δεν ξέρω αν το είδες αυτό, παρά τη δυσαρέσκεια λέει, που καταγράφεται στην κοινωνία, η Ελλάδα δυσκολεύεται να πείσει μέρος των πολιτών και εξακολουθεί στις δημοσκοπήσεις να προηγείται η Νέα Δημοκρατία. Περίμενε, απάντησε. Ο Τσίπρας απάντησε. Η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού είναι δυσαρεστημένη από τον κύριο Μητσοτάκη. Λέει.
0: Ναι.
1: Ο δημοσιογράφος και απαντάει: πράγματι, δεν είμαι χθεσινός στην πολιτική ζωή του τόπου, το γνωρίζω.
0: Okay. Πάντως,
1: εγώ γέλασα.
0: Πάντως, αν μας ακούει ο Αλέξης Τσίπρας, που δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό βέβαια, να του πω κάτι, ναι. Αν μου επιτρέπεις, να
1: ακούσει.
0: Πει στα στελέχη του,
1: ναι,
0: να είναι πιο ανοιχτά στα μέσα, στα τοπικά μέσα. Για ποιο λόγο?
1: Γιατί τι φάγαμε, όχι, για το χθεσινό. Δεν χρειάζεται να πούμε το όνομα,
0: όχι,
1: για το χθεσινό.
0: Όχι, το καλό είναι, γιατί και η περιφέρεια υπάρχει και στην περιφέρεια ψηφίζουν άνθρωποι και εκεί έχουμε προβλήματα και εδώ μας απασχολούν αρκετά.
1: Συμφωνώ,
0: ζητήματα.
1: Αλλά κάτσε περίμενα.
0: Καλό
1: τώρα.
0: Θα ήταν να είναι πιο δεκτική.
1: Θέλω να γίνεις λίγο. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες, αλλά να γίνεις λίγο πιο συγκεκριμένος. Το όχι από τη δική μου πλευρά στο τηλέφωνο που έκανα ήταν γιατί ο συγκεκριμένος άνθρωπος που πήρα δεν είχε χρόνο, ήταν κλεισμένο σε μέσα και έπρεπε να τον είχα πάρει νωρίτερα. Το ακούω αυτό και το δέχομαι. Εσύ το όχι, το δικό σου.
0: Μαρία, για να μιλήσουμε κάθαρα τώρα έτσι. Πόσο πιο προσιτή πιστεύεις είναι, πόσο πιο εύκολο είναι να βρεις έναν άνθρωπο από τη Νέα Δημοκρατία, το πούμε έτσι, και σε σχέση να κάνεις μια συζήτηση με έναν άνθρωπο από την Ελλάδα, σε τοπικά μέσα μιλάω.
1: Δεν ξέρω. Να σου πω.
0: Είναι πιο δυσεύρετη.
1: Δεν ξέρω να σου
0: το
1: πω,
0: δουν
1: γιατί
0: αυτό.
1: Έχω έρθει σε επαφή. Θα φανεί όμως τώρα, Δημήτρη. Τώρα θα φανεί τον επόμενο καιρό που μπαίνουμε σε αυτόν τον κύκλο. Και...
0: Εντάξει, δεν θα τα κακό όμως, γιατί ξαναλέω.
1: Ισχύει. Και στην τα προβλήματα δεν είναι μόνο στην πρωτεύουσα και στη Θεσσαλονίκη. Και οι ψήφοι δεν είναι μόνο στην πρωτεύουσα και στη Θεσσαλονίκη.
0: Προφανώς, αλλά η περιφέρεια δεν είναι μόνο ψήφοι, γιατί θα μας θυμηθούν μάλλον μόνο στην προεκλογική περίοδο. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Πάντως, επειδή αναφέρθηκα νωρίτερα στις δημοσκοπήσεις, είχαμε και την πρώτη δημοσκόπηση, Δημήτρη, μετά τη Διεθνή Έκθεση στη Θεσσαλονίκη και τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού από την GPO. Πρώτη Νέα Δημοκρατία με 25,8% στην πρόθεση. Σε ψήφο φυσικά, 13,5% για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, στο 10,8% στο Πασόκ. Αν δεις δηλαδή.
0: Αυτό ξεκίνησε
1: σχέση...
0: να. Συγγνώμη, Μαρία. Ναι. Αν δεις το 10,8, έχει ξεκινήσει και ένα γαϊτανάκι από τη Χαριλάου Τρικούπη ότι εδώ μας ρίχνεται, υπάρχει δόλος από πίσω ουσιαστικά, αυτό λέει. Έχουν εγκρίνια στο Πασόκ με τις δημοσκοπήσεις που βγαίνουν και που θα αρχίσουν να βγαίνουν τώρα, γιατί και σε συζητήσεις που έχουμε με δημοσκόπους έχουν αρχίσει να σκάνε τα πρώτα ευρήματα,
1: έτσι,
0: οπότε
1: έτσι.
0: Θα είναι θερμό Σεπτέμβρη.
1: Και έχει και ένα ενδιαφέρον ότι στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση στην τέταρτη θέση είναι η Ελληνική Λύση.
0: Ναι.
1: Με τον κύριο Βελόπουλο στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση να συγκεντρώνει 7,6%.
0: Περίμενες κάτι άλλο?
1: Όχι, αλλά δεν πρέπει να τα πω.
0: Όχι,
1: μπορεί
0: όχι,
1: να είχαμε...
0: Το είπε, σου κάνει εντύπωση ή του κάνει εντύπωση?
1: Όχι, δεν μου κάνει εντύπωση.
0: Περίμενε την Καριστιανού.
1: Άντε καλέ, ποια Καριστιανού. Έχει πάρει την κατρακύλα η Καριστιανού. Έχει φτάσει στο. Εδώ δεν βλέπω. Στο 3%, 3,5% κάπου εκεί.
0: Πατήσαν την πανανόφλωθο του Πρωθυπουργού.
1: Έτσι, έτσι. Πάμε. Τίτλους ειδήσεων. Τα ρολόγια δείχνουν σε λίγο 11. Έρχεται η Ελένη Μακράκη. Αμέσως μετά, εδώ στο στούντιο, θα υποδεχτούμε τον αντιδήμαρχο παιδείας, τον κύριο Περσινέ.

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 11.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και στο κοινό που τον ακολουθούσε επί χρόνια σκόρπισε η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη σε ηλικία 54 ετών. Ο αγαπημένος τραγουδιστής έφυγε από τη ζωή μετά από ανακοπή καρδιάς. «Κρατάω ένα παιδί με φλόγα, πίστη στον εαυτό του που ήθελε να πετύχει», δήλωσε στο Κρέτα One 102,3 ο μουσικός και ραδιοφωνικός παραγωγός Νίκος Μουρατίδης για τον Γιώργο Μαζονάκη. «Η πλασμαφαίρεση δεν είναι μία απλή διαδικασία, γίνεται σε 4 με 5 νοσοκομεία σε όλη τη χώρα», ανέφερε στο Κρέτα One 102,3 η πρόεδρος της Εταιρείας Παθολογίας Ελλάδας Ματίνα Παγώνη. Σε εξέλιξη η κινητοποίηση των ιδιοκτητών τουριστικών λεωφορείων στο Ηράκλειο με τη στάση εργασίας να συνεχίζεται και αύριο. Λιμενικός στα Χανιά έσωσε γυναίκα που κινδύνευσε στη θάλασσα στο Κουμ Καπί. Νεκρή οικογένεια 4 ατόμων από Ισραηλινό πλήγμα στη Γάζα, ανάμεσά τους 2 παιδιά. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη με ηλιοφάνεια σε όλο το νησί. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Κρέτα One 102,3.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
0: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
0: C-Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
0: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377. Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο. Η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
6: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
7: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
6: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
7: Βραχή, χειμώνα, αγούνα, καλοκαίρι.
8: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
7: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
8: Νίκος Μαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
9: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
8: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
9: Νίκος Μαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
10: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
11: Και δεν μου λέτε κατά έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά.
6: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
12: Κλιν, κλιν.
13: Τι είναι αυτό?
11: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
6: Μπα.
11: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
14: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζόν, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
15: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Εμείς δεν πήγαμε αλλού. Εδώ παραμένουμε στο κράτο 102,3. Μαρία Ορφανάκη στο μικρόφωνο, Δημήτρης Κανάκης δίπλα μου και έχουμε στο στούντιο τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, τον κύριο Αντώνη Περσινάκη. Καλώς ήρθατε, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Μία καλή σχολική χρονιά.
0: Ναι. Μία μέρα πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι.
1: Φυσικά σε ένα Δήμο, ο οποίος είναι ο πρώτος σε σχολικές μονάδες όλη την Ελλάδα. Να υπενθυμίσω στους ακροατές σας ότι έχουμε 203 σχολικές μονάδες, νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, ΕΠΑΛ και ειδικές δομές. Επίσης, να υπενθυμίσουμε ότι έχουμε και 21 ΚΕΠΑ, πρεφολυπιακούς σταθμούς, οι οποίοι και αυτοί έχουν αύριο αγιασμό.
0: Δερεφωνιπιακή σταθμή που νομίζω, έτσι ενημερώστε μας, ας ξεκινήσω από εκεί, Αντιδήμαρχε, που έχουμε στο Ηράκλειο ένα θέμα με τους βρεφονιπιακούς όσον αφορά τις θέσεις, εννοώ ότι δεν επαρκούν. Πού είμαστε εκεί?
1: Κοιτάξτε, στο Ηράκλειο έχουμε πάρα πολλά θέματα λόγω της εγκατάλειψης της παιδείας την τελευταία δεκαετία. Στους βρεφονιπιακούς θα έλεγα ότι είμαστε οι καλύτεροι σε όλη την Ελλάδα, γιατί διαθέτουμε δικά μας ιδιόκτητα κτίρια με εξαιρετικές υποδομές και εξαιρετικούς συναδέλφους. Εξαιρετικοί όλοι, κάνουν καλά τη δουλειά τους. Έχουμε ένα πρόβλημα όντως στις πολύ μικρές ηλικίες τα βρέφη. Ο νόμος μας λέει ότι θα μπορούμε να παίρνουμε δυνητικά παιδάκια από 8 μηνών. Εδώ υπάρχει το εξής παράδοξο, ότι ενώ σε μια κανονική αίθουσα υποχρεώνει στα πάνω από 2 έτη να βάζουμε 25 παιδάκια μες στην αίθουσα, στα 8 μηνών κατεβαίνει στα ίδια τετραγωνικά ο αριθμός στα 6 παιδάκια. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι θέλουμε για μια κανονική αίθουσα 4 ίδιου μεγέθους για να φιλοξενήσουμε τον ίδιο αριθμό.
2: Άρα δημιουργεί ένα χωροτακτικό ζήτημα.
1: Δημιουργεί ένα ζήτημα το οποίο είναι αδύνατο να λυθεί. Γιατί ας πούμε στα 100 παιδιά θα πρέπει να έχουμε περίπου 15 αίθουσες ομοίες για να δώσουμε στις μικρές ηλικίες. Αντιλαμβάνεστε ότι πρόκειται για πολύ μεγάλα κτίρια, φαραωνικού μεγέθους, δεν μπορούν να γίνουν, δεν γίνονται πουθενά στην Ελλάδα και έτσι στο τέλος μένουν περίπου, δεν είναι μεγάλος ο αριθμός των παιδιών που μένει έξω από τα ΚΕΠΑ σε αυτές τις ηλικίες, μένουν περίπου 250 παιδιά, εμείς το βλέπουμε ως αίτηση, αλλά στην πραγματικότητα είναι πολύ λιγότερα, γιατί ξέρετε, στο Ηράκλειο έχει και εξαιρετικούς ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς και κάποιοι γονείς οι οποίοι έχουν άλλες ανάγκες, ας πούμε θέλουν καθημερινή μεταφορά από το σπίτι τους. Το δημόσιο δεν κάνει μεταφορές. Θέλουν ευέλικτα ωράρια.
0: Οπότε κάνουν
1: κάνουν άλλες επιλογές. Εμάς οι αιτήσεις που βλέπουμε θα έλεγα ότι είναι ενδεικτικές, δεν είναι οι πραγματικές όμως. Στην πράξη θεωρώ ότι μέχρι τα Χριστούγεννα όλα τα παιδιά έχουν βρει μια στέγη και όλοι οι γονείς είναι ικανοποιημένοι. Και λέω μέχρι τα Χριστούγεννα γιατί έχουμε αποχωρήσει, έρχονται, φεύγουν.
0: Θα τα δεις, Δημήτρη Κανάκη. Εγώ τώρα αντιλαμβάνομαι πλήρως το μου λέει ο κύριος Περσινάκης. Εγώ θα ρωτήσω, είστε έτοιμοι αύριο για το πρώτο κουδούνι, σε τι κατάσταση?
1: Να σας απαντήσω, αλλά πριν να θέσω ένα θέμα, είναι πολύ σημαντικό για μένα. Έχουμε τον τελευταίο καιρό παρατηρήσει σημάδια έντονης υπογεννητικότητας ακόμα και στο Ηράκλειο. Προχθές ζήτησα στοιχεία δεκαετίας από τους συνεργάτες μου και μου είπαν το εξής απίστευτο, ότι πριν από 10 χρόνια είχαμε 2.880 αιτήσεις για τους βρεφονιπιακούς, ενώ φέτος έφτασαν οι αιτήσεις στις 1.578. Δηλαδή οι μισές περίπου. Είναι απίστευτο. Αυτό τι δείχνει? Αυτό δείχνει ότι οι νέοι άνθρωποι δεν κάνουν οικογένειες. Τα νέα παιδιά δεν κάνουν νέα παιδιά.
2: Πολυδιάστατο ζήτημα, βέβαια.
1: Βέβαια. Και εδώ πρέπει να παρέμβει η πολιτεία.
0: Να δώσει κίνητρα.
1: Ήδη οι ευρωπαϊκές χώρες το έχουν αντιληφθεί και έχουν αρχίσει να δίνουν κίνητρα στα νέα παιδιά.
2: Θα μου επιτρέψετε να πω, επειδή δεν αναστρέφω με τέτοιο κόσμο, τα κίνητρα είναι μια γενική λέξη. Εγώ νομίζω ότι απλά θέλουν οικονομική ασφάλεια.
1: Έτσι.
2: Δηλαδή, και εργασία, και σταθερή εργασία. Καλό εργασιακό περιβάλλον για να νιώσουν τη σιγουριά την οικονομική. Επειδή συναναστρέφαμε με τέτοια άτομα. Τριαντάριδες, οι οποίοι δεν αποφασίζουν να κάνουν το επόμενο βήμα για οικονομικούς λόγους. Ξεκάθαρα.
0: Αν δούμε και τα νούμερα, κύριε Περισσυνάκη, και οι εγγραφές στην πρώτη τάξη του Δημοτικού.
1: Αυτό. Βέβαια, βέβαια.
0: Δηλαδή, τα πρωτάκια κάθε χρόνο είναι και λιγότερα. Έτσι, και αυτό είναι.
1: Έχουμε μιλήσει με τον διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που τα διαχειρίζεται. Μου λέει έχουμε φτάσει από στο 30%.
0: Κάτω.
1: Το οποίο προσέξτε και αυτό δεν είναι το αντικειμενικό, γιατί εμείς βλέπουμε αριθμούς εισόδου και εξόδου, αλλά δεν μπορούμε να δούμε ποια παιδιά από αυτά δεν είναι της περιοχής. Γιατί μην ξεχνάτε ότι έχουμε παιδιά και οικονομικών μεταναστών και παιδιά που έρχονται για λίγο καιρό και φεύγουν.
0: Σωστό.
1: Άρα αν συνυπολογίσουμε όλες αυτές τις περίεργες παραμέτρους, θα δούμε ότι και εκεί η υπογεννητικότητα είναι μεγαλύτερη.
0: Ακριβώς. Τώρα, το πρώτο κουδούνι θα χτυπήσει αύριο. Πόσο έτοιμος είναι ο Δήμος Ηρακλείου?
1: Κοιτάξτε, φέτος είναι μια χρονιά που είμαστε πάρα σε πολύ καλό επίπεδο ετοιμότητας και θα σας εξηγήσω το λόγο. Ο λόγος είναι καθαρά γραφειοκρατικός. Γιατί πέρσι στα τέλη της σχολικής χρονιάς μας ειδοποίησαν ότι καταργούνται οι σχολικές επιτροπές. Οι σχολικές επιτροπές είναι τα οικονομικά των σχολείων. Είναι η δυνατότητα του κάθε διευθυντή να διαχειρίζει τα οικονομικά του σχολείου του και να κάνει πράγματα, ό,τι επιθυμεί.
2: Ναι.
1: Από μια αγορά ενός μολυβιού μέχρι μια σύνθετη θεατρική παράσταση στο σχολείο του. Η κατάρριση λοιπόν των σχολικών επιτροπών, η οποία επήλθε για μας στις 31 Ιουλίου, μας έκανε να προετοιμαστούμε πριν ολοκληρωθεί η περσινή χρονιά. Και γι' αυτό το λόγο δώσαμε μια έκτακτη επιχορήγηση ως Δήμος Ηρακλείου σε όλα τα σχολεία, σε όλες τις σχολικές μονάδες, ύψους περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ. Αυτό έκανε λοιπόν τους διευθυντές και το εκπαιδευτικό προσωπικό να έχει προετοιμαστεί για το πρώτο τρίμηνο της νέας σχολικής χρονιάς, ενώ την περίοδο μέχρι από Σεπτέμβρη μέχρι Δεκέμβρη, να έχει αγοράσει υλικά, να έχει προπληρώσει υπηρεσίες και να βρισκόμαστε σε ένα καλό οικονομικό επίπεδο για το διάστημα το οποίο θα χρειαστεί ώστε να προσαρμοστούμε στο νέο νομοθετικό πλαίσιο. Από αυτή την πλευρά λοιπόν είμαστε καλά. Αυτό που μας ευνηδίασε, αν μπορώ να πω ότι μας ευνηδίασε, είναι το γεγονός πως κάποιοι συνδημότες μας αποφάσισαν να κάνουν έξωση σε σχολεία για οικονομικούς λόγους και όχι για οικονομικούς λόγους που είχαν να κάνουν με την καταβολή των μισθωμάτων ή την αύξηση, αλλά για το γεγονός ότι ισχυρίστηκαν ότι μας κάνουν έξωση για ιδιόχρηση. Αυτό για μας ήταν μια έκπληξη, γιατί δυστυχώς έχουμε κάποια νηπιαγωγεία στο βαρύ αστικό κέντρο, εκεί που δεν υπάρχουν ούτε οικόπεδα ούτε κτίρια, απλά προσπαθούμε να μισθώνουμε και
0: μιλάτε
1: μας δημιουργούν πρόβλημα.
0: Τέταρτο αντιδήμαρχε, το τέταρτο και το πεντηκοστό
1: νηπιαγωγείο. Ναι, μιλάμε για αυτά τα δύο. Περισσότερα ήταν τα νηπιαγωγεία, αλλά μπορέσαμε να έρθουμε σε συμφωνία με τους ιδιοκτήτες και έτσι αυξήσαμε τα μισθώματα. Αυτοί αποδέχτηκαν να παραμείνουμε για άλλα 10 χρόνια, πολύ μεγάλη περίοδο. Δύο μόνο δεν αποδέχτηκαν.
0: Και τι γίνεται τώρα?
1: Και αναγκαστήκαμε να δώσουμε μια βραχυπρόθεσμη λύση ανάγκης. Μεταφέραμε τα παιδιά σε όμορα διπλανά μεγαλύτερα σχολεία, αλλά μας έδωσε όμως και την ευκαιρία να πούμε και το θετικό της υπόθεσης, να ψάξουμε και να εξαντλήσουμε όλες τις δυνατότητες εξεύρεσης οικοπαίδου.
2: Να.
1: Και είμαστε τυχεροί, γιατί βρήκαμε, και είναι ένα νέο αυτό, να σας το πω από την εκπομπή σας, βρήκαμε οικόπεδο που ανήκε στην περιφέρεια Κρήτης, κινήσαμε άμεσα τις διαδικασίες, συνεδρίασε το Περιφερειακό Συμβούλιο και μας το παραχώρησε.
0: Πού?
1: Είναι ακριβώς δίπλα στο τέταρτο νηπιαγωγείο, κοντά.
0: Κοντά.
1: Okay. Χρυσοπηγή τώρα, ξέρετε εκεί,
0: ναι,
1: το ανάγλυφο περίεργο, κάτι σπηλιές δεξιά και αριστερά, αλλά εν πάση περιπτώσει βρήκαμε ένα οικόπεδο το οποίο το επισκεφθήκαμε ήδη με τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου. Διαπιστώσαμε ότι μπορούμε να εγκαταστήσουμε και τα δύο νηπιαγωγεία εκεί, και το τέταρτο και το 50, έχοντας και αρκετό αύριο χώρο, και ξεκινήσαμε τις μελέτες για να μπορέσουμε να κάνουμε μια εγκατάσταση η οποία θα είναι σε αίθουσες προκάτ. για να ελαχιστοποιήσουμε τον χρόνο.
2: Και το χρόνο. Και το χρόνο.
1: Ζητήσαμε ήδη από το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο αποδέχτηκε το αίτημά μας. Βρισκόμαστε λοιπόν τώρα στις μελέτες διαμόρφωσης του χώρου. Οι μηχανικοί μας είπαν ότι θέλουμε 6 μήνες για να δημιουργήσουμε τις υποδομές. Άρα ευελπιστούμε ότι τη νέα σχολική χρονιά θα έχουμε λύσει το πρόβλημα για το 4ο και το 50.
0: Οπότε... Αυτή είναι η καλή είδηση της ημέρας. Αρκεί να μην μείνουν τα προκάτ αντιδημαρχιακοί για τα επόμενα, δεν ξέρω, 20-30 χρόνια.
1: Είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό. Να σας πω τώρα, επισκεπτόμενος διάφορες χώρες στην Ευρώπη, διαπιστώνω ότι τελικά αυτή την αιμονή με τα κτίρια των μπετών την έχουμε εμείς εδώ. Θέλω να πιστεύω για λόγους σεισμικότητας, δεν πάει αλλού το μυαλό μου. Αλλά γενικά στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα τα κτίρια των νηπιαγωγείων και των παιδικών, είναι χαριτωμένα κτίρια προκάτ, γιατί τους δίνουν διάφορα σχήματα, μοιάζουν με ζωάκια, μοιάζουν με παιχνίδια. Δηλαδή χρησιμοποιούν πολύ το ξύλο, πολύ τη σύμμυχτη κατασκευή. Εμείς χρησιμοποιούμε ένα τύπο ο οποίος μας θυμίζει περισσότερο κουτιά. Κουτιά.
2: Ας το πούμε φυλακή.
1: Υπάρχει όμως μια μέση λύση να χρησιμοποιήσουν όλα αυτά με ένα εναλλακτικό τρόπο, αρκεί βέβαια να μας το επιτρέψει, προσέξτε, το Υπουργείο Παιδείας, γιατί αυτό μας δείχνει τις οδηγίες. Εμείς δεν μπορούμε να αυτοσχεδιάσουμε. Όταν θέλουμε να φτιάξουμε μια αίθουσα, το Υπουργείο Παιδείας μας δίνει ακριβώς. Μας λέει 6x5 με τουαλέτα και αποθήκη.
2: Μπορεί να έχει και το Υπουργείο Παιδείας σε διαφορετική άποψη αναφορικά με το ΠΡΟΚΑΤ.
1: Έχει διαφορετική άποψη με τη διαχείριση των χώρων.
2: Okay.
1: Δηλαδή, για να σας δώσω να καταλάβετε τις απαιτήσεις του, που μας ξαφνιάζουν πολλές φορές, ας πούμε ότι έχουμε ένα μικρό νηπιαγωγείο γειτονιάς που έχει 30 παιδάκια σε 2 τμήματα. Μια αίθουσα των 15 και άλλη μια αίθουσα των 15 δίπλα. Δηλαδή, 2 αίθουσες των 15. Το Υπουργείο Παιδείας μας δίνει κτηριολογικό για 450 τετραγωνικά. Στεγασμένους.
2: Να.
1: Δηλαδή για 2 αίθουσες των 15 παιδιών δεν ξεπερνούν τα 60 τετραγωνικά.
2: Να.
1: Μας δίνει οδηγίες για 450 τετραγωνικά.
0: Να.
1: Όπως αντιλαμβάνεστε, πολύ δύσκολο να βρούμε να μισθώσουμε. Πολύ δύσκολο να ανεγείρουμε, έτσι.
2: 450.
0: Πάντως ήδη έχουν έρθει μηνύματα τη Δήμαρχη και λέει δεν θέλουμε προσωρινές λύσεις. Υποθέτω τώρα ότι είναι η μαμά που το στέλνει, είναι εκπαιδευτικός, δεν ξέρω. Δεν θέλουμε άλλες προσωρινές λύσεις. Είναι ένα θέμα αυτό.
1: Ναι, είπαμε σε 6 μήνες θα είναι μόνιμο.
0: Σε 6 μήνες θα είναι μόνιμο. Τώρα να ρωτήσω εγώ τι γίνεται με τις χρηματοδοτήσεις, περιμένετε έργα. Παράδειγμα.
1: Ό,τι θέλετε.
0: Σταμάτησε το έργο σε αυτή την πρώην ακαδημία που θέλω να σας πω ότι εκεί πήγαιναν τα παιδιά μου. Σε λίγο θα μπουν στο Λύκειο και ακόμα το έργο δεν έχει τελειώσει. Και τώρα είπαμε ότι μπήκε ένα φρένο γιατί τέλος η χρηματοδότηση. Υπάρχουν άλλες θέσεις. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, και αν περιμένετε χρήματα και τι γίνεται. Θέλω λίγο να μας πείτε για αυτή τη διαδικασία.
1: Ναι. Να μιλήσουμε, ας πούμε, για το έργο της Παιδαγωγικής Ακαδημίας. Είναι ένα έργο το οποίο έχει ξεκινήσει από προηγούμενη δημοτική αρχή, αν θυμάστε. Το οποίο ξεκίνησε όμως έχοντας ένα συγκεκριμένο στόχο, να γίνει δομική ενίσχυση του σκελετού του σχολείου ώστε να αντέχει στους σεισμούς. Γιατί αυτό ήταν ένα κτίριο που θυμάστε ιστορικό μεν, εξαιρετικής αρχιτεκτονικής παρουσίας στο Δήμο μας, αλλά παρά τα αυτά ήθελε παρεμβάσεις. Ξεκινήσαμε τέτοιες μελέτες και όταν, καθώς περνούσε ο χρόνος, και οι εκπαιδευτικοί και οι διευθυντές αλλά και η οργανωμένη πολιτεία ζητούσαν συνεχώς βελτιώσεις άλλου τύπου. Παράδειγμα, ενώ θα έπρεπε να ενισχύσουμε τα μπετά σε αυτή την αίθουσα, μετά αποφασίσαμε να αλλάξουμε τα κουφώματα, να το βάψουμε, να αλλάξουμε τα πλακάκια. Αυτό αύξανε συνεχώς το κόστος.
0: Δεν ήταν όμως, συγγνώμη που σας διακόπτω, πώς να το πω τώρα, αιτήματα και σε εισαγωγικά απαιτήσεις που δεν ήταν αναγκαίες.
1: Όχι, όλα ήταν αναγκαία, εγώ συμφωνώ. Όμως το ποσό ήταν προσδιορισμένο.
2: Άρα αυτό εξαρχής. Το έκαλε off budget.
1: Άρα κάποια στιγμή εξαντλήθηκε το ποσό. Είναι αυτό που δήλωσε τώρα ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών. Από ό,τι είδα, η δήλωσή του είναι η εξής: ότι ολοκληρώσαμε τον πρώτο κύκλο, τον οικονομικό, και τώρα κάνουμε μια νέα μελέτη για ένα νέο οικονομικό κύκλο ολοκλήρωσης.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, ενώ είχαμε προκαθορισμένο ένα συγκεκριμένο ποσό, πλέον εξαντλήθηκε και πρέπει να βρούμε και άλλα χρήματα. Σίγουρα. Αυτό που μπορώ να πω εγώ με βεβαιότητα σαν εκπαιδευτικός, ότι έχει τραβήξει αρκετά. Κάποια στιγμή πρέπει να ολοκληρωθεί. Βέβαια, για να ολοκληρωθεί θα πρέπει να έχουμε και ένα συγκεκριμένο αντικείμενο. Ας πούμε, τώρα βλέπω το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και θέτει στα αιτήματά του μία νέα αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, η οποία είναι πρόσθετη, δεν υπάρχει. Θα πρέπει δηλαδή τώρα να ανεγείρουμε μία νέα αίθουσα.
0: Ακούστε τώρα, επειδή έχω εικόνα του σχολικού συγκροτήματος, γιατί πήγαινα τα
1: πάνω από τον όροφο είναι η συγκεκριμένη.
0: Υπήρχε μία αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, η οποία τώρα με όλες αυτές τις αλλαγές δεν ξέρω τι έχει γίνει εκεί και έχει, ας το πούμε, καταργηθεί. Οπότε υπάρχει ανάγκη. Εγώ θα ρωτήσω, είναι δύσκολο να έρθουν χρήματα από την πολιτεία? Καθυστερούν πάρα πολύ. Δεν εννοώ μόνο για την συγκεκριμένο σχολικό κτίριο γενικά. Και αν αυτή τη στιγμή εσείς έχετε στο μυαλό σας έργα που θέλετε, πώς να το πω τώρα, το βάζετε άμεση προτεραιότητα να προχωρήσουν φέτος?
1: Κοιτάξτε, εμείς αυτό που ζητάμε από την πολιτεία χρόνια τώρα, όχι η συγκεκριμένη δημοτική και οι προηγούμενες, είναι οι δύο πράγματα. Το πρώτο είναι η συντήρηση όλων των σχολικών μονάδων. Γιατί οργανωμένη συντήρηση δεν γινόταν μέχρι πρότινος που η πολιτεία έφτιαξε το νέο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου.
2: Ναι.
1: Προσέξτε, πέρσι το έφτιαξε. Αλλά εμείς έχουμε 203 σχολικές μονάδες και η πολιτεία εντάσσει κάθε χρόνο 5. Αντιλαμβάνεστε ότι για να συντηρήσω τις 203 μονάδες θέλω τουλάχιστον μια 20ετία. Άρα αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι πολύ καλό, πολύ αποτελεσματικό, όντως κάνει πολύ καλή συντήρηση, αλλά θα πρέπει να εφαρμόζεται τουλάχιστον σε 30 σχολικές μονάδες για να πούμε ότι σε ένα διάστημα 5-6 χρόνων θα έχουμε ολοκληρώσει τη συντήρηση. Αυτό η πολιτεία δεν το άκουσε. Ας πούμε φέτος κάναμε εξαιρετική συντήρηση στο 43 δημοτικό σχολείο, στο δεύτερο λύκειο, στο τρίτο λύκειο, στο 16ο γυμνάσιο και στο ειδικό γυμνάσιο.
0: Όταν λέτε εξαιρετική συντήρηση?
1: Συντήρηση κάθε είδους, από ανακαίνιση τουαλετών, από επέμβαση στους οβάδες, νέα βαψίματα, αλλαγή εξοπλισμού, από αυτό το πρόγραμμα. Αλλά προσέξτε, σας διάβασα 5 σχολικές μου.
0: Αυτό πήγα να πω τώρα. Αυτό πήγα να πω, 4-5 πόσα είναι αυτά που λέτε, άρα επομένως μένουν πίσω...
1: 30 χρόνια και για να συντηρήσουμε όλα τα σχολεία.
2: Για τα κεδασί, για πηδάω τώρα από το ένα θέμα στο άλλο, επειδή έχουμε και το χρόνο μας παίζει.
0: Μπορούμε,
2: για...
0: αν έχετε χρόνο, σας κρατήσουμε 5 λεπτά.
2: Για τα κεδασί έχουμε εικόνα, γιατί υπήρχαν ζητήματα.
1: Κοιτάξτε, τα κεδασί δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου. Ανήκουν, η λειτουργία τους ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας και στις διευθύνσεις εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα στην διεύθυνση, περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης και στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια αντίστοιχα. Αυτό μπορώ να σας πω εγώ από γονείς οι οποίοι μας ενοχλούν μπερδεύοντας τις αρμοδιότητες, είναι ότι δεν επαρκούσε η λειτουργία ενός μόνο κεδασί στο Δήμο Ηρακλείου, γιατί όπως είπαμε ο Δήμος Ηρακλείου έχει ένα τεράστιο μαθητικό δυναμικό. Το αίτημα ήταν η δημιουργία ενός δεύτερου κεδασί ή η επέκταση του πρώτου σε μεγαλύτερο βαθμό. Νομίζω ότι η κυρία Ζαχαράκη πρόσφατα ανακοίνωσε τη δημιουργία...
0: Εδώ να το πούμε στο Ηράκλειο και αύριο.
1: Ναι, και μας έχουμε αλλάξει όλο το πρόγραμμα για να μπορέσουμε να είμαστε και εμείς. Θα έρθει για να δει την ανακαίνιση, η οποία ήταν καταπληκτική, οφείλω να πω, γιατί την παρακολουθούσα, στα Ωνάσια σχολεία, στο 9ο και στο 9ο γυμνάσιο 10ο λύκειο. Φανταστείτε ότι άλλαξαν τα πάντα. Από την παραμικρή καρέκλα μέχρι το τελευταίο ηλεκτρονικό σύστημα. Δεν άφησαν τίποτα. Ακόμα και αν ήταν καινούρια, μας τα επέστρεψαν στο Δήμο και έβαλαν καινούρια. Πολύ καλή ανακαίνιση.
2: Για αυτά τι άποψη έχετε?
1: Έτσι θα έπρεπε να είναι όλα.
0: Αν ολοκληρώσαμε το προηγούμενο τώρα, γιατί εντάξει, η αλήθεια είναι ότι πάμε από το ένα θέμα στο άλλο, γιατί είπαμε στο κέδαση είναι ένα θετικό βήμα. Αυτό που ανακοινώθηκε είναι μια εξέλιξη. Δεν ξέρουμε βέβαια πότε θα υλοποιηθεί.
1: Εάν δημιουργηθεί κεδασί δεύτερο στο Ηράκλειο και τρίτο στο νομό Ηρακλείου, γιατί ακούω για δημιουργία και στο Τιμπάκι, τότε θεωρώ ότι θα μειωθούν πάρα πολύ οι χρόνοι εξέτασης των παιδιών και γνωματεύσεων. Άρα αυτή τη στιγμή έχουμε αναμονή 2 ετών.
2: Okay.
1: Δηλαδή αν ένας γονέας αποφασίσει να κάνει ένα αίτημα στο κεδασί, μπορεί να χρειάζεται και 2 χρόνια
0: το
1: μέχρι
0: ξέρω,
1: να το δει
0: το
1: η
0: ξέρω,
1: Επιτροπή.
0: Εάν
1: λειτουργήσουν αυτά τα 3, σίγουρα θα μπορεί να, το παιδί να το βλέπει μέσα σε 1 τρίμηνο ή σε 2 τρίμηνα, ώστε να μπορεί το παιδί να βοηθηθεί. Γιατί αυτός είναι ο λόγος που εξετάζεται από το κεδασί, για να έχει την αντίστοιχη βοήθεια στο σχολείο του, έτσι, και στην εκπαιδευτική πραγματικότητα και από την οικογένειά του. θεωρώ ότι είναι μια καλή λύση, αρκεί όλα αυτά να λειτουργήσουν με τους ρυθμούς τους καθημερινούς και όχι τους ρυθμούς του δημοσίου. Δηλαδή πολύ γρήγορα.
0: Αν έπρεπε αύριο το πρωί να βάλετε έτσι σε προτεραιότητα και να πείτε, δεν ξέρω αν υπάρχουν μαγικά ραβδιά, εγώ αυτό θα ήθελα να γίνει για τα σχολεία του Ηρακλείου. Το πρώτο πράγμα που θέλετε ότι είναι αυτό, να μπορούν πιο γρήγορα να έρχονται χρήματα.
1: Έχω προτείνει στο Υπουργείο και στην κυρία Ζαχαράκη πολλές φορές. Τρία πράγματα έχω προτείνει. Το πρώτο είναι να εντάξει μια ειδικότητα που δεν υπάρχει μέχρι σήμερα. Την ειδικότητα του σχολικού συντηρητή για κάθε κτηριακό συγκρότημα. Τι σημαίνει σχολικός συντηρητής? Είναι αυτός που έχουν τα ξενοδοχεία. Αντίστοιχα, ο άνθρωπος ο οποίος θα παρενέβαινε έγκαιρα για κάθε πρόβλημα της σχολικής μονάδας θα το έλυνε τη στιγμή που θα δημιουργούνταν και έτσι δεν θα αυξανόταν γεωμετρικά τα προβλήματα συντήρησης. Αν είχαμε σε κάθε κτηριακό συγκρότημα ένα σχολικό συντηρητή, είμαι βέβαιος ότι δεν θα απαιτούνταν τόσο τεράστια ποσά συντήρησης για να κάνουμε παρεμβάσεις. Γιατί όταν θα ήθελε βάψιμο ένα στίχος θα το βάφαμε, όταν θα έπρεπε να αλλάξουμε μια βρίστα την αλλάζαμε, μια κλειδαριά. Και πολύ οικονομικά, γιατί θα πληρώναμε μόνο τα υλικά και όχι εργολάβους και κέρδη υπερβολικά. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Σχολικοί συντηρητές. Δεύτερο κομμάτι. Σχολική φύλαξη. Έχουμε προβλήματα απογεύματα στα σχολεία.
0: Μεγάλο θέμα.
1: Που είναι κλειστά τα σχολεία, που δεν λειτουργούν. Και όμως ενώ την ημέρα λειτουργίας που είναι μέσα 300, 400, 500 μαθητές, έχουμε ελάχιστες ζημιές. Το απόγευμα που είναι κλειστό το σχολείο, έχουμε πολλές ζημιές.
0: Μπαίνουν μέσα.
1: Από ποιους? Από αυτούς που μπαίνουν πηδώντας τα κάγκελα για διάφορους λόγους. Και δεν λέω για τα παιδιά που θέλουν να παίξουν. Προσέξτε, μην παρεξηγηθώ. Ναι. Τα παιδιά που θέλουν να παίξουν είναι μικρά παιδιά. Κρατάνε την μπάλα τους, κρατάνε το ποδήλατό τους, θέλουν να παίξουν. Άλλωστε ανοίξαμε τα σχολεία το καλοκαίρι, ξέρετε, για να παίρνουν όλα αυτά τα παιδιά. Και ήταν πολύ αποτελεσματικό.
0: Σχολικές αυλές.
1: Πολύ αποτελεσματικό. Όλοι έμειναν ευχαριστημένοι.
0: Και το τρίτο, πριν πάμε σε διαφημίσεις και να σας ζητήσω να μείνετε
1: και
0: πέντε λεπτά.
1: Το τρίτο μετά. Τώρα ποιο είναι? Θέλουμε ένα σταθερό πρόγραμμα συντήρησης των σχολικών μονάδων ανά έτος, με αύξηση του προϋπολογισμού. Ναι. Φανταστείτε ότι στις 203 σχολικές μονάδες μας δίνει το Υπουργείο 670.000 ευρώ για συντήρηση των 203. Δεν επαρκούν ούτε για μία ούτε για δύο τα 600.000. Εμείς ζητάμε σταθερό προϋπολογισμό συντήρησης πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ ανά έτος για διαχείριση επισκευών από το Δήμο.
0: Μάλιστα. Πάμε, Αντώνη, κυρίες και κύριοι, σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε, θα κρατήσουμε τον κύριο Περσινάκη λίγο ακόμα για να κλείσουμε τη συζήτηση.
3: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύς της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
2: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
3: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
4: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. 12 παρά 25 λέει το ρολόι απέναντί μας. Μάριο Αρφανάκη, Δημήτρης Κανάκης στα μικρόφωνα μέχρι και τις 12. Αντώνης Περσινάκης απέναντί μας, έτσι, αντιδήμαρχος παιδείας του Δήμου Ηρακλείου. Αύριο πρώτο κουδούνι, αρκετά ενδιαφέροντα ζητήματα. Μαρία, γελάει. Γιατί γελάει?
1: Γελάω γιατί σκέφτομαι όλα τα παιδάκια που, κοίταξε, κάποια έχουν μεγάλη αγωνία γιατί θα δουν φίλους και συμμαθητές που δεν τους έχουν δει όλο το καλοκαίρι. Κάποιοι έχουν αρχίσει την κρίνια από τώρα. Δεν θέλω και διάβασμα και έτσι και αλλιώς. Εντάξει.
0: Μεγαλύτερη μέρα κατάθλιψης όταν ήμουν μαθητής από την παραμονή που ανοίγαν τα σχολεία δεν είχα.
1: Αλήθεια, εμένα δεν μου άρεσαν οι Κυριακές. Μέχρι το μεσημέρι πέρναγα καλά. Από το απόγευμα με έπιανε η μελαγχολία. Και τώρα που λέω με έπιανε η μελαγχολία, έχετε στενοχώρια αντιδήμαρχη για κάτι? Δηλαδή, τι θέλω να πω? Αν είχα αυτό, είναι μόνο τα χρήματα, θα μπορούσα να είχα κάνει αυτά τα πράγματα για το σχολείο του Ηρακλείου.
2: Είναι τόσο δύσκολη η διαχείριση στο τομέα της παιδείας που πιστέψτε με, πάρα πολλές φορές έχω πει ότι ξέρεις, θα παραιτηθώ. δεν αντέχω άλλο. Ασχολούμαι απίστευτες ώρες καθημερινά και τα προβλήματα αντί για να ελαττώνονται αυξάνονται. Όμως επειδή είμαι εκπαιδευτικός, θεωρώ ότι ο μαχόμενος εκπαιδευτικός είναι αυτός που δίνει τον αγώνα του καθημερινά. Είτε είναι σε ένα μικρό σχολικό ίδρυμα, είτε σε ένα μεγάλο. Είτε έχει ένα προτζέκτορα, είτε δεν έχει. Είτε έχει ένα υπολογιστή, είτε δεν έχει. Και πιστεύω ότι όλοι μαζί, αν αγωνιστούμε, κάτι καλύτερο θα κάνουμε. Ναι, είναι δύσκολα όλα. Η απογοήτευση για μένα, η κυρίαρχη, είναι όταν βλέπω κάτι αυτονόητο και η πολιτεία δεν μπορεί να το θεωρήσει αυτονόητο.
1: Όπως, τι εννοείται αυτονόητο?
2: Δίνω αγώνα καθημερινά. Παράδειγμα, δεν έχουμε φύλακες. Προσέλαβε η υπηρεσία πριν 20 χρόνια 15 άτομα τα οποία συνταξιοδοτούνται πλέον και έχουν απομείνει, αν δεν κάνω λάθος, 12. Φανταστείτε με 200 σχολικές μονάδες να έχεις 12 φύλακες. Ή φανταστείτε το αυτονόητο για να καθαρίσεις τα σχολεία, για να προσλάβεις καθαρίστριες, να μην σου δίνει χρήματα η πολιτεία και να σου λέει εγώ σου πληρώνω μία τρίωρη καθαρίστρια κάθε μέρα.
0: Άλλο
2: για κάθε σχολική μονάδα.
1: Αυτό τώρα ήταν η επόμενη ερώτηση, γιατί έχει έρθει από γονέα. Τι γίνεται, λέει, με την καθαριότητα των σχολείων? Θα είναι καθαρά αύριο τα σχολεία? Και τι γίνεται με τις σχολικές καθαρίστριες? Και νομίζω ότι υπήρχε και μία αντίδραση από τις σχολικές καθαρίστριες, έτσι, μία ανακοίνωση, δεν ξέρω αν την είδατε.
2: Είδα, ναι. Να σας πω καταρχήν ότι οι σχολικές καθαρίστριες είναι πολύτιμοι συνεργάτες στα σχολεία. Και το λέω και από τη θέση του εκπαιδευτικού που κατέχω. Είναι το βοηθητικό προσωπικό που έχει πολύ μεγάλη προσφορά, γιατί αν μη τι άλλο η καθαριότητα είναι ένα συστατικό στοιχείο της εκπαίδευσης. Τα παιδιά μας πρέπει να είναι σε καθαρό περιβάλλον πάντα. Όπως επίσης μια φοβερή προσφορά είναι η προσφορά των σχολικών τροχονόμων, που ακόμα τώρα τους λέμε εθελοντές, ενώ θα έπρεπε να είναι άνθρωποι εργαζόμενοι εκεί και να δίνουν τη βοήθειά τους καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Νομίζω, για να απαντήσω στην ακροάτριά σας, έχουμε ολοκληρώσει τη διαδικασία, έχω τοποθετηθεί οι καθαρίστριες, ήδη τα σχολεία τώρα και 2-3 μέρες καθαρίζονται και αύριο θα είναι όλες
1: στη θέση. Να κάνω μια ερώτηση. Μια σχολική καθαρίστρια, που και εγώ συμφωνώ μαζί σας ότι ο ρόλος της είναι πάρα πολύ σημαντικός και εγώ θα πω ότι και η δουλειά αυτή είναι πάρα πολύ δύσκολη. Τι μισθό παίρνει, ξέρετε, κύριε Περσινάκη?
2: Κοιτάξτε, το πρόβλημα στις σχολικές καθαρίστριες είναι διπλό. Το πρώτο είναι ότι δεν γίνονται πλέον μόνιμες. Υπάρχουν περίπου 20 μόνιμες, όλες οι υπόλοιπες, περίπου 200 στον αριθμό, είναι με σύμβαση ορισμένου χρόνου.
0: Τι χρόνο έχετε εικόνα σε αυτό?
2: Ναι, ο χρόνος που τις προσλαμβάνουμε είναι ενδεκάμινα. Okay. Απολύονται δηλαδή επί της ουσίας το καλοκαίρι. Προσπαθούμε να πείσουμε το Υπουργείο να τις μονιμοποιήσει. Γιατί ξέρετε ότι είναι απαραίτητα στελέχη στο σχολείο, έτσι. Δεν το κάνει όμως το Υπουργείο. Και έτσι προσπαθούμε εμείς με διάφορους τρόπους και προσέξτε, εισφέροντας κάθε χρόνο ο Δήμος 1 εκατομμύριο ευρώ για την πληρωμή τους. Γιατί το Υπουργείο αρνείται να τις πληρώσει. Φέτος, ας πούμε, και είναι προς τιμή όλων των παρατάξεων, ομόφωνες είναι αυτές οι αποφάσεις, αποφασίσαμε να δώσουμε 1 εκατομμύριο ευρώ από τα δημοτικά ταμεία, από την εισφορά του Δημότη, για να πληρώσουμε τις καθαρίστρες που ανήκουν στο Υπουργείο Παιδείας, στο Υπουργείο Εσωτερικών. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει και αυτό είναι που με στενοχωρεί. Τα αυτονόητα για όλους εμάς δεν είναι καθόλου αυτονόητα και καθόλου διαχειρίσιμα από τις υπόλοιπες υπηρεσίες.
1: Θα κάνω άλλη μια ερώτηση και Δημήτρη, που θα σου δίνω τη σκητάλη. Έχω πει πολλά, αλλά έχω και εγώ μεγάλη ευαισθησία στο συγκεκριμένο θέμα. Αν πάρει.
0: Ξέρεις που θα πάω μετά.
1: Μία διευθύντρια, αν πάρει μία μαμά. Μία εκπαιδευτικό και πει αυτό συμβαίνει, εννοώ ότι είναι στην αρμοδιότητά σας, έτσι. Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο σχολείο και θέλουμε λύση. Πόσο άμεσα μπορεί να παρέμβει ο Δήμος?
2: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα πολύ ωραίο ερώτημα. Καταρχήν να πω ότι κάθε μέρα δέχομαι εκατοντάδες τηλέφωνα. Απαντώ σε όλα και αν δεν μπορώ να απαντήσω γιατί είμαι σε κάποια σύσκεψη, παίρνω πίσω. Η γραμματεία μου παίρνει πίσω. Μιλώ με όλους τους γονείς και με όλους τους διευθυντές και εκπαιδευτικούς των σχολείων. Αυτό που εμείς προσπαθούμε να δίνουμε άμεσες λύσεις. Δεν θέλουμε να χρονίζουν οι λύσεις. Την είχαμε αυτή τη δυνατότητα όσο καιρό υπήρχαν οι σχολικές επιτροπές. Αυτή τη στιγμή έπαψαν όλοι να έχουν την δυνατότητα άμεσης αντίδρασης. Γιατί πλέον ακολουθούμε το γραφειοκρατικό σύστημα των διαγωνισμών και των αναθέσεων. Δηλαδή, θέλω ας πούμε μία βρύση, πρέπει να κάνω ή μία ανάθεση ή ένα διαγωνισμό. Αν έχουν μία ένσταση, πάμε στους 3 μήνες και στους 4. Ναι, πλέον όλα έχουν γίνει χρονοβόρα στην αντίδραση. Μέχρι πρότινος ήταν άμεσα.
1: Μα νομίζω, συγγνώμη σας διακόπτω, ότι υπήρχε και μία αντίδραση τότε από τους εκπαιδευτικούς, όχι θετική, μας. Από όλους, για την κατάργηση των σχολικών επιτροπών.
2: Διαμαρτυρήθηκε. Είπε, μα γιατί τις κατάργησε, ήταν το πιο ευέλικτο εργαλείο μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως θέλει
0: διαφάνεια.
2: Συγκεκριμένα.
0: Νομίζω στο βωμό της διαφάνειας γίνεται αυτό. Δεν λέω ότι προς Θεού ότι υπάρχουν ζητήματα.
2: Διαφάνεια τώρα με το βιβλιοπωλείο της γειτονιάς, τώρα ας πούμε.
1: Μας
2: έδινε την ευκαιρία να συντηρούμε και επιχειρήσεις σε μικρά χωριά.
1: Να σας διακόψω λίγο. Έχουμε παρέμβαση ακροατή. Για να ακούσει ο κύριος Περισσινάκης, πρέπει να φορέσει ακουστικά. Και εγώ θα μοιραστώ με τον Κανάκη. Πάμε. Είναι σημαντικό να ακούσει ο Αντιδήμαρχος. Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα, σας ακούμε.
3: Καλημέρα κύριε Περισσινάκη. Ήθελα να κάνω ένα ερώτημα κύριε Περισσινάκη, μιας και είναι θεωρώ αρμόδιος και ίσως να μπορεί να βοηθήσει πάνω σε αυτό. Είμαι κάτοικος Κορακοβουνίου και θέλω να κάνω ένα ερώτημα, γιατί έχω μικρά παιδιά και πάνε στο δημοτικό σχολείο και έρχεται κάποιο λεωφορείο και παίρνει το πρωί και το μεσημέρι τα παιδιά από διάφορα σημεία του Κορακοβουνίου και είναι συνήθως τα παιδιά μέσα στο δρόμο, δεν υπάρχουν σημεία οριοθετημένα από το Δήμο ή τέλος πάντων κάποια να είναι ασφαλή και είναι στα χειρότερα σημεία. Το ένα μεν σημείο είναι σε στροφή απάνω και μαζεύονται όλα τα παιδιά εκεί και κάνει στροφή το σχολικό λεωφορείο μέσα στο δρόμο, στη στροφή απάνω, χωρίς καμία ορατότητα και είτε βρέχει είτε λιάζει είτε οτιδήποτε κάνει τα παιδιά είναι εκεί. Και το άλλο μεν σημείο είναι ένα σημείο κοντά σε κάδους σκουπιδιών που έχει απεριόριστα αδέσποντα ζώα, με αποτέλεσμα ευσιτήσει στα δικά μου παιδιά να τους επιθετούν τα σκυλιά τα αδέσποντα.
2: Ναι, είναι πολύ σωστό το ερώτημά σας και θα ήθελα να σας δώσω μια άμεση απάντηση. Να σας πω λοιπόν ότι οι μεταφορές των μαθητών, οι μαθητικές μεταφορές είναι στην αρμοδιότητα της περιφέρειας Κρήτης, δεν είναι στο Δήμο. Όμως εδώ υπάρχει ένα πολύ σημαντικό στοιχείο το οποίο πρέπει να το σημειώσετε, να το ζητήσετε από τους αρμόδιους. Το σημείο συγκέντρωσης των μαθητών δεν είναι καθορισμένο, καθορίζεται από τους γονείς και τον οδηγό του λεωφορείου. Εάν εσείς κρίνετε ότι υπάρχει επικινδυνότητα, όπως πολύ καλά μου είπατε, σε στροφή ή σε αδέσποντα, μπορείτε να καθορίσετε το καλύτερο δυνατό σημείο για τα παιδιά σας. Είναι προϊόν συμφωνίας, δεν υπάρχει στάση εκεί. Παιδιά μαζεύονται ανά γειτονιά ή ανά περιοχή. Άρα λοιπόν έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε με τον αρμόδιο της περιφέρειας Κρήτης και το ΚΤΕΛ Ηρακλείου που είναι ο ανάδοχος των μεταφορών και να ζητήσετε ως πολιτιστικός σύλλογος Κορακοβουνίου την αλλαγή των σημείων συγκέντρωσης ώστε να γίνει πιο αποτελεσματική και πιο ασφαλή η μεταφορά των μαθητών. Και μια που μιλάμε για Κορακοβούνι, να σας πω ότι έχουμε και ένα πολύ ωραίο νέο. Το οικόπεδο το οποίο δόρισε η συμβολεογράφος κυρία Βαρβεράκη, ένα εξαιρετικό οικόπεδο, πάνω από 5 στρέμματα, βρίσκεται ακριβώς εκεί, βρίσκεται επί της οδού Μπακογιάννη και τώρα καταθέτουμε στο Υπουργείο Παιδείας το κτηριολογικό για την ανέγερση νέων σχολικών μονάδων ώστε τα παιδιά να γλιτώσουν τις μεγάλες μεταφορές αυτές που μου λέτε τώρα και να πηγαίνουν στο κοντά στο σπίτι τους. Βέβαια είναι ένα έργο το οποίο θα χρειαστεί μία πενταετία τουλάχιστον, αλλά βάλαμε όμως μια καλή αρχή.
1: Θέλω να ζητήσω από τον ακροατή και σε ευχαριστώ πολύ κύριε Περσινάκη που απαντάτε, να αφήσει το τηλέφωνο του αν θέλετε κι εσείς, γιατί θέλω να σας καλέσω μετά να κινήσουμε λίγο το θέμα αν θέλετε μία βοήθεια, γιατί νομίζω ότι μπορεί να αφορά και άλλες περιοχές, να έρθουμε σε επαφή με την περιφέρεια αν θέλετε. Και να δώσουμε μια συνέχεια για να βρεθούν λύσεις. Αφήστε το τηλέφωνο και το όνομά σας και θα επικοινωνήσουμε μετά την εκπομπή. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο τον κύριο Περσινάκη.
3: Όχι, όχι.
1: Εντάξει, να είστε καλά.
3: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε. Παπαντάτε και είστε άμεσος. Είναι και αυτό ένα σοβαρό ζήτημα, γιατί θεωρώ ότι θα υπάρχει και σε άλλες περιοχές. Είχαμε εδώ την παρέμβαση για το Κοροκοβούνι. Να το δούμε. Παραπάνω είναι η ασφάλεια των παιδιών.
2: Ναι, νομίζω όμως ότι μπορεί να λυθεί.
1: Μπορεί. Εγώ τώρα με όλο αυτό δεν θυμάμαι τι λέγαμε πριν. Λέγαμε για τις καθαρίστριες. Μετά που πήγαμε,
0: μιλήσαμε για τα κεδάση. Δεν ξέρω αν επειδή πιέζει και ο χρόνος, θέλετε να κάνουμε και ένα σχόλιο ως εκπαιδευτικός που είστε για τα αποτελέσματα από την PISA που βγήκαν. Η Μαρία γελάει, αλλά είναι άκρος ανησυχητικά.
1: Έχει τρελαθεί. Να πούμε για τους ακροατές, γιατί μπορεί να μην άκουγαν χθες για παιδιά, ότι πες γιατί θες να το σχολιάσεις.
0: Μιλάμε ότι παιδιά ουσιαστικά οι μισοί μαθητές που πηγαίνουν στα σχολεία μας δεν καταλαβαίνουν ένα απλό κείμενο. Αυτό μου έχει κάνει πιο πολύ εντύπωση από όλα. Δεν μιλάω γιατί τα μαθηματικά που τελειώνουν το γυμνάσιο και ουσιαστικά δεν γνωρίζουν απλές μαθηματικές πράξεις.

0: ΣΠΙΖΑ δεν είναι μόνο για την Ελλάδα, για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Πρόσφατα ήμουνα σε ένα γάμο όπου ανάμεσα σε όλα αυτά που πρόσφερε το νεόλυμφο ζευγάρι, πρόσφερε και αυτή την ομάδα με τους κλόουν και με τους εκπαιδευτικούς που προσφέρουν στα παιδιά έτσι χρήσιμη απασχόληση την ώρα του γάμου. Παρατηρούσα λοιπόν ότι καθώς γύριζα στα τραπέζια και καλούσαν τα παιδιά, ήταν κάποια παιδιά κολλημένα στο κινητό τους, το κινητό του γονέων τους, τα οποία δεν συμμετείχαν καθόλου. Και έλεγα, αφού το παιδί αυτό κοιτάει 3 ώρες συνεχόμενες στο κινητό, πώς θα μπορεί να μιλήσει, πώς θα μπορεί να αναλύσει ένα κείμενο, είναι αυτό που λέτε τώρα. Βλέπουμε λοιπόν ότι δυστυχώς έχει αλλάξει πάρα πολύ ο τρόπος με τον οποίο διαχειριζόμαστε το χρόνο μας, έχει ελαττωθεί ο χρόνος που μιλάμε, έχουν σταματήσει τα παραμύθια της γιαγιάς, οι χρήσιμες ώρες στην οικογένεια, το μεσημεριανό τραπέζι, γιατί έχουν αυξηθεί άλλες ανάγκες μας. Όλα αυτά λοιπόν μας οδηγούν προς μια κατεύθυνση στην οποία τώρα εμείς οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να δράσουμε, αλλά και το Υπουργείο να μας δώσει τις αρμόδιες κατευθύνσεις. Ανησυχώ και εγώ εξίσου με σας.
1: Εγώ θέλω να κλείσουμε την κουβέντα και σε ευχαριστούμε πολύ που μας δίνετε χρόνο. Θέλω να στείλετε ένα μήνυμα στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς που αύριο έχουμε την εκκίνηση της νέας σχολικής χρονιάς.
0: Να ευχηθώ σε όλους καταρχήν μια καλή σχολική χρονιά με υγεία, με καλή διάθεση και να πω στους μικρούς και μεγαλύτερους μαθητές ότι το σχολείο τους θέλει να είναι όλοι ευτυχισμένοι, να χαμογελάνε όλοι και να γίνουν, να προσπαθούν μέσα από αυτά που μαθαίνουν να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι, χρήσιμοι προς την οικογένειά τους, προς την κοινωνία τους, προς τον μικρό κοσμό τους. Αυτό για μας είναι το ικανοποιητικό. Δεν είναι το να δίνουν συνεχώς εξετάσεις ή να πετυχαίνουν τους πολύ υψηλούς στόχους. Εμείς θέλουμε να δημιουργήσουμε μέσα από την εκπαίδευση πολύ καλούς και χρήσιμους ανθρώπους. Αυτό λοιπόν εύχομαι. Καλή σχολική χρονιά με άλλους διαφορετικούς στόχους. Στόχους χαράς, ευτυχίας και δημιουργίας.
1: Κύριε Περισσυνάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή αρχή σε όλους τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς. Αντώνη, πάμε σε ένα τραγούδι για να μπορούμε να αποχαιρετήσουμε τον Αντιδήμαρχο.

0: Αυτό που δεν προλαβα, τόσα ρωτήσαμε, τόση ώρα τον είχαμε εδώ τον αντιδήμαρχο. Έχω ένα προβληματισμό, Δημήτρη, για αυτά που συμβαίνουν στο καλλιτεχνικό σχολείο. Και είπαμε για την έλλειψη, είδες τι γίνεται, κλοπή εξοπλισμού, πολλά προβλήματα εκεί. Αλλά μπορούμε να το ανοίξουμε αυτό το θέμα συζήτηση συγκεκριμένα για το συγκεκριμένο σχολείο με το διευθυντή εκεί και τους αρμόδιους. Μου στείλαμε με η κόρη μου, έχω να σου πω.
1: Τι σου είπα.
0: Μαμά, σταμάτα πια όλο αυτό το κουβεντολόγιο για τα σχολεία. Το ξέρουμε ότι ανοίγουμε, μα πα στα νεύρα. Είδες, στην εφηβεία τι θα μπορούν τα παιδιά να είναι και χαρούμενα.
1: Καλά, και πιο μετά ή και πιο πριν από την εφηβεία. Εντάξει. Δεν είχε καλύτερη μέρα.
0: Εντάξει. Όχι, μωρέ, εγώ ήμουν καλά την ημέρα του Αγίου μου. Γιατί πήγαινα να δω του φίλου μου που είχαν του δω καιρό και ήμουν χαρούμενη.
1: Το καλοκαίρι.
0: Όχι πολλού. Όχι όλου. Άβρα, πάω ένα, δύο, δεν. Τέλος πάντων.
1: Και εγώ πήγα να πάω στο καλοκαίρι σχολείο τώρα που είπε. Αυτό που κάνανε με τις πόρτες έπρεπε να τις ανοίγουν και 20 χρόνια πριν. Ναι, έπρεπε να τις ανοίγουν για 15-20 χρόνια πριν.
0: Ναι,
1: μόνο έπρεπε να πηδάμε τα κάλια να μπούμε να παίξουμε μπάλα. Δεν γινόταν. Σκοτωθούμε εκεί πέρα.
0: Έχουμε. Πνίγηκα. Έλα. Έχουμε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση. Πάμε στο κρατεοάν.gr να διαβάσουμε την είδηση.
1: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, ναι, για τη Μαρία τη βλέπω.
0: Θα πιω λίγο νερό, μια φορά.
1: Πιες λίγο νεράκι, ναι. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση Ελλάδα στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων, στο Μικροσκοπείο των Άρχων. Σοβαρή υπόθεση με πλήθος αδικημάτων. Αυτή την ώρα φαίνεται ότι γίνεται αυτή η επιχείρηση αστυνομίας. Έχουμε φυσικά στα πρώτα θέματα τα όσα δήλωσε, τα πολύ ενδιαφέροντα δήλωσε η κυρία Παγώνη στην εκπομπή της Αντιγόνης Ανδρεάκη. Έτσι, και γράφει χαρακτηριστικά ότι ήταν ένα δηλωμένο ως απλό παθολογικό ιατρείο για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Το μηχάνημα δεν είχε δηλωθεί. Παραμένουμε στο ίδιο κλίμα και στο τρίτο θέμα, στο Κρέτα One, στα πρώτα θέματα που διαβάζετε. Ιατρία χωρίς απαιτούμενα πιστοποιητικά, απαιτούμενες προϋποθέσεις. Ξηδάκης, έχουμε επιβάλει μεγάλα πρόστιμα και αφαιρέσεις και σε άδειες. Και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο νομίζω θα μας απασχολήσει πολύ το επόμενο διάστημα με τα όλα όσα αυτά τα τρέχουν. Μαρία Σουλτάτου, απλήρωτη 10 μήνες για συναυλία στο πολιτιστικό κέντρο, και αυτό ήταν ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα.
0: Ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα και ένα πρόβλημα μεγάλο, το οποίο δεν το αντιμετωπίζει προσωπικά μόνο φυσικά η κυρία Σουλτάτου. Δεν είναι η μόνη. Μιλάμε για τη γνωστή ερμηνεύτρια και την καθυστέρηση της αμοιβής της, αλλά και άλλων ανθρώπων εκεί. Μεγάλο ζήτημα. Λοιπόν, πήρα το μάτι μου τώρα κάτι το οποίο δεν το ξέρω.
1: Ποιο?
0: Άδεια λέει σχολικής παρακολούθησης. Τι ισχύει για τους εργαζόμενους γονείς. Οι γονείς λέει, δεν ξέρω, πρώτη φορά το διαβάζω, εγώ δεν ξέρω ότι υπάρχει κάτι τέτοιο. Παιδιών έως και 18 ετών, τα οποία παρακολουθούν μαθήματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, έχουν λέει αυτό το δικαίωμα. Τι είναι όμως αυτό το δικαίωμα, δεν καταλαβαίνω. Εγώ θα πρέπει να το ξέρω αυτό.
1: Τι, να πηγαίνεις στο σχολείο ξανά στα θρανία.
0: Χορηγείται λέει αυτοτελώς για κάθε παιδί που είναι μαθητής, ανεξάρτητα από το αν ο άλλος γονέας εργάζεται ή όχι. Η άδεια χορηγείται για περικοπή των αποδοχών. Α, χωρίς περικοπή των αποδοχών. Οι εργαζόμενοι γονείς δικαιούνται να απουσιάζουν ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα. Άμουρε, εντάξει, πώς το γράφουν και αυτοί, έτσι. Είναι η άδεια που μπορεί να πάρει η γονική άδεια, μπορεί να πάρει ένας γονέας άμα χρειαστεί. Έτσι που το γράφουν, νόμιζα και εγώ ότι ήταν κάτι σημαντικό. Λοιπόν, έχει στείλει μήνυμα εδώ ένας ακροατής και τον ευχαριστούμε πολύ. Έρχεται, λέει, για άλλη μια φορά στο προσκήνιο. Η σημασία, προφανώς αναφέρεται στο θέμα που είχαμε νωρίτερα, που συζητούσαμε για το θάνατο του Μαζονάκη, η σημασία της κάρπα.
1: Ναι, ναι.
0: Πόσο σημαντικό είναι. Να γνωρίζουμε. Δεν μπορώ βέβαια να φανταστώ ότι ο γιατρός εκεί δεν γνώριζε κάρπα στο ιατρείο και ότι δεν προσπάθησε.
1: Αλλά εδώ δεν πήγε μαζί του στο τέτοιο, στο ασθενοφόρο. Άλλο ζήτημα τώρα αυτό. Αλλά ξαναλέω, μην κάνουμε τους ιατροδικαστές και τους Sherlock Holmes. Σας περιμένουμε να βγούμε.
0: Εντάξει, εγώ νομίζω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση καλό είναι να έχουμε γνώσεις και νομίζω εσύ ξέρεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εγώ δεν ξέρω. Και έχω πει πάρα πολλές φορές ότι θέλω να πάω να εκπαιδευτώ. Δεν απαιτεί πάρα πολύ χρόνο. Μας το είχε πει και ο κύριος Πετσούλης και δεν το έχω κάνει. Πολλές φορές είναι σωτήριο.
1: Και κάνει και μια εξαιρετική, τώρα που ανέφερε στον Γιώργο Πετσούλη, τον αντιπεριφερειάρχη, και έχει γίνει μια εξαιρετική καμπάνια γύρω από αυτό το θέμα.
0: Πάρα πολύ. Περίμενε για το κάρπα, λες,
1: για τους επιδεδευτές.
0: Ναι, ναι, ναι, το ξέρω. Πάντως είναι περιστατικά που έχουν έτσι σωτηρία. Υπάρχουν και υπάρχει και μία εφαρμογή, μας έλεγε ο κύριος Πετσούλης, αν το κουγκλάρω θα το βρω, που μπορείς στο κινητό να την κατεβάσεις και σου δείχνει, Δημήτρη, που έχει απνιδωτές.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και νομίζω ότι μπορεί να αποβεί έτσι σωτήριο σε ορισμένες περιπτώσεις και θα έπρεπε όλοι να το κάνουμε. Το λέω και εγώ που το αναβάλω και όλο το λέω.
1: Πάμε παρέα. Αχρέαστο να είναι, αλλά...
0: Πάμε παρέα. Θα έχω και ένα κίνητρο.
1: Ναι,
0: είναι σοβαρό,
1: ναι,
0: και σοβαρό.
1: Δεν είναι αστείο.
0: Λοιπόν, με αυτά
1: και
0: με
1: υπομονή εκείνα... να πούμε στο ΒΟΑΚ, όσοι κινηθεί ακόμα.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτό, παιδιά, θα κρατήσει μέρες και έχουμε και τους ξενοδόχους Ηρακλείου που λένε
1: να
0: συνεχιστούν, αλλά να μπορέσουμε να λειτουργούμε στους δρόμους και δεν τους αδικεί και κανείς. Και τι να πούνε και οι άνθρωποι που γεννώρχονται καθημερινά. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής, λίγα λεπτά πριν τα ρολόγια δείξουν 12. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε σήμερα, που μας αντέξατε. Εδώ τα είχαμε όλα σήμερα. Γέλιο λίγο, συγκίνηση. Πολύ ωραία συζήτηση με τον κύριο Περσινάκη. Νομίζω ότι τα έχει όλα αυτή η εκπομπή. Αλλά τώρα θα δώσει άλλο τέμπο η Μαρίνα Μανολακάκη, που έρχεται μεταξύ μας με έναν υπέροχο Δημήτρη καλεσμένο. Έχει τον κύριο Βγόντζα, ομότιμο καθηγητή ψυχιατρικής του Παγνή, γιατί σήμερα είναι, αν δεν κάνω λάθος, το σαν σήμερα το λέει, Παγκόσμια ημέρα κατά της αυτοκτονίας. Ναι. Κάπως έτσι, δεν ξέρω αν το λέω σωστά. Θα ανοίξουν έτσι μια πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Μένετε εδώ, τη σκητάλη παίρνουν οι συνάδελφοι και εμείς θα λέμε αύριο Παρασκευή εκεί, γύρω στις 10. Μέχρι.

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 12.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί σε περιοχή του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων με αρκετές προσαγωγές μέχρι στιγμής. Συγκλονισμένος είναι ο καλλιτεχνικός κόσμος από την απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη. Ο 54χρονος δημοφιλής τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή μετά από ανακοπή καρδιάς, σκορπίζοντας θλίψη σε συναδέλφους, φίλους και θαυμαστές. Η πλασμαφαίρεση δεν είναι μία απλή διαδικασία, γίνεται σε 4 με 5 νοσοκομεία σε όλη τη χώρα. Ήταν δηλωμένο ως απλό παθολογικό ιατρείο, το μηχάνημα δεν είχε δηλωθεί, ανέφερε στο Κρέτα One 102,3 η πρόεδρος της Εταιρείας Παθολογίας Ελλάδος Ματίνα Παγώνη για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. «Κρατάω ένα παιδί με φλόγα, πίστη στον εαυτό του που ήθελε να πετύχει», δήλωσε στο Κρέτα One 102,3 ο μουσικός και ραδιοφωνικός παραγωγός Νίκος Μουρατίδης για τον Γιώργο Μαζονάκη. 139 μετανάστες διασώθηκαν σε 3 διαφορετικά περιστατικά στους Καλούς Λιμένες, στα χέρια των αρχών 3 νεαροί ως διακινητές. Νεκρή οικογένεια 4 ατόμων από Ισραηλινό πλήγμα στη Γάζα, ανάμεσά τους 2 παιδιά. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη με ηλιοφάνεια σε όλο το νησί. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Κρέτα One 102,3.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
0: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
0: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
6: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
7: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
8: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
0: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Καλό μεσημέρι, τι κάνετε, πώς είστε, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, ακούτε Κρέτα One 102,3. Στο μικρόφωνο ακούτε την Μαρίνα Μανολακάκη και θα είμαστε εδώ να τα λέμε μεταξύ μας μέχρι και τη μία.
1: Βουλιάξαμε, χαθήκαμε στο ψέμα.
0: Στην απέναντι πλευρά του δωματίου, στην επιμέλεια ήχου, έχουμε τον Αντώνη Τσαπίνο και στη ρύθμιση της εικόνας τον Μανώλη Τσουρουνάκη. Σήμερα είναι μία μέρα δύσκολη, μία ημέρα δύσκολη για τον καλλιτεχνικό χώρο της Ελλάδας. Μία ημέρα που σίγουρα έχετε καταλάβει ότι μονοπολεί το ενδιαφέρον. Δυστυχώς ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη είναι το θέμα το οποίο ίσως έχει συζητηθεί περισσότερο από κάθε άλλο το τελευταίο διάστημα και όχι άδικα, καθώς όπως ακούσαμε και στις προηγούμενες εκπομπές και στην εκπομπή live με την Αντιγόνη αλλά και στην εκπομπή μαζί, μένουν πάρα πολλά ερωτήματα αναπάντητα σχετικά με το τι έγινε, πώς προήλθε ο θάνατος του αγαπητού τραγουδιστή και φυσικά πώς γίνεται να χάθηκε τόσο ξαφνικά ένας άνθρωπος ο οποίος από ό,τι φαίνεται δεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Όμως σήμερα είναι και μία άλλη σημαντική μέρα και η αλήθεια είναι ότι για αυτήν είχα προετοιμαστεί για να συζητήσουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Θα τα πιάσουμε όμως όλα σιγά σιγά και θα ξετυλίξουμε το κουβάρι. Σήμερα λοιπόν έχουμε μία ημέρα σημαντική, είναι η Παγκόσμια ημέρα πρόληψης των αυτοκτονιών, μία ημέρα η οποία έχει δημιουργηθεί ώστε να ενημερώνεται ο κόσμος για ένα θέμα το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς και τα στατιστικά στοιχεία τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκοσμίως είναι τρανταχτά. Μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που χάνουν τη ζωή τους με αυτόν τον τρόπο κάθε χρόνο και όλα αυτά θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια μεταξύ μας, όμως δεν μπορώ να μην ζητήσω από τον ηχολήπτη μου, τον Αντώνη Τσαπίνο, να παίξει λίγο Μαζονάκη. Δεν ξέρω, να σας πω κάποια πράγματα που ξέχασα, καθώς όπως καταλαβαίνετε όλοι έχουμε υπηρεστεί ψυχολογικά από την απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη. Να σας υπενθυμίσω λοιπόν τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε πάντα να μας στέλνετε τα μηνύματά σας και τα σχόλιά σας στους λογαριασμούς του Κρέτα One σε Facebook, Instagram, TikTok και φυσικά μπορείτε να μας καλείτε και στο τηλέφωνο 28 10 383 282. Τώρα για εσάς που δεν θα μας ακούτε στα FM και είστε λίγο πιο μοντέρνοι, μπορείτε να μπαίνετε στο cretaone.gr και να μας ακούτε μέσω live streaming, όμως να μας βλέπετε και μέσω live streaming στην ίδια πλατφόρμα. Αν προχωρήσετε λίγο παρακάτω μπορείτε να δείτε την φόρμα επικοινωνίας όπου προσθέτοντας το όνομά σας και το μήνυμα μπορούμε να επικοινωνούμε και να τα λέμε μεταξύ μας.
1: Οι διαλυμένες μας εικόνες.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, είμαστε και πάλι κοντά σας, εδώ μέσα από τη συχνότητα του Κρέτα ΟΑΝ 102,3 και ήρθε η ώρα να υποδεχθούμε έναν καλεσμένο ο οποίος βρίσκεται ήδη στη θέση του απέναντί μου στο στούντιο, τον κύριο Αλέξανδρο Βγόντζα, ο οποίος είναι επίτιμος καθηγητής ψυχιατρικής, αλλά είναι και υπεύθυνος της κινητής μονάδας ψυχικής υγείας Ηρακλείου. Κύριε Βγόντζα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης και η αφορμή για τη σημερινή μας συζήτηση είναι η Παγκόσμια ημέρα πρόληψης αυτοκτονιών. Εσείς είστε από αυτούς τους ανθρώπους που παρατηρείτε, που καταγράφετε, που έχετε στοιχεία από όλα αυτά τα χρόνια μέσα από την πορεία σας. Έχετε συλλέξει πάρα πολλά και διαφορετικά πολύ σημαντικά στοιχεία και μπορείτε να μας πείτε και δύο λόγια σχετικά με τη σημερινή ημέρα και πόσο σημαντικό είναι για τον κάθε ένα από εμάς να παρατηρούμε τους ανθρώπους που έχουμε γύρω μας, τους ανθρώπους που συναναστρεφόμαστε, αλλά σας πήρα μονότερμα.
1: Βάλατε πολλά θέματα, αρκετά ουσιαστικά. Ευχαριστώ καταρχήν για την πρόσκληση και θα αρχίσουμε πρώτα έτσι με δεδομένα, γιατί από την ακαδημαϊκή μου πορεία και στην Αμερική και εδώ θέλω και ζητάω και από όλους να μιλάμε με δεδομένα και όχι με εικασίες, με εντυπώσεις, με την άποψή μου κτλ. Ξέρετε, στην Κρήτη ήρθα για πρώτη φορά το 2002, 2005, οι γνωστές πανεπιστημιακές έτσι δυσλειτουργίες, αναγκάστηκα να φύγω, δεν είναι δική μου απόφαση, επανέλθα το 2009. Όπως ξέρετε, το 2009 ξεσπάει η κρίση και από το 2010 το θέμα των αυτοκτονιών, να το πω έτσι και στη δική σας γλώσσα, παίζει συνεχώς. Δεν θα ξεχάσω πόσες φορές δημοσιογράφοι σαν και εσάς, τώρα σε κάποια μεγαλύτερη ηλικία από εσάς μπορώ να πω, με είχαν πάει από πίσω να κάνω δηλώσεις γιατί ο Τάδε αυτοκτόνησε. Είχαμε και κάποιες δραματικές αυτοκτονίες στο κέντρο του Ηρακλείου, στην Αθήνα και υπήρχε και μεγάλος θόρυβος, θα έλεγα, ότι εξαιτίας οικονομικής κρίσης υπάρχει τρομερή αύξηση των αυτοκτονιών, έτσι και παρόμοιες απόψεις. Καθίσαμε και το, μάλιστα κάποιες από αυτές δεν ήταν μόνο σε επίπεδο δημοσιογραφικό ή των μέσων ενημέρωσης, είχαν γραφτεί και σε επιστημονικά περιοδικά. Ένα πολύ γνωστό περιοδικό, το αγγλικό περιοδικό, το Lancet, με κάποιους Έλληνες κοινωνιολόγους που ζουν στη Μεγάλη Βρετανία. Αυτό που κάναμε τότε, σε συνεργασία με τον αείμνηστο καθηγητή ιατροδικαστικής, τον Μιχάλο Δημητράκη τον Μανώλη, ο οποίος είχε πάρα πολύ καλά δεδομένα για τις αυτοκτονίες στην Κρήτη, γιατί η Κρήτη ήταν, όλα τα φώτα είχαν πέσει πάνω στην Κρήτη. Από το 1999 μέχρι τότε, και τα πρώτα δεδομένα που μας παρουσίασαν προ-κρίσης και κατά τη διάρκεια της κρίσης δεν επαληθεύανε αυτά τα οποία λεγόντουσαν, δηλαδή ότι είχαμε τρομακτική αύξηση κτλ. Αυτά τα δεδομένα τελικά τα δημοσιεύσαμε το 2018 σε αγγλικό περιοδικό, όπου είδαμε πριν την κρίση και μετά την κρίση 2-3 πράγματα που πρέπει να μείνουν. Η Κρήτη καταρχήν είναι πρωτοπόρα στις αυτοκτονίες σε σχέση με την Ελλάδα, σε μία σχέση 2:1, δηλαδή μία αυτοκτονία στην Ελλάδα, 2 στην Κρήτη, πολύ σημαντικό γεγονός. Δεν είχαμε αύξηση των αυτοκτονιών στην περίοδο της κρίσης, είχαμε μία μικρή αύξηση στους άνδρες μέσης ηλικίας, η οποία όμως αντιρροπιζόταν από μία μικρή ελάττωση στον αριθμό αυτοκτονιών των γυναικών. Άρα το τελικό αποτέλεσμα ήταν ίδιο. Όπως καταλαβαίνετε, όταν λες κάτι το οποίο πάει κόντρα στο ρεύμα, δεν είναι αρεστό. Μάλιστα τότε μου είχαν πει και κάποιοι κυβερνητικοί παράγοντες του Υπουργείου Υγείας, των διαφόρων Υπουργείων Υγείας, ότι κύριε Βγόντζα, λέει, εμείς αυτή τη στιγμή παλεύουμε στην Ευρώπη να δείξουμε τι καταστροφική που είναι η οικονομική κρίση. Και ήταν καταστροφική, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αλλά εγώ λέω, μιλάμε για κάτι διαφορετικό. Εάν έχει επίπτωση στις αυτοκτονίες, εμείς αυτό δεν το δείχνουμε. Ένα μια δεύτερη περίοδος που ήταν και αυτή η περίοδο κρίσης, στρες και τα λοιπά, ήταν του COVID, έτσι, του κορονοϊού.
0: Είδατε αύξηση τότε.
1: Τι είπατε?
0: Είδατε αύξηση τότε, μάλλον λίγο μετά τον COVID.
1: Ναι. Έχουμε λοιπόν σήμερα δεδομένα 25 ετίας. Από το 1999 μέχρι το 2023, 25 ολόκληρα χρόνια. Τα οποία αυτά δεδομένα ανήκουν στο Πανεπιστήμιο της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, με την καινούργια διεύθυνση. Και εκεί πάλι, κόντρα στο ότι δημοσιεύτηκε, δεν υπήρξε αύξηση. Δεν υπήρξε αύξηση. Έτσι λοιπόν, αυτό μας έχει οδηγήσει, με έχει οδηγήσει στο συμπέρασμα, ότι οι αυτοκτονίες είναι ένα βαθύτερο πρόβλημα, που υπάρχουν διάφορες συνιστώσεις. Πάλι βέβαια η Κρήτη παραμένει σε ποσοστό διπλάσια από την υπόλοιπη Ελλάδα, έτσι. Αυτό το κρατάμε. Αυτό το κρατάμε. Και κάποιος μπορεί να πει είναι καλύτερη συλλογή δεδομένων, αλλά αν πάρουμε και του Ελστάτ, πάλι η Κρήτη παραμένει πρωτοπόρα 25 χρόνια. Τώρα, γιατί εμείς διαφοροποιηθήκαμε από τις άλλες δημοσιεύσεις? Η εξήγηση είναι απλή. Οι αυτοκτονίες δεν έχουν ένα σταθερό νούμερο ένα έτος. Ανεβοκατεβαίνει αυτό το νούμερο. Παραδείγματος χάρη, ο υψηλότερος αριθμός αυτοκτονιών στην Κρήτη ήταν το 2000. Εντελώς εκτός, 61 άτομα. Ο δεύτερο μεγάλο νούμερο το 2018 με 59 άτομα, θυμάμαι. Και μάλιστα ξέρετε, το 2016 είχαμε μία πτώση, ήταν στις 35. Κάποιοι τότε από μια κυβέρνηση πανηγύρισαν να τα καλά αποτελέσματα. Αυτές είναι απλοϊκές εξηγήσεις και μη επιστημονικές. Η διαφορά μας λοιπόν ήταν είχαμε εξετάσαμε το φαινόμενο διαχρονικά. Αν το εξετάσεις 2 χρόνια προς, 2 χρόνια πίσω, στατιστικά και επιστημονικά μπορεί να κάνει λάθος. Και αυτό έκανε λάθος η συναδελφή μας. Είναι σαν να μελετάμε το φαινόμενο της βροχής, να το πω απλά. Μ' αρέσει να αναφέρω με αυτό τον παραλληλισμό. Εάν μελετήσεις τη βροχή μέχρι που έπεσε, μέχρι το Φεβρουάριο, δεν είχαμε καθόλου νερό στην Κρήτη και όλοι λέγαμε θα διψάσουμε. Ξαφνικά όμως αρχίζουν και πέφτουν οι βροχές και αυτό άλλαξε, έτσι δεν είναι? Και διαχρονικά το ίδιο συμβαίνει. Έτσι λοιπόν, αυτό το φαινόμενο πρέπει να το μελετάμε διαχρονικά. Να μείνουμε όμως με τα βασικά δεδομένα. Η Κρήτη έχει μια θλιβερή πρωτιά σε αυτό, αυτά τα 25 χρόνια. Είναι σταθερή η σχέση 2:1 με την υπόλοιπη Ελλάδα. Δεν έχει επηρεαστεί αυτός ο αριθμός σημαντικά από μεγάλες κρίσεις, όπως είναι η οικονομική κρίση, με εξαίρεση, όπως είπα, τους άνδρες μεσαίας ηλικίας στην περίοδο της οικονομικής κρίσης, ούτε από την περίοδο του COVID. Η σχέση ανδρών-γυναικών είναι 4:1. Δηλαδή, για κάθε 4 άντρες που αυτοκτονούν, και μιλάμε πάντα για την τελειωμένη αυτοκτονία, όχι απόπειρα, έτσι, άλλο η απόπειρα, άλλο. Είναι 4:1. Αυτά λοιπόν λένε τα δεδομένα μας. Άρα, ενώ η Ελλάδα είναι χαμηλά σε αυτοκτονίες σε σχέση με πολλές άλλες χώρες, η Κρήτη στην Ελλάδα είναι η πρώτη περιοχή.
0: Αυτό μπορείτε κάπως να το διατυπώσετε, σε τι μπορεί να ευθύνονται οι αυτοκτονίες? Λέτε ότι την περίοδο της κρίσης ήταν μεγαλύτερα τα ποσοστά στον COVID, που οι περισσότεροι λένε ότι έκανε ένα κλικ σε πολλούς ανθρώπους, άλλαξε η ψυχολογία. Φαίνεται από τα λεγόμενά σας ότι δεν επηρέασε τόσο. Τελικά τι είναι αυτό που μπορεί να οδηγήσει έναν άνθρωπο στην αυτοκτονία? Μπορεί να είναι η δύσκολη καθημερινότητα που έχει, μπορεί να οφείλεται στο εργασιακό φόρτο, ή ακόμη μπορεί να σχετίζεται και με γενετικούς παράγοντες, γονιδιακούς παράγοντες, να κληρονομείται δηλαδή από την οικογένεια?
1: Όλα τα παραπάνω. Όλα τα παραπάνω. Αλλά να τα βάλω λίγο και σε μια διαφορετική σειρά. Καταρχήν, οι άνθρωποι αυτοκτονούν έτσι για λόγους ρομαντικούς, όπως είχαμε στο Μεσοπόλεμο από τους διάφορους τότε ποιητές. Όχι, δεν ισχύουν αυτά. Η μεγάλη πλειοψηφία, και αυτό πάλι το λένε τα δεδομένα μας, ένα 85% υπήρχε διαπιστωμένη ψυχική νόσος. Έτσι, αυτό πρέπει να το πούμε. Κανένας δεν αυτοκτονεί έτσι γιατί η σχέση του δεν πήγε καλά. Πάρα πολλοί κόσμοι, η σχέση του δεν πάει καλά δυστυχώς σήμερα. Ή γιατί δεν τα πήγαιναν καλά με το αφεντικό του. Και αυτό είναι ένα στρες. Αλλά εδώ μιλάμε όχι για να σε πιάσει άγχος, όχι για να είσαι στρεσαρισμένος, όχι για να πεις τα παρατάω, δεν κοιμάμαι καλά κτλ. Όλα αυτά μπορεί να συμβούνε. Έτσι, για όλους τους παράγοντες που αναφέρατε. Αλλά η αυτοκτονία είναι μια ακραία μορφή, ξέρετε, ανθρώπινης συμπεριφοράς, που η βάση της, αν θέλετε, είναι η ψυχοπαθολογία, οι ψυχιατρικές γνώσεις, οι οποίες πολλές φορές είναι και αδιάγνωστες. Και θα πούμε και σε αυτό λίγο παρακάτω κάτι παραπάνω, σε αυτό για την Κρήτη. Και βέβαια, εδώ μπαίνουν οι γενετικοί παράγοντες, αυτό που είπατε. Ξέρουμε πολλές φορές, όταν παίρνουμε το οικογενειακό ιστορικό, βλέπουμε αυτοκτονίες σε 3-4 γενιές. Είναι εκπληκτικό αυτό, έτσι. Και καμιά φορά αυτό το κρύβουν. Το κρύβει η οικογένεια και είναι ένα ενδιαφέρον πράγμα γιατί το κρύβουν. Άρα οι γενετικοί παράγοντες παίζουν ρόλο, η παθολογία παίζει ένα ρόλο. Αυτό όμως δεν σημαίνει οι περιβαλλοντικοί παράγοντες σε άτομα ευάλωτα λόγω γενετικών, οικογενειακών και άλλων καταστάσεων δεν παίζουν ρόλο. Παραδείγματος χάρη σε έναν άντρα ο οποίος είναι άνεργος από μια ηλικία κτλ. Αυτός είναι παράγον κινδύνου. Κάποιος που δεν έχει στήριγμα, δηλαδή είναι μόνος του στη ζωή. Δεν είναι ανάγκη να είναι κάποιος παντρεμένος ή ανήπαντρος, κάποιος που δεν έχει φίλους, που ζει μόνος του. Αυτός είναι αυξημένος κίνδυνος. Είπαμε για τους άνδρες, έτσι δεν είναι, 4:1. Χρήση ουσιών, αλκοόλ. Είναι και αυτός ένα παράγοντας κίνδυνο. Άρα έχουμε συνδυασμό γενετικών παραγόντων και συνδυασμό περιβαλλοντικών παραγόντων. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια γενετική προδιάθεση, το οποίο είναι ένα σημαντικό πράγμα, όταν βρίσκεται αντιμέτωπος με δύσκολες καταστάσεις, αυτό μπορεί να μετατραπεί σε ψυχοπαθολογία, ας πούμε βαριά κατάθλιψη, που σε λίγες περιπτώσεις δυστυχώς μπορεί να φτάσει σε αυτήν την ακραία μορφή της αυτοκτονίας.
0: Πόσο εύκολο είναι για έναν άνθρωπο που ταλαιπωρείται με την κατάθλιψη να ξεκινήσει να έχει αυτοκτονικές τάσεις? Είναι ένα σύνθεσμο φαινόμενο, είναι κάτι το οποίο πρέπει να κρούσει το καμπανάκι του κινδύνου όταν κάποιος διαγνωστεί να έχει κατάθλιψη, όταν ακούσει αυτή τη λέξη κατάθλιψη? Γιατί δεν πάβει να είναι ένα ταμπού και πολλοί μπορεί να αντιλαμβάνονται ότι δεν αισθάνονται καλά, ότι η καθημερινότητά τους είναι βαριά, κάτι τους πιέζει, όμως δεν μπορούν να ξεστομίσουν ή καν να βάλουν στο μυαλό τους ότι μπορεί να πάσχουν από κατάθλιψη. Θεωρούν ότι είναι κάτι ακραίο, ενώ στην πραγματικότητα είναι κάτι που συναντάμε πολύ συχνά δίπλα μας, γύρω μας.
1: Ναι. Ένα που έχει σχέση με το ερώτημά σας, το οποίο απαντήσω αμέσως, από τα δεδομένα και της κινητής μονάδας ψυχικής υγείας, η κατάθλιψη είναι πάρα πολύ συχνή στους μεγάλους ανθρώπους. Πάντα μας συγκινεί η κατάθλιψη μια αυτοκτονία στα νεαρά άτομα, όπως έφηβος, μας συγκλονίζει, αλλά πρέπει να σας πω, η ηλικιακή εκείνη κατηγορία η οποία είναι ευεπίφορη, ευάλωτη στις αυτοκτονίες και στην κατάθλιψη είναι μεγάλη ηλικία. Δηλαδή ο αριθμός των αυτοκτονιών μετά τα 65 αυξάνεται γεωμετρικά. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Μπορεί βέβαια να μας συγκινεί του 30χρονου αυτοκτονία, του 16χρονου δυστυχώς σπάνια, αλλά συμβαίνει. Αλλά τα στατιστικά δεδομένα, καμιά φορά και εσείς αν το δείτε δημοσιογραφικά, όταν προσέξετε λίγο τις ηλικίες, είναι μεγάλες ηλικίες. Έτσι δεν είναι? Να πούμε τώρα στο ερώτημά σας. Όσοι έχουν κατάθλιψη, όλοι θα αυτοκτονήσουν, ευτυχώς όχι. Γιατί η κατάσταση είναι πολύ διαδεδομένη. Ένα 15% του πληθυσμού πάσχει από κατάθλιψη. Άρα, αν όλοι αυτοί αυτοκτονούσαν, καταλαβαίνετε τι νούμερα θα είχαμε. Έτσι, για να σας δώσω ένα παράδειγμα, αριθμητικό παράδειγμα, ο μέσος όρος αυτοκτονιών στην Κρήτη, ανά έτος, είναι 43,5. Να το στρογγυλοποιήσουμε, 45. Δεν είναι μικρός αριθμός. Είναι ίσως τα αυτοκινηστικά, η θάνατη από αυτοκινηστικά ατυχήματα, ο οποίος από ό,τι καταλαβαίνει έχει μειωθεί εξαιτίας των μέτρων και άλλων πολλών παραγόντων. Οι αυτοκτονίες δυστυχώς παραμένουν σταθερές. Έτσι δεν είναι? Τώρα, οι άνθρωποι κατάθλιψη ζητούν βοήθεια? Θα το επεκτείνω. Οι άνθρωποι που έχουν σοβαρές ψυχικές νόσους, όπως είναι η ψύχωση, όπως είναι η διπολική αταρχή και η πιο σοβαρή της μορφή είναι η διπολική κατάθλιψη, η μείζωνα κατάθλιψη, αναζητούν γρήγορα βοήθεια? Κάποιοι ναι, κάποιοι όχι. Αρκετοί όχι.
0: Θα σας κόψω εδώ.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί νομίζω έχει πολύ μεγάλη σημασία να μείνουμε στο θέμα και έχω κάποιες απορίες που από ό,τι λαμβάνω από κάποια μηνύματα έχουν και άλλοι. Θα περάσουμε σε ένα πολύ σύντομο μουσικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε πίσω να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
3: Γκρεμίζεις, ανακαινίζεις, έχεις μπάζα. Μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
4: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
3: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222 www.ecopavlamonosis.gr.
5: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ μέσα από την συχνότητα του Κρέτα One 102,3. Έχουμε στο στούντιο καλεσμένο τον κύριο Αλέξανδρο Βγότζα. Για όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας, είναι ο επίτιμος καθηγητής ψυχιατρικής και υπεύθυνος της κινητής μονάδας ψυχικής υγείας Ηρακλείου. Συζητάμε λοιπόν αφορμή...
1: Μια μικρή διόρθωση. Ομότιμος και όχι επίτιμος. Επίτιμος είναι για ποιον.
0: Με συγχωρείτε.
1: Όχι, δεν πειράζει, έτσι για τους ακροατές, έτσι ναι.
0: Είμαστε εδώ λοιπόν και συζητάμε σχετικά με την Παγκόσμια ημέρα που είναι η Παγκόσμια ημέρα πρόληψης αυτοκτονιών. Λέγαμε λοιπόν για το πώς και πόσο εύκολα μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κατάθλιψη να φτάσει τελικά να αυτοκτονήσει. Και πάμε λοιπόν στο κομμάτι της διπολικής διαταραχής και το κομμάτι της κατάθλιψης όταν κάποιος άνθρωπος πάσχει από διπολική διαταραχή. Πόσο εύκολο είναι ένας τέτοιος άνθρωπος ο οποίος μπορεί να μην έχει διαγνωστεί καν ή ακόμη και αν έχει διαγνωστεί για τους γύρω του να μην είναι κατανοητό σε τι κατάσταση βρίσκεται και πώς προσπαθεί να ισορροπήσει καθημερινά σε μια ζυγαριά τα συναισθήματά του προκειμένου να μην έχει μια αλλοπρόσαλη συμπεριφορά και τρόπο αντιμετώπισης στους ανθρώπους που συναναστρέφεται.
1: Όπως σας είπα και αρχίσαμε να μιλάμε ότι οι άνθρωποι αυτοί με τα πιο σοβαρά προβλήματα πολλές φορές δεν έχουν δει ποτέ γιατρό και πριν ακόμη από την αυτοκτονία τους. Και η διπολική διαταραχή είναι ένα κλασικό παράδειγμα, διότι είναι μια διαταραχή η οποία εμφανίζεται και σε ανθρώπους αρκετά επιτυχημένους στον επιχειρηματικό τομέα, στον καλλιτεχνικό τομέα, στον επιστημονικό τομέα. Δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι το έχουν καταφέρει καλά στη ζωή τους. Κάποια στιγμή είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν υψηλά ρίσκα, κάποια στιγμή τους βγαίνουν, κάποια στιγμή δεν τους βγαίνουν. Κάποια στιγμή χαλάνε πολλά λεφτά, κάνουν πάρα πολλές σχέσεις, εμπλέκονται σε δύσκολα πράγματα, σε άλλες φάσεις κάνουν χρήση ουσιών, αλκοόλ κτλ. Και με προσωπική μου έτσι, εμπειρία από την Κρήτη, κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους, που βέβαια ευτυχώς δεν έχουν αυτοκτονήσει, αλλά ζήτησαν βοήθεια η οικογένεια συνήθως, που η οικογένεια συνήθως θεωρούσε ιδιόρυθμος. Να έχουν περάσει 20-30 χρόνια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχουν άνθρωποι εκεί που έχουν μια σοβαρή για μένα ψυχική ασθένεια που λέγεται διπολική διαταραχή, μια φάση είναι η μανία, αλλά η πιο επικίνδυνη είναι και οι δύο επικίνδυνες, η διπολική κατάθλιψη. Να περνάνε τόσα χρόνια και να μένουν αδιάγνωστοι. Να έχουν αυτό το πάνω κάτω και κάπου να θεωρείται ότι είναι μια ιδιορυθμία. Ότι αυτό δεν είναι πρόβλημα, ότι αυτό δεν θέλει. Ξέρετε, οι άνθρωποι φοβούνται γενικά την ασθένεια, την πάσα ασθένεια. Φοβούνται όμως περισσότερο την ψυχική νόσο. Γιατί συνοδεύεται με στίγμα, συνοδεύεται με το ταμπέλα είσαι τρελός, είσαι ανισόρροπος και ότι δεν υπάρχει και κατάλληλη θεραπεία. Δηλαδή, να πω κάτι, αν κάποιος πάσει το πόδι του, πονάει. Θα πάει στο γιατρό, θα τον χειρουργήσει, σε 15 μέρες, 20 μέρες, ένα μήνα περπατάει. Στην ψυχιατρική δύσκολα έχουμε τόσο άμεσα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα αργούν και εκεί και ο ασθενής κουράζεται, δεν πειθαρχεί, η οικογένεια αρχίζει και δυσφορεί, έτσι δεν είναι, και βλέπουμε να πηγαίνει από γιατρό σε γιατρό και καμιά φορά ακολουθώντας και θεραπείες περίεργες, αλλοπρόσαλες, γιατί στη χώρα μας, να μην αναφερθώ σε πρόσφατα περιστατικά, ο τσαρλατανισμός υπάρχει. Έτσι λοιπόν, αυτό που λέω είναι ότι πολλές φορές αυτοί οι άνθρωποι με αυτά τα χαρακτηριστικά διαλάθουν της προσοχής, δεν αντιμετωπίζονται ως άνθρωποι που έχουν πρόβλημα, δεν πηγαίνουν στο γιατρό και υπάρχει και κάτι άλλο. Και όταν πάνε οι ίδιοι, εύκολα να ξεφύγουν. Δεν θέλουν να μείνουν στη θεραπεία. Γι' αυτό έχω πει και το λέω και εδώ. Και αν θέλετε είναι... να μιλήσουμε λίγο για την κινητή μονάδα ψυχικής υγείας, ποιο είναι το διαφορετικό μας. Δεν είναι αν είμαστε καλύτεροι καθηγητές, καλύτεροι γιατροί, αν εγώ είμαι καθηγητής. Είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να τους, να το πω απλά, με απλά λόγια, να τους πάρουμε από πίσω, να τους κυνηγήσουμε, να μην τους αφήσουμε. Δηλαδή, όταν θα γίνουν καλά, άντε πάει, τελείωσε, γεια σου γιατρέ. Αυτό είναι ένα πρόβλημα διαβίου, έτσι. Δεν είναι ένα κρυολόγημα. Δεν είναι μια γρήπη, δεν είναι μια πνευμονία, δεν είναι ένα κάταγμα. Είναι διαβίου αυτή η διάγνωση. Ας το καταλάβω αυτό καλά.
0: Είναι παθολογία.
1: Είναι παθολογία ακριβώς. Είναι παθολογία. Είναι ψυχοπαθολογία. Και είναι διαβίου διάγνωση. Υπάρχουν και καταλήψεις που περνάνε. Και μετά να μην τις ανέχει. Αλλά αν αναφερόμαστε με την πολιτική κατάληψη, είναι ένα διαβίου πρόβλημα. Εάν λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, αφού αργήσει τόσο καιρό, αισθανθεί καλύτερα, πολλές φορές το πιθανότερο είναι να μπει αντίο. Σαν ιδιώτης γιατρός, δεν έχεις δυνατότητα να κινήσεις γη και ουρανό να τον ακολουθήσεις. Αν έρθει, καλός. Αν τον φέρει η οικογένειά του, καλός. Αυτό που κάνουμε σαν κινητή μονάδα που και που διαφέρει και που έχουμε καλύτερα αποτελέσματα, θα έλεγα, τα οποία και τα έχουμε δημοσιεύσει, δύο πράγματα κάνουμε. Το ένα είναι, αυτοί οι άνθρωποι δεν βλέπουν που είναι ένα γιατρό. Υπάρχει ένα σύστημα στήριξης που μπορεί να είναι ο ψυχολόγος, ο κοινωνικός λειτουργός, ο γενικός γιατρός στο κέντρο υγείας να τον παρακολουθεί με εξετάσεις κτλ. Που έχει καλύτερη επαφή, είναι στην πρώτη γραμμή. Το βοήθεια στο σπίτι, οι κοινωνικές υπηρεσίες, η εκκλησία, ο ιερέας. Και εδώ πρέπει να πούμε, υπάρχουν πολύ φωτισμένοι ιερείς στο νησί μας που ξεχωρίζουν το τι χρειάζεται νόσος και που χρειάζεται βοήθεια. Η αστυνομία. Ξέρετε, έχουμε καταφέρει μέσα από πολύ κόπο να συνεργαζόμαστε αυτούς τους φορείς. Έτσι προχθές αναγκάστηκα να πάω σε ένα αστυνομικό τμήμα της περιφέρειας της ενδοχώρας και με ήμουν με κάποιον άλλον συγγενή μου, ήθελε κάτι πιο θέμα πρακτικό και οι αστυνομικοί με αναγνώρισαν, μου λένε τι κάνετε κύριε Γκότζα, πώς είστε κτλ. Χάρηκα διότι κάποιοι θα πούνε η ψυχία του αστυνομικού έχετε κάνει ας πούμε επιχείρηση μαζί μπεις, ναι όχι. Μια και πρέπει να πω στα νιάτα μου είχα ταλαιπωρηθεί από τις διοκτικές αρχές. Αλλά και η αστυνομία καλά εκπαιδευμένη μας βοηθάει πολύ. Και χωρίς να κάνει άγρια πράγματα, χωρίς χειροπέδες, χωρίς τίποτα από όλα αυτά, αλλά ας πούμε ένας ασθενής τέτοιος δεν έρθει στο επόμενο του ραντεβού, δεν λέμε άντε για πάμε στον επόμενο, αρχίζουμε από τον ίδιο, μετά πάμε στην οικογένεια, εάν υπάρχει, μετά πάμε στις κοινωνικές υπηρεσίες, μετά σε όλες αυτές τις δομές, τελευταία θα είναι η αστυνομία, που το κάνουμε αυτό καμιά φορά και το κάνουμε με έναν τρόπο πολύ πολιτισμένο, σεβόμενο στα ανθρώπινα δικαιώματα και με βάση μια υπέροχη γνωμοδότηση του προϊσταμένου της Αγγελίας Πειραιώς, τώρα νομίζω είναι φέτης, του κυρίου Γαλίνα, που μπορούμε να παρέχουμε ψυχιατρικές υπηρεσίες και εκτός ψυχιατρικής κλινικής. Δεν είναι άνθρωποι να μεταφέρονται σιδηροδέσμη ψυχιατρική κλινική. Μπορούμε να το κάνουμε στο Κέντρο Υγείας Μυρών, στο Χάρακα, στο Αρκαλοχώρι και σε όλα αυτά τα μέρη που πάμε. Το άλλο που κάνουμε είναι, και θα μου πείτε βέβαια δεν υπάρχουν δημόσιες δομές, αν το πω είναι μία, αν θέλετε, δεν πρωτότυπο. Αυτό είναι ένα γεγονός, έτσι δεν είναι. Επειδή έχουμε πάρα πολλά αιτήματα από ανθρώπους που έχουν άγχος, από ανθρώπους που έχουν προβλήματα σε σχέσεις, από εισαγγελικά μας κλπ. Κάνουμε μια προτεραιοποίηση σαν κινητή μονάδα. Δηλαδή το ένα είναι έχουμε το δίκτυο και το άλλο κάνουμε μια προτεραιότητα. Δηλαδή προθέσουμε σε ένα κέντρο υγείας, κάθισε με το άτομο το οποίο μας οργανώνει, αν θέλετε, το τα ραντεβού μας και λέω, κάτσε να δούμε τη λίστα όλων αυτών των ανθρώπων. Και είπα, αυτός είναι σως, πρέπει να έρθει. Τον άλλο άστος μπορεί να περιμένει. Γιατί ένας άνθρωπος με ψύχωση, ένας άνθρωπος με διπολική διαταραχή, με διπολική κατάθλιψη, με μείζωνα κατάθλιψη, με αυτοκτονικές ιδέες μας έχει εκφράσει. Δεν μπορεί να περιμένει. Δεν μπορεί να πούμε δεν έχουμε ραντεβού για αυτόν. Θα προτιμήσω, είσαστε και νεαρή γυναίκα, θα προτιμήσω να πω όχι σε κάποιον που μου είπε ότι έχω πρόβλημα με το φίλο μου, με τη φίλη μου κτλ. Και να του πω. Ζήτησε και αλλού βοήθεια, κάποιον ιδιώτη, κάποιον ψυχολόγο, οτιδήποτε. Από το να αφήσω χωρίς παρακολούθηση αυτόν τον ασθενή. Άρα είναι το δίκτυο που χρειαζόμαστε, το οποίο δεν μπορεί να το έχει μια ιδιωτική μονάδα. Και λέω κάθε δημόσια μονάδα, όχι μόνο εκείνη τη μονάδα, τα κέντρα ψυχικής υγείας, οτιδήποτε κέντρα υπάρχουν και υπάρχουν, έστω υποστελεχωμένα, είναι αναγκαίο και αυτό να κάνουν και να κυνηγάνε τον ασθενή και να φτιάχνουν αυτό το δίκτυο, αλλά και να βάζουν προτεραιότητες. Γιατί θα μπορούσα να σας πω βέβαια, έτσι και με λίγο αν θέλετε, όχι πίκρα, δεν υπάρχει λόγο, μετά από τόσα χρόνια που είμαι στην Κρήτη, δεν έχω πίκρα και στην Ελλάδα. Όταν είχαμε αυτή τη μεγάλη ιστορία με τις αυξήσεις των αυτοκτονιών κτλ. Και αφού διαπιστώσαμε ότι η Κρήτη είχε αυτή την θλιβερή πρωτιά, καθίσαμε εγώ και η ομάδα μαζί με τον κύριο, με τον αείμνηστο Μιχάλη Δημητράκη, και φτιάξαμε μία πρόταση για κέντρο παρέμβασης στην κρίση, κέντρο παρέμβασης αυτοκτονιών. Πρέπει να σας πω στην Αμερική για να σας δείξω ένα παράδειγμα. Κάθε 350.000 πληθυσμός, η Κρήτη έχει ας πούμε 742 κέντρα, τα οποία έχουν μία στελέχωση 20 ατόμων, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, με δικά τους αυτοκίνητα. Το να ζητάμε τέτοιο πράγμα στην Ελλάδα είναι εκτός πραγματικότητας.
0: Άπιαστο όνειρο.
1: Δηλαδή δεν γίνεται, δεν είμαστε Ηνωμένες Πολιτείες. Πώς να το κάνουμε. Όμως πρέπει να δοθούν πιο πολλά λεφτά στην υγεία. Είμαι ο πρώτος, θα το λέω και θα το ξαναλέω στους προηγούμενους, στους σημερινούς, στους επόμενους. Αυτό δεν αλλάζει. Ούτε είναι πολιτικατισμός, ούτε είναι παρέμβαση κομματική. Είναι μια πολιτική θέση, αλλά που είναι σωστή. Είναι βασίστα δεδομένα. Αλλά να αξιοποιούμε και σωστά τις σημερινές δυνάμεις μας, έτσι. Τώρα, να απευθυνθώ λίγο και στις οικογένειες, έτσι δεν είναι. Οι οικογένειες που έχουν τέτοιους ασθενείς, να μην φοβούνται το γιατρό, να μην φοβούνται το ψυχίατρο, γιατί μετά είναι αργά, ξέρετε. Τα δάκρυα μετά είναι ατέλειωτα, αλλά είναι αργά. Και εμείς σαν γιατροί θέλουμε αυτό να το προλαβαίνουμε. Να σας πω και κάτι άλλο, επειδή αναφέρω τους γενετικούς παράγοντες. Κάποιος μου είπε, και γιατί κύριε Βγότσα, ποια είναι η εξήγησή σας, γιατί η Κρήτη είναι πρωτοπόρα? Κάποιοι μιλάνε για το απεραμέντο του κριτικού, δεν έχουμε δεδομένα γι' αυτό. Κάποιοι μιλάνε για το ευέξαπτο, δεν έχουμε δεδομένα γι' αυτό. Κάποιοι μιλάνε για τα όπλα, μικρός παράγων, γιατί πολλές αυτοκτονίες γίνονται με...
0: με
1: αγχών. Ναι, ακριβώς. Ή να πέσουν από κάποιο μπαλκόνι κτλ. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν γενετικοί παράγοντες. Υπάρχουν αυτό που λέμε παράγοντες μέσα στις μεγαλύτερες οικογένειες, στα πιο μακρισμένα χωριά. Και επειδή θα σας κάνω έτσι και μια πρώτη ανακοίνωση από την εκπομπή σας, ένας πολύ καλός επιστήμονας, γενετιστής, ο κύριος Τηλιανός Αντωναράκης, τον οποίο γνωριζόμαστε από τα πολύ μικρά μας χρόνια, είναι ομότιμος καθηγητής γενετικής της ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Γενέβης και ακαδημαϊκός στην Ακαδημία Αθηνών. Ένα από τα πιο λαμπρά ονόματα, όχι στην Ελλάδα γενετικής, παγκοσμίως. Και τον κάλεσα και προσωπικά στις 2 Οκτωβρίου θα μιλήσει για την γενετική και την ασθένεια. Διότι δεν είναι μόνο η γενετική που περάσει την ψυχική ασθένεια. Θυμάμαι και με τον αγαπητό φίλο, τον πρώτο καθηγητή νευρολογίας, τον κύριο Πλαϊτάκη, και το είχαμε συζητήσει ότι στην Κρήτη υπάρχουν σπάνια νευρολογικά σύνδρομα. Υπάρχουν και σπάνια ενδοκρινολογικά σύνδρομα. Το ίδιο έχουμε δει και στην ψυχιατρική. Αντί λοιπόν εγώ ως ψυχίατρος ή άλλοι ως νευρολόγοι κτλ. Να μιλούμε για τη γενετική, αποφασίσαμε να καλέσουμε τον κύριο Στέλιο Αντωναράκη, τον αγαπητό φίλο,

0: την Αμερική.
1: Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί.
0: Και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Αντιλέγω σε ό,τι πω εγώ και τα άλλα μπορεί να εκλειφθούν ως απόψεις. Άρα λοιπόν, για να το βάλουμε και λίγο αυτό το πράγμα στη θέση του. Για να πούμε τώρα και λίγο για τις οικογένειες που φοβούνται αυτό το πράγμα.
1: Να σας κάνω μία ερώτηση.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Γιατί αναφέρατε πριν και με τα πρόσωπα τα οποία μπορεί να είναι καταξιωμένα, να βρίσκονται στα φώτα της δημοσιότητας, δεν μπορώ να μην ρωτήσω με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς πέρυσι είχε οδηγηθεί για ακούσια νοσηλεία. Όπως είπατε κι εσείς, το να σε παίρνει ο αστυνομικός σιδηροδέσμιο και να σε οδηγεί σε μια μονάδα υγείας είναι κάτι το οποίο σίγουρα δεν βοηθάει το άτομο που πάσχει από ψυχιατρικά, ψυχολογικά προβλήματα. Το να σε οδηγήσει λοιπόν η οικογένειά σου σε ακούσια νοσηλεία, ενδεχομένως αν δεν έχεις πρόβλημα. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε σε αυτή την περίπτωση και να αναφέρουμε πιο συγκεκριμένα δεδομένα. Εγώ θα σας πω ότι ένας άνθρωπος δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Όταν γίνει αυτό το βίωμα από την οικογένειά του, μπορεί να του δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα τέτοιο ώστε να ξεκινήσουν να του περνούν διάφορες ιδέες από το μυαλό, ότι η οικογένειά του δεν τον αγαπά, να αισθανθεί απόρριψη ενδεχομένως και να ξεκινήσουν να μπαίνουν στο μυαλό του σκέψεις ότι για να τον οδηγεί σε μια τέτοια κατάσταση η ίδια του οικογένεια σημαίνει ότι κάπου κάνει λάθος.
0: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να σχολιάσω μάλιστα ένα θέμα το οποίο βλέπω από χθες έχει κατακλείσει όλα τα μέσα, έχει προκαλέσει μεγάλη συγκίνηση. Δυστυχώς, επειδή σε κάποιους από τους ασθενείς μας, σε αυτές τις σοβαρές νόσους, υπάρχει έλλειψη του νοσηρού. Βλέπετε ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι έχουν παθολογικό πρόβλημα, ας πούμε, έχουν πρόβλημα με την καρδιά τους και καπνίζουν. Τους λέω, γιατρός, μην καπνίζει. Συνεχίζουν να καπνίζουν, κάποια στιγμή έφραγμα, θάνατος. Ανακοπή και θάνατος, έτσι είναι. Στην ψυχική νόση έχουμε ένα πιο σοβαρότερο πρόβλημα. Μία αναγνώριση του παθολογικού από τον ίδιο τον ασθενή. Είναι δυστυχώς πάρα πολύ συχνό φαινόμενο. Η σύγχρονη ψυχιατρική προσπαθεί να το καταλάβει. Είναι γνωστό από τα χρόνια του Ιπποκράτη. Δεν έχουμε κάνει μεγάλες προοδοσίες. Υπάρχει σαν να λέμε νοσοαγνωσία. Δηλαδή, δεν αναγνωρίζει το νοσηρό, δεν αναγνωρίζει το παθολογικό. Εκεί βέβαια η οικογένεια και εγώ προσωπικά έχω κάνει αυτό που λέμε ακούσια νοσηλεία. Κοιτάξτε να δείτε, αν να προστατεύσω μια ανθρώπινη ζωή θα το κάνω. Θα το κάνω με σκοπό να προστατεύσω την ανθρώπινη ζωή, γιατί ο νόμος λέει και σωστά, όταν αυτός γίνεται επικίνδυνος προς αυτός και τους άλλους. Τώρα αν υπάρχουν και άλλα κίνητρα τα οποία δεν είναι αγνά, δεν αφορούν την προστασία του ανθρώπου αφορούν, αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία, αυτό αφορά τα ποινικά δικαστήρια, τη νομική μας επιστήμη, τους δικηγόρους κτλ. Αλλά σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον κόσμο υπάρχει αυτό το οποίο λέμε ακούσια νοσηλεία. Και μια και το αναφέρετε, ένα που έχουμε κάνει, που εδώ θεωρώ πρωτοπόρο αν θέλετε, στην Ελλάδα, στην συνεργασία πάντα με τη εισαγγελία Ηρακλείου, ενώ ο νόμος αν το δεις έτσι, εντελώς ας πούμε συγκεκριμένα λέει ότι η νοσηλεία πρέπει να γίνει ψυχιατρική κλινική, το οποίο έχει μια επιβάρυνση αυτού, εμείς έχουμε εξασφαλίσει πριν φτάσει ο άρρωστος στη βαριά υποτροπή που τα πράγματα εκεί δυστυχώς είναι μονόδρομος, να τον φέρουμε σε ένα κέντρο υγείας, οι συγγενείς, το βοήθεια στο σπίτι, οι κοινωνικές υπηρεσίες και μια φορά η αστυνομία, αλλά χωρίς αυτά τα άγρια πράγματα, να του γίνει τα θεραπεία, το ενέσιμο και να το στέλνουμε σπίτι. Και έχουμε πρέπει να σας πω πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Έτσι μειώσαμε τις υποτροπές και την ακούσια νοσηλεία, η οποία στην Κρήτη είναι πολύ ψηλή πρέπει να σας πω, κατά 50%.
1: Βλέπετε.
0: Άρα το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι, ξέρετε, το είχα διασταθεί και μικρός όταν ήμουν στην Ελλάδα, αλλά το άκουσα και όταν πήγα στην Αμερική, γιατί 30 χρόνων έφυγα από αυτή τη χώρα, γιατί εκεί έγινα πρώτα καθηγητής στην Αμερική, όπως ίσως ξέρουν πολλοί. Λέει, ξέρετε ποιος μπορεί να πάρει την χειρότερη θεραπεία? Ο VIP. Ο VIP είναι το very important person. Έτσι.
1: Μπορεί να
0: ας θυμηθούμε, να πω και κάτι ιστορικό. Ξέρετε, ο έμπνευστος πρωθυπουργός ο Ανδρέας Παπανδρέου έφτασε στο σημείο, ας πούμε, και μιλάμε για τα καρδιολογικά του προβλήματα, να διαγνωστεί ότι αν είχε φτάσει στο αμήν, έτσι, που θα λέγατε, μα ένας πρωθυπουργός που θα μπορούσε να έχει όλους τους καθηγητές του κόσμου, όλα τα νοσοκομεία του κόσμου κτλ.

0: Διαγνωστή στο τελευταίο στάδιο της καρδιακής του λειτουργίας. Στο δε θέμα της ψυχικής υγείας, αυτό είναι ακόμη πολύ περισσότερο, γιατί εκεί και ο ψυχίατρος, το έχω αισθανθεί και εγώ ίδιο προσωπικά, όταν έχω ασχοληθεί με περιπτώσεις των very important persons, βοηθήστε με λίγο στη μετάφραση, νομίζω καταλαβαίνουν όλα τα BVRP.
1: Των πολύ σημαντικών προσώπων.
0: Των πολύ σημαντικών προσώπων, που κάποιοι από αυτούς είναι και ονόματα στο δημόσιο βίο, καλλιτεχνικό, επιστημονικό, θα έλεγα, πολιτικό κτλ. Καταλαβαίνετε ότι ο ψυχίατρος έχει πολύ μεγαλύτερο δισταγμό να πει ότι αυτό πρέπει να γίνει, γιατί θα γίνει μέσω πίεσης από τα μέσα, παρεξηγήσεων, παραβίασης της ανθρωπίνης θέλησης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και εκεί λοιπόν μπορεί να κάνουμε λάθος από την άλλη μεριά. Δηλαδή κάτω από αυτή την πίεση που μπορεί να ασκεί το ίδιο το άτομο, να ασκεί η περιραίουσα ατμόσφαιρα, να μην πάρουμε τη σωστή απόφαση και να μην γλιτώσουμε έναν άνθρωπο από κάτι πολύ σοβαρό, όπως είναι η αυτοκτονία, όπως είναι ο θάνατος.
1: Σας έχει
0: αυτό
1: πει,
0: δεν
1: σας
0: το λέω για τον...
1: Είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
0: Αλλά επειδή υπήρξε και ένα, και μάλιστα ακούω κάτι περίεργες από το όσο ήταν κουρασμένος, πολύ ψαχνότανε και όλα αυτά, ο καθένας μπορεί να σκεφτεί το οτιδήποτε και ο καθένας της σκέψης μου, ο οποίος όμως δεν μπορώ να... υποθέσεις είναι υποθέσεις, θα περιμένω να δούμε τι έχουν τα δεδομένα, αλλά μου έχει τύχει και εμένα, ναι, άνθρωποι οι οποίοι είναι αυτό που λέμε very important persons, που βλέπεις ότι εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα, θα το σκεφτείς διπλά και τριπλά μην προτείνεις την ακούσια νοσηλεία. Έτσι.
1: Γιατί στίγμα υπάρχει.
0: Ακριβώς. Φανταστείτε ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ένας πετυχημένος καλλιτέχνης, επιτυχημένος επιστήμονας, που βλέπουμε ότι έχει διπολική διαταρχή. Πρέπει να σου στους καλλιτέχνες, αυτό είναι δεδομένο, με βάση αμερικανικά δεδομένα, η διπολική διαταρχή είναι πιο συχνή από ό,τι στους απλούς ανθρώπους. Αυτό είναι δεδομένο, έτσι, είναι επιστημονικό δεδομένο.
1: Είναι κάτι το οποίο είναι τυχαίο ή απλά οι άνθρωποι που έχουν καλλιτεχνικά ένστικτα τείνουν να έχουν και μία διάθεση.
0: Καλή ερώτηση, δεν μπορώ να σας έχω απάντηση αυτό. Εδώ είναι ένα θέμα της γενετικής να μας το απαντήσει και δεν ξέρω αν το έχει απαντήσει. Αλλά θυμάστε, πέρσι είχα επισκεφτεί το νησί της Τίνου, όπου εκεί ήταν ο περίφημος γλύπτης, ο Χαλεπάς, που τον είχαν κλείσει τόσα χρόνια και μετά. Δεν πιστεύω ότι αυτός ο άνθρωπος είναι σχιζοφρενής ψυχωτικός. Θα πρέπει να έχει κάποιο είδος διπολική διαταρχή, γιατί μετά η τόση δημιουργικότητά του δεν μπορεί να ήταν σε μια διάγνωση τόσο βαριά σχιζοφρένεια. Δηλαδή, εγώ έτσι μπορώ να το καταλάβω. Και βέβαια, βλέπετε, τον είχαν κλείσει τότε, βέβαια, μιλάμε για προϊστορικούς χρόνους σε σχέση με την ψυχιατρική. Είναι δεδομένο αυτό και τη σήμερα ημέρα, και μου έχει τύχει και εμένα αυτό, σας επαναλαμβάνω για να μην λέω μόνο συναδέλφου μας, ότι ή και παιδιά γνωστών ανθρώπων, καθηγητών κτλ. Δυσκολευόμαστε να φτάσουμε στο σημείο της ακούσιας νοσηλείας. Και εδώ σας επαναλαμβάνω, κάποια αυτά τα άτομα, αρκετά, έχουν αυτό που λέμε άρνηση της ασθένειας. Μα λίγο μια χαρά, τι γίνεται, ωραία τα περνάω, καλά πάνε επιχειρήσεις μου, ξοδεύω τα λεφτά μου, έχω τα δέκα μου αυτοκίνητα, έχω και τις 5 φιλενάδες μου, ωραία και καλά.
1: Και
0: δεν είναι έτσι.
1: Και δεν θα σας έτσι κάνω αυτή την τελευταία
0: δηλαδή,
1: ερώτηση.
0: Να σου πω κάτι, να πω και κάτι άλλο, επειδή μιλάμε για ατυχήματα. Εγώ πολλές φορές θα έλεγα τώρα στην αστυνομία την τροχέα, που τη θέλω να είναι πιο παρούσα στους δρόμους, όταν βλέπω στους κριτικούς δρόμους, έτσι, δεν είμαστε εδώ εκεί οι δρόμοι που έχει η Αμερική και τα λοιπά, το ξέρουμε αυτό, τα κάνει η υπόλοιπη Ελλάδα. Και τους βλέπω να τρέχουν 150-180 χιλιόμετρα, κάποιοι από αυτούς θα έλεγα στην αστυνομία, εκτός από τα πρόστιμα, να τους επιβάλλουν και υποχρεωτική ψυχιατρική εξέταση. Διότι δεν υπάρχει αντίληψη του κινδύνου.
1: Του κινδύνου και ό,τι μπορεί να προκαλέσει.
0: Ακριβώς. Έχουν την έννοια του αθάνατου, δηλαδή δεν υπάρχει. Τρέχω 180, είμαι φοβερός οδηγός, είμαι σε μοτοσυκλέτα, σε ακριβές αυτοκίνητο και τρέχω 180 και μετά, και πρέπει να σας πω, δυστυχώς, έχει ό,τι τους ασθενείς, οι οποίοι κάποιοι από αυτούς ξέφυγαν και βρέθηκαν μετά νεκροί αφού τρέχανε 160 χιλιόμετρα κτλ. Αλλά βλέπετε, αυτούς ο κόσμος και γύρω τους είναι, ας πούμε, να πάμε και πιο λαϊκές περιπτώσεις, πάει στο καφενείο και είναι ο κουβαρντάς, τσακώνεται εύκολα, εμπλέκεται.
1: Πάντα έχουν κάτι να μας δείξουν.
0: Ναι, ακριβώς. Αλλά μπορεί όμως έτσι, αυτό να θεωρηθεί ότι είναι και ο λεβέντης. Mm-hmm. Μπορεί να είναι και εργατικός και αποδοτικός, όλα αυτά τα πράγματα, έτσι δεν είναι. Και που είναι ευέξαπτος ρε παιδί μου και πάει στο καφενείο και τσακώνεται χίλια δυο, καταλάβετε. Οι άνθρωποι είναι, δεν θέλουν, σας είπα, φοβούνται την ασθένεια μια φορά, την ψυχική ασθένεια 5 φορές παραπάνω.
1: Τώρα δεν αντέχω όμως, θα σας ρωτήσω και δυστυχώς θα πρέπει να κλείσουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Πώς μπορούμε τελικά και με όλα αυτά που μου λέτε τώρα να διαβάσουμε τον απέναντί μας, να διαβάσουμε τους ανθρώπους που έχουμε δίπλα μας και να τους βοηθήσουμε πρακτικά.
0: Ναι. Εάν ήταν τόσο απλό το πράγμα,
1: θα το έκαναν όλοι.
0: Σας είπα όμως ποιες είναι οι δυσκολίες. Εγώ όμως θα απευθυνθώ και στους ίδιους όσοι έχουν δει γιατρό και έχουν αυτή τη διάγνωση, να βλέπουν το γιατρό τους. Δεν είμαι από εκείνους ανθρώπους που λέω ότι ασθενείς πρέπει να πειθαρχήσει ότι λέει ο γιατρός. Δεν τους αρέσει ο γιατρός, να πάνε σε έναν άλλον. Ας μείνουν όμως ποτέ χωρίς ψυχιατρική παρακολούθηση, χωρίς ψυχολογική υποστήριξη. Γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι μόνο το φάρμακο. Ο άνθρωπος είναι μια πολυδιάστατη οντότητα. Υπάρχει ψυχολογία, υπάρχουν κοινωνικά θέματα, υπάρχουν οικογενειακά θέματα. Άρα χρειαζόμαστε και αυτό το πράγμα.
1: Και ποια είναι
0: τώρα στην οικογένεια εκείνη που βλέπει αυτά τα σημάδια να ξεπεράσει αυτό το, αν θέλετε, το φραγμό, το δισταγμό, το στίγμα και να ζητήσει βοήθεια.
1: Ένα-δύο σημάδια ποια μπορεί να είναι όμως, πείτε μας, τι μπορεί να δει ο άλλος και να ψηλιαστεί ότι μπορεί να έχει το άτομο απέναντί του αυτοκτονικές τάσεις.
0: Καταρχήν να πω το εξής, γιατί μου έχει τύχει και αυτό, ότι λέει κάποιος κάποια στιγμή και τι θέλει αυτή τη ζωή. Η γύρω μπορεί να το πούνε μια
1: τόσο
0: κουβέντα
1: απλά.
0: Είναι, τόσο απλά.
1: Μου έχει πάνω
0: τύχει κάποιος που είπε, ναι, κάποιος άλλος είπε τι θέλας, με πάρει ο Θεός. Mm-hmm. Κάποιος άλλος, και αναφέρω περιπτώσεις που τις ξέρω πια προσωπικά, είπε στα παιδιά και η οικογένειά του, κάποια στιγμή θα με βρείτε κρεμασμένο στα μπέλη. Είπαν, έλα μωρέ τώρα, υπερβάλλει τώρα. 6 μήνες μετά όμως το βρήκαν κρεμασμένο στα μπέλη. Άρα, οποιασδήποτε τέτοιες εκφράσεις, εμείς λέμε δεν είναι τίποτα, άστονα μωρέ, γκρινιάρης είναι ή δεν το εννοούσε, νευριασμένος ήτανε ή το έκανε χειριστικά, τίποτα από όλα αυτά.
1: Μπορεί να είναι η αρχή του βήματος.
0: Ακριβώς. Άρα τέτοια πράγματα μην αγνοούνται. Εάν πάμε τώρα και στις γνώσεις, δεν θα κάνουμε τώρα ολόκληρο μάθημα, αλλά όταν βλέπουμε κάτι, ξέρετε, όταν βλέπουμε κάτι και πραγματικά μιλάει για συγγενείς που αγαπάνε αυτό το άτομο, για φίλους που αγαπάνε αυτό το άτομο, όχι κάποιοι που θέλουν να τον πάνε για να τον κληρονομήσουν, το ξεχωρίσουμε αυτό γιατί έχουμε δει και αυτά. Ας ζητήσουν βοήθεια επιστημονική, ας ζητήσουν βοήθεια από ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν αυτό το πράγμα, ας επισκεφθούν οι ίδιοι. Και λένε παρατηρούμε αυτό και αυτό. Τι νομίζετε? Νομίζω ένας καλά εκπαιδευμένος γιατρός, ένας καλά εκπαιδευμένος ψυχίατρος μπορεί να τους καθοδηγήσει.
1: Θα καταλάβει.
0: Το βασικό είναι να μην αγνοήσει όλα αυτά τα σημάδια. Ένας άνθρωπος που είναι καλά και ξαφνικά, ας πούμε, ενώ ήταν η χαρά της παρέας, απομονώνεται, δεν μιλάει, δεν του αρέσει να βγαίνει έξω, δεν κοιμάται καλά, δεν τον ευχαριστεί τίποτα. Μην τα παρανοήσεις. Δεν πειράζει, είναι η φάση του. Είναι...
1: Να μην ντρεπόμαστε λοιπόν, να έχουμε ανοιχτές τις κεραίες μας και ακόμη και αυτό που μπορεί να το ρίχνουμε στο θυμό, στη δύσκολη μέρα, να του δίνουμε αυτή τη βαρύτητα που πρέπει, γιατί τελικά όταν κλείνει η πόρτα και όταν μένει ο άλλος μόνος του, δεν ξέρουμε τι σκέφτεται. Κύριε Βγόντζα, δυστυχώς πρέπει να αποδεσμεύσουμε το στούντιο γιατί ακολουθεί ο Γιάννης Ραψομανίκης με την εκπομπή Newsroom, όμως εμείς σίγουρα θα τα πούμε στο μέλλον γιατί είναι ένα θέμα και σίγουρα έχουμε να συζητήσουμε θέματα που έχουν να κάνουν με την ψυχική υγεία που δεν μπορούν να μείνουν στην ώρα της συζήτησης που είχαμε σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ την πρόσκληση και την ευκαιρία που μας δίνετε να ενημερώνουμε τους ανθρώπους, γιατί η δημοσιογραφία και εγώ γι' αυτό σέβομαι αυτό που κάνετε, το θεωρώ πραγματικά, αν θέλετε, λειτουργήμα, διότι η ενημέρωση των ανθρώπων, η ενημέρωση του κόσμου όταν γίνεται σωστά, βοηθάει τους ανθρώπους, βοηθάει την ιατρική, βοηθάει να γίνουμε μια καλύτερη κοινωνία. Οπότε από τη μεριά μου και από τη μεριά, αν θέλετε, των συναδέλφων ψυχιάτρων, σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας σε αυτά τα θέματα.
1: Και με αυτό θα κλείσουμε λοιπόν σήμερα. Θα παραδώσουμε έστω λίγο αργά τη σκυτάλη και εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Θα είμαστε και πάλι εδώ, 12 με 1 το μεσημέρι, να τα πούμε μεταξύ μας.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 1.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση είναι σε εξέλιξη σε περιοχή του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, όπου έχουν γίνει αρκετές προσαγωγές. Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο από τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δημοφιλής τραγουδιστής έφυγε από τη ζωή στα 54 του χρόνια μετά από ανακοπή καρδιάς. Τον θυμάμαι ως ένα νέο παιδί με πίστη στον εαυτό του, ανέφερε στο Creta One 102,3 ο μουσικός και ραδιοφωνικός παραγωγός Νίκος Μουρατίδης. Την ίδια ώρα στο επίκεντρο της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη βρίσκεται η πλασμαφαίρεση. Δεν είναι μία απλή διαδικασία και γίνεται σε 4 με 5 νοσοκομεία σε όλη τη χώρα, ανέφερε στο Creta One 102,3 η Ματίνα Παγώνη, επισημένοντας ότι ο χώρος όπου πραγματοποιήθηκε ήταν δηλωμένος ως παθολογικό ιατρείο. Για εξειδικευμένη διαδικασία που απαιτεί συγκεκριμένο μηχάνημα και ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό έκανα λόγο στο Creta One 102,3 ο Δημήτρης Ξιδάκης, πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου. Ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της ΗΠΑ τον Νοέμβριο, ενώ επανέλαβε τις απειλές για πλήγματα στο Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, με ηλιοφάνεια σε όλο το νησί και θερμοκρασίες από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
10: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
9: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
10: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
9: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
10: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
11: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
12: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
10: Οχ, φτάσαμε!
9: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
11: SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτηρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.
5: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
14: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
15: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους όσοι είστε συντονισμένοι εδώ και σήμερα στην καθιερωμένη πλέον ραδιοφωνική σας συχνότητα στο Κρέτα One 102,3. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Γιάννης Ραψομανίκης, στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή ο Αντώνης ο Τσαπίνος, ενώ στην παρέα μας για αυτή την ώρα θα έχουμε και τον Άκη Αποστολογιοργάκη, ο οποίος ρυθμίζει την εικόνα μας. Και λέμε εικόνα, φίλες και φίλοι, γιατί στο Κρέτα One 102,3, πέρα από τον παραδοσιακό τρόπο, πέρα από τη συχνότητα 102,3 για όλους όσους βρίσκεστε στο Ηράκλειο, όλοι οι υπόλοιποι έχετε τη δυνατότητα να μας ακούτε και να μας παρακολουθείτε ζωντανά μέσα από την κορυφαία ειδησιογραφική ιστοσελίδα της Κρήτης, το cretaone.gr. Ο τρόπος είναι πολύ εύκολος, πληκτρολογείτε cretaone.gr και επιλέγετε το κόκκινο πλαίσιο για να μας ακούσετε και το μπλε πλαίσιο για να μας δείτε ζωντανά εδώ στο στούντιο του Κρέτα One 102,3. Φίλες και φίλοι, είναι προφανές ότι δεν θα μπορούσα και εγώ με τη σειρά μου, παίρνοντας τη σκυτάλη από τους υπόλοιπους συναδέλφους παραγωγούς, να μην αναφέρω το γεγονός ότι εχθές το απόγευμα έφυγε από την ζωή ένας πολύ σημαντικός τραγουδιστής, ένας πολύ σημαντικός ερμηνευτής, ο Γιώργος Μαζωνάκης. Έφυγε σε ηλικία μόλις 54 ετών. Και ξέρετε, εγώ θα πω και το εξής. Ήταν ένας, βλέπετε, ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει προσωπικά. Ήταν ένας τραγουδιστής ο οποίος ήταν αυθεντικός, είχε μια πρωτότυπη χρειά στη φωνή του, ξεχώριζες δηλαδή, άκουγες ένα τραγούδι, οποιοδήποτε και αν ήταν αυτό, και καταλάβαινες αμέσως, όπα, εδώ είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Πολύ, πολύ ξεχωριστή χρειά στη φωνή του, τραγουδιστής και ιδιαίτερος, είχε καθιερώσει ο ίδιος και ένα προσωπικό κεντρικό στυλ, ήταν πρωτοπόρος για τις δεκαετίες του 90, του 2000, πραγματικά πρωτοπόρος. Και αυτό που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, Αντώνη, δεν ξέρω, φαντάζομαι το είδες, είναι το γεγονός το πόσο αγαπητός ήταν αυτός ο τραγουδιστής, αυτός ο άνθρωπος, γιατί για άνθρωπο μιλάμε, στο κοινό, στο ελληνικό κοινό. Από τη στιγμή που έγινε γνωστή η θλιβερή είδηση του θανάτου του, και βεβαίως το δημοσιεύσαμε και στο cretaone.gr και εμείς οι ίδιοι, στην αρχή βλέποντας την είδηση, προσπαθήσαμε να συνειδητοποιήσουμε, να σκεφτούμε αν είναι πραγματική ή όχι. Πραγματικά είχαμε πέσει από τα σύννεφα και αφότου το διασταυρώσαμε βεβαίως και τη δημοσιεύσαμε, βλέπαμε τα σχόλια των χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου κανένας πραγματικά δεν μπορούσε να πιστέψει τη συγκεκριμένη είδηση. Χιλιάδες ουσιαστικά θεάσεις, χιλιάδες μηνύματα, κατακλείστηκε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από φωτογραφίες, βίντεο του Γιώργου Μαζωνάκη και βεβαίως όλοι οι χρήστες δήλωναν ουσιαστικά ότι έχουν συντριβή από την απώλεια του συγκεκριμένου καλλιτέχνη. Το πέτυχες, οφείλω να σου πω, είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη. Και από ό,τι έχει πει και ο ίδιος, νομίζω, σε μια συνέντευξή του, ήταν από τα αγαπημένα του. Βέβαια η απώλεια του γνωστού, του δημοφιλούς, του αγαπητού τραγουδιστή, του Γιώργου Μαζωνάκη, έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση, φίλες και φίλοι, πραγματικά, για το πώς μπορούν ενδεχομένως κάποια εντός εισαγωγικών κέντρα ιατρικά, το ιατρικά είναι, στο ιατρικά είναι τα εισαγωγικά, κατά πόσο μπορούν να πραγματοποιούν ιατρικές πράξεις.
Και μην πάμε μακριά, θα ακούσατε και στις προηγούμενες εκπομπές στο Κρέτα One 102,3 και στην Κρήτη. Είναι πολλά κέντρα αισθητικής τα οποία ουσιαστικά δηλώνουν ότι μπορούν να κάνουν ιατρικές πράξεις, οι οποίες βεβαίως πρέπει να γίνονται μόνο σε εξουσιοδοτημένα δημόσια νοσοκομεία ή σε ιδιωτικά κέντρα και κλινικές όπου υπάρχει μονάδα εντατικής θεραπείας, όπου μπορεί κατευθείαν να παρέχεται η φροντίδα, αν και εφόσον χρειαστεί. Είναι προφανές, φίλες και φίλοι, ότι θα μας απασχολήσει το ζήτημα του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και όλα όσα έχουν προκύψει ουσιαστικά μετά το θάνατό του, για το πώς ουσιαστικά συνέβη, πώς ο Γιώργος Μαζωνάκης έχασε τη ζωή του σε ηλικία μόλις 54 ετών, και μάλιστα δηλώνουν και οι δικηγόροι του ότι ουσιαστικά ήταν απόλυτα υγιής. Και εμείς εδώ στο Κρέτα One 102,3, με αφορμή αυτό, είναι δεδομένο ότι τις επόμενες ημέρες θα ασχοληθούμε με το ζήτημα των κέντρων αυτών, που ουσιαστικά παρέχουν υπηρεσίες ιατρικές και πραγματοποιούν ιατρικές πράξεις, γιατί πραγματικά πιστεύουμε ότι πρέπει να ενημερωθούν όλοι οι ακροατές, οι αναγνώστες στο Κρέτα One βεβαίως.gr και στο Κρέτα One 102,3 οι ακροατές, για το τι πραγματικά συμβαίνει και στο νησί μας αναφορικά με τα συγκεκριμένα κέντρα.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, έχουμε το τελευταίο διάστημα, οφείλω να σας πω ότι καθημερινά παίρνουμε δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες στην κυριολεξία, μηνύματα από ηρακλειώτες, από κριτικούς που χρησιμοποιούν το βόρειο δικό άξονα Κρήτης. Είναι πραγματικά δεκάδες τα μηνύματα, οι φωτογραφίες και τα βίντεο από τα συγκεκριμένα σημεία που εκτελούνται εργασίες για την αναβάθμιση του οδοστρώματος και ουσιαστικά και στο τμήμα από τις Γούρνες μέχρι και το Κακό Όρος, μέχρι και τον Καρτερό, που ουσιαστικά γίνονται εργασίες για την τοποθέτηση υδραυλικών εγκαταστάσεων στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης. Οι χρήστες του κεντρικότερου σημείου ουσιαστικά που συνδέει το Ηράκλειο με την ναυαρχίδα, την τουριστική ναυαρχίδα της Χερσονήσου, των Μαλίων, της Σταλίδας, των υπόλοιπων περιοχών, πραγματικά δεινοπαθούν. Μιλάμε πλέον για ΒΟΑΚ που όλοι πρέπει να έχουμε γερά νεύρα διανύοντάς τον. Οι μαρτυρίες εργαζομένων ουσιαστικά στον τουρισμό είναι ότι κάνουν ακόμα και μια μισή ώρα, παραπάνω από μια μισή ώρα, για να πάνε και να φύγουν από την εργασία τους, ενώ σήμερα έγινε γνωστό και με ανακοίνωση από ουσιαστικά την Ένωση Ξενοδόχων Ηρακλείου ότι υπάρχουν και πολλοί επισκέπτες της πόλης μας, του νομού μας, που έχουν χάσει ακόμα και τις πτήσεις τους, φίλες και φίλοι. Εδώ ανοίγει δεδομένο μια συζήτηση για το πώς και πότε πρέπει να γίνει ένα έργο που δεν αμφισβητεί κανείς. Όλοι θέλουμε να γίνονται τα έργα στο νησί μας, αλλά θα πρέπει να υπάρχει σχεδιασμός, θα πρέπει να υπάρχει διαβούλευση και με την τοπική αυτοδιοίκηση και με τους επιχειρηματίες, τις ενώσεις των επιχειρηματιών, των εργαζομένων, προκειμένου να γίνονται σε χρόνο, έτσι ώστε να υπάρχει η λιγότερη δυνατή κοινωνική όχληση. Σήμερα λοιπόν δημοσιεύσαμε και στο creta1.gr μία ανακοίνωση της Ένωσης Ξενοδόχων Ηρακλείου, και με αφορμή αυτό θέλαμε να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρό της, με τον κύριο Νίκο Χαλκιαδάκη, ο οποίος, όπως με ενημερώνει ο Αντώνης ο Τσαπίνος, βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλό μεσημέρι, κύριε Χαλκιαδάκη.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Πραγματικά και εμείς έχουμε γίνει αποδέκτες. Γινόμαστε καθημερινά τις τελευταίες 15-20 μέρες αποδέκτες μιας τραγικής κατάστασης που επικρατεί στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, και πραγματικά κάνατε πολύ ορθά σήμερα που εκδώσατε και εσείς ως Ένωση τη συγκεκριμένη ανακοίνωση. Θέλω να ρωτήσω ποια είναι η δική σας εικόνα, κύριε Χαλκιαδάκη, πόσο ουσιαστικά σοβαρό είναι το πρόβλημα.
1: Εντάξει, είναι αρκετά σοβαρό. Το θέμα είναι το εξής, ότι μπορούσαν να έχουν συνδοηθεί να το κάνουμε λίγο αργότερα. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να το κάνουν το Σεπτέμβριο και δεν το περιμένουν 2 μήνες να κλείσει η σεζόν, να γίνει και αυτό το πράγμα. Διότι δεν μπορεί αυτό το πράγμα να γίνεται μέσα στη σεζόν, και να ξέρετε ότι ο Σεπτέμβριος είναι ένας μήνας ο οποίος ο κόσμος κυκλοφορεί περισσότερο με τα αυτοκίνητα παρά τον Αύγουστο. Mm-hmm. Διότι είναι πελάτες οι οποίοι είναι περιπατητές και κάνουν νοικιάζουν αρκετά αυτοκίνητα, έτσι ώστε να δουν την Κρήτη, και το κάνουν περισσότερο το Σεπτέμβρη παρά τον Αύγουστο. Οπότε στην ουσία κυκλοφορούν περισσότερα αυτοκίνητα το Σεπτέμβρη παρά τον Αύγουστο.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί μιλήσαμε με διάφορους και μας είπαν τώρα τελειώνει η σεζόν. Η σεζόν δεν για να τελειώσει η σεζόν στην Κρήτη θέλουμε ακόμα πολύ καιρό.
0: Συγγνώμη, μιλήσατε με αρμόδιους, με ηθήνοντες και σας είπαν ότι τελειώνει η σεζόν, γιατί έχουν πλήρη άγνοια. Προφανώς ο Σεπτέμβρης είναι ένας από τους καλύτερους μήνες στην Κρήτη για τον τουρισμό μας.
1: Σίγουρα είναι. Να ξέρετε ότι οι υπεύθυνοι των έργων μας είπαν ότι εμείς έχουμε τη δικαιοδοσία από το Υπουργείο Μεταφορών, οπότε ό,τι για να μας πείτε, εμείς πρέπει να τελειώσουμε το έργο, δεν έχουμε.
0: Ναι, προφανώς έχουν την εντολή και τη δικαιοδοσία από το Υπουργείο Μεταφορών. Ωστόσο, και το Υπουργείο Μεταφορών δεν σημαίνει ότι έχει το αλάθητο σε ορισμένες περιπτώσεις. Δηλαδή, ναι, θέλουμε τα έργα, όπως πολύ σωστά γράφετε κι εσείς στην ανακοίνωσή σας σήμερα, κύριε Χαλκιαδάκη. Ωστόσο, πρέπει να καταλάβουν και να συνειδητοποιήσουν στο Υπουργείο Μεταφορών ότι ο τουρισμός για την Κρήτη είναι κυρίαρχο, είναι κυρίαρχος τομέας της τοπικής μας οικονομίας και πρέπει όλοι να σεβαστούμε το προϊόν αυτό.
1: Σίγουρα πρέπει να το σεβαστούν και δεν ξέρω γιατί δεν το σέβονται αυτοί οι κύριοι.
0: Κύριε Χαλκιαδάκη, τι εικόνα έχετε? Έχουν όντως χάσει πτήσεις, επισκέπτες, τουρίστες?
1: Πριν τρεις μέρες είχαμε ένα λεωφορείο το οποίο είχε εγκλωβιστεί μέσα στο εκεί που γίνεται τα έργα και οι τουρίστες έχασαν το αεροπλάνο.
0: Μάλιστα. Και φαντάζομαι, κύριε Χαλκιαδάκη, ότι αυτό σημαίνει αυτόματα αρνητική, μάλλον θα το πω, δυσφήμιση.
1: Είναι δυσφήμιση, αυτό είναι σίγουρο.
0: Για το τουριστικό μας προϊόν, ε.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Μάλιστα. Πέρα όμως από τους επισκέπτες, εμείς προσωπικά εδώ στο Κρέτα One 102,3 παίρνουμε πολλά μηνύματα από εργαζόμενους, κύριε Χαλκιαδάκη, που δραστηριοποιούνται.
1: Είναι και αυτό το θέμα, γιατί έρχονται και αυτοί καθυστερημένες στις δουλειές τους και είναι και αυτό ένα τεράστιο πρόβλημα. Και κάνουν και πολλή ώρα να πάνε και να έρθουν. Γιατί, εντάξει, αυτό το ρυθμίσαμε μετά, έρχονται, ξεκινάνε λίγο αργότερα, λίγο νωρίτερα και έρχονται στην ώρα του μετά. Αλλά σίγουρα τρώνε την ώρα του στον δρόμο.
0: Ναι, αν ένας εργαζόμενος...
1: Θέλουμε ένα μισάωρο παραπάνω, σίγουρα.
0: Για να έρθουν. Γιατί,
1: ναι, για να έρθουν.
0: Από ό,τι μας λένε πολλοί, για να φύγουν ουσιαστικά.
1: Για Χερσόνησο και Μάλια, Σταλίδα, θέλουμε περίπου ένα μισάωρο παραπάνω.
0: Ένα μισάωρο παραπάνω, ακριβώς. Την ίδια εικόνα έχουμε και εμείς, περίπου μια μισή ώρα, περίπου και μια μισή ώρα μας έχουν πει εργαζόμενοι που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό ότι ουσιαστικά κάνουν από το να φύγουν από την εργασία τους. Και ξέρετε, ένας εργαζόμενος ο οποίος, γιατί πάλι συνεπάγεται και έρχεται με αυτό που λέγαμε νωρίτερα, κύριε Χαλκιαδάκη, δηλαδή με το τουριστικό μας προϊόν, που ουσιαστικά εργάζεται 8 ώρες ή κάνει και τις υπερορίες του και θέλει 3 ώρες. Στο Ηράκλειο τώρα, δεν μιλάμε τώρα στην Αττική, για να πάει και να έρθει στην εργασία του, αυτό έχει αντίκτυπο. Και στον ίδιο.
1: Έχει αντίκτυπο, αλλά
0: και στην ψυχολογία του. Και στην ψυχολογία
1: του. Και ό,τι και να λέμε, είναι τα λόγια στον αέρα, δυστυχώς. Πρέπει να λάβουν τα μέτρα τους και δυστυχώς αυτή τη στιγμή έχουν το πάνω χέρι αυτοί. Και να ξέρετε ότι πρέπει, μας είπαν ότι πρέπει να τελειώσουμε σε μια ορισμένη ημερομηνία, οπότε δεν έχουμε να πούμε τίποτα.
0: Βέβαια, είναι και τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης που δεν πρέπει να χαθούν ουσιαστικά, οι προθεσμίες είναι αμήλικτες, αλλά ουσιαστικά θα έπρεπε να υπάρχει μια συνεννόηση με τους τοπικούς φορείς, νομίζω.
1: Έπρεπε, αλλά δεν
0: Κύριε Χαλκιαδάκη, εσείς πέρα από την ανακοίνωση
1: θα πρέπει να σας αφήσω γιατί πρέπει να πω σε ένα επίγον ραντεβού.
0: Μάλιστα, το καταλαβαίνουμε, το ξέραμε άλλωστε ότι έχετε πολύ λίγο χρόνο στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία, να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Και βέβαια, φίλες και φίλοι, αντιλαμβάνεστε, δεν ξέρω πόσοι έχετε χρησιμοποιήσει το ΒΟΑΚ το τελευταίο διάστημα, αντιλαμβάνεστε ότι η συγκεκριμένη κατάσταση που επικρατεί στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης δεν συνδέεται μόνο με την ποιότητα ζωής των κατοίκων, αλλά και με το τουριστικό προϊόν και με την ουσιαστικά μετακίνηση των επισκεπτών. Τίθενται και πολύ σοβαρά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια, με την πολιτική προστασία. Φανταστείτε τώρα στο σημείο, για παράδειγμα, στο Κακό Όρος, να θέλει να περάσει ένα ασθενοφόρο, να θέλει να περάσει ένα πυροσβεστικό, γιατί ακόμα έχουμε την αντιπυρική περίοδο, ακόμα μακάρι να μην το δούμε, αλλά είναι πιθανό, μπορεί να δούμε πυρκαγιές στο νομό μας. Επομένως, είναι και ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια και την πολιτική προστασία και θα έπρεπε και αυτά να έχουν με κάποιο τρόπο μπει στο τραπέζι του Υπουργείου Μεταφορών όταν έκανε τη συγκεκριμένη διαδικασία προκειμένου να βελτιώσει το οδόστρωμα στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης. Και βεβαίως προσωπικά αντιλαμβάνομαι και το πόσο είναι αυτό που ρώτησα και τον κύριο Χαλκιαδάκη. Δηλαδή, αν 100 επισκέπτες, 200, ένας χι αριθμός χάσει την πτήση του εξαιτίας του κυκλοφοριακού φόρτου, αντιλαμβάνεστε ότι αυτός ο άνθρωπος γιατί σε μια επόμενη χρονιά, με αυτή την εμπειρία, να επιλέξει ξανά το νησί μας για τις διακοπές του. Δηλαδή, εσείς αν πάτε κάπου διακοπές και έχετε μία αρνητική εμπειρία, είναι δεδομένο, όπως και εγώ, ότι θα το συνυπολογίσουμε την επόμενη φορά για το αν θα πάμε στο συγκεκριμένο, στη συγκεκριμένη χώρα ή στο συγκεκριμένο, στη συγκεκριμένη πόλη διακοπές. Έτσι δεν είναι, Αντώνη? Και προσωπικά έπεσα θύμα, έχω πέσει θύμα αυτής της καθυστέρησης. Είναι πραγματικά τραγικές οι συνθήκες που επικρατούν στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης και βάζω πραγματικά, μπαίνω στα παπούτσια των επιχειρηματιών, των εργαζομένων στην περιοχή. Φαντάσου, Αντώνη, κάθε μέρα να θέλεις 2,5 ώρες να πας και να έρθεις στη δουλειά σου για μια απόσταση 20 χιλιόμετρων, 15 χιλιόμετρων. Είναι ανήκουστο. Ναι, σωστό και αυτό, η παρατήρηση του Αντώνη. Γιατί ΒΟΑΚ μιλάμε, γιατί αυτοκινητόδρομο μιλάμε, αυτό. Ούτε εθνικό δίκτυο δεν είναι, είναι επαρχιακό δίκτυο, έτσι όπως λειτουργεί σήμερα δυστυχώς. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Να πάρουμε και μία μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.
2: Dagia Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Dagia Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Dagia Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
3: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή Αγγλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
4: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059. Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες σκοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
5: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι στο Κρέτα One 102,3. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Γιάννης Ραψομανίκης, στον ήχο και στη μουσική επιλογή ο Αντώνης ο Τσαπίνος, ενώ την εικόνα μας, έκπληξη, για αυτή την ώρα φροντίζει ο Άκης Αποστολογεωργάκης. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, η χθεσινή ημέρα ωστόσο είχε και άλλα ζητήματα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι όλα επισκιάστηκαν από την τραγική είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Ωστόσο, εχθές είχαμε και την συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο πρώην Πρωθυπουργός εμφανίστηκε, καταρχάς να πούμε ότι μου έκανε προσωπικά ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι είπε ότι αν και έχει μιλήσει σε 14, έχει πραγματοποιήσει 14 ομιλίες σε διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης. Βέβαια εγώ θυμάμαι και εκείνη, Αντώνη τη θυμάσαι, εκείνη που του 2014 που ήταν και το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, το περιβόητο εκείνο πρόγραμμα το οποίο δεν είδαμε ποτέ να υλοποιείται, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν σε εκείνες, ανάμεσα στις 14. Είπε λοιπόν ότι η παρέμβαση που έκανε πριν λίγες ημέρες, στις 2 του Σεπτέμβρη, όπου ανέλησε ουσιαστικά το οικονομικό πρόγραμμα, τις οικονομικές προτάσεις της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για τα επόμενα, με ορίζοντα δεκαετίας όπως ο ίδιος είπε για τη χώρα, ότι ήταν η πιο αριστερή του τοποθέτηση. Και βεβαίως προσωπικά εκτιμώ ότι η τοποθέτηση του ήταν όντως αριστερή, με την έννοια ότι τοποθετείτο στο χώρο της αριστεράς ή της κεντροαριστεράς, αλλά της μετριοπαθούς. Καμία σχέση ο Τσίπρας του 2026 με τον Τσίπρα του 2014, του 2015, πραγματικά ένας άλλος άνθρωπος. Ναι, λέει ο Αντώνης ότι άλλαξε επικοινωνιολόγους. Εγώ θα πω βέβαια ότι έφαγε πολλές φαλιάρες κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης, με μεγαλύτερη εκείνη τον Capital Control, θυμάστε φίλες και φίλοι, την συμφωνία τελικά που ήρθε και υπέγραψε τρίτο μνημόνιο μετά από το δημοψήφισμα. Επομένως σιγά σιγά γαλουχήθηκε και διαμορφώθηκε μέσα από αυτή την κυβερνητική εμπειρία που είχε. Άλλωστε και ο ίδιος είχε δηλώσει σε συνέντευξή του στο παρελθόν ότι ο Τσίπρας εκείνης περίοδου είχε αυταπάτες. Είχε αυταπάτες αναφορικά με το ότι, θυμάστε όλοι χαρακτηριστικά, θα έσκιζε το μνημόνιο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εντός της Ευρωζώνης. Κάτι που ο οποιοδήποτε, ακόμα και πολίτης που δεν γνωρίζει οικονομικά, αλλά γνωρίζει λίγο ελάχιστα πώς λειτουργούν οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντιλαμβανόταν ότι κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό να γίνει, ανεξάρτητα με το τι μπορεί να πιστεύει ο κάθε ένας από εμάς, μπορούσε πολύ εύκολα να το αντιληφθεί. Εν πάση περιπτώσει, εμείς είμαστε εδώ, ο Τσίπρας του 2014, του 2015 έχει κριθεί και από τον ελληνικό λαό και από η ιστορία, ουσιαστικά ακόμα θα τον κρίνει, έτσι. Εμείς είμαστε εδώ για να δούμε τι είναι ο Τσίπρας, ο σημερινός του 2026, ο Τσίπρας που ηγείται της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Όντως μετριοπαθής, όντως μίλησε, φαίνεται ότι είχε επίγνωση το ότι το πρόγραμμά του είναι κοστολογημένο, άλλωστε θα περάσει και από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο προκειμένου να φανεί ακριβώς πόσο είναι το κόστος αυτού του προγράμματος, που τα 7,2-7,4 δισεκατομμύρια που ανέφερε ότι αφορά το πρόγραμμα είναι σε ορίζοντα τετραετίας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε βέβαια και στο ΠΑΣΟΚ, μια έμεση σπόντα και προς την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, ότι δεν είναι αντίπαλός μας βεβαίως το ΠΑΣΟΚ, είπε χαρακτηριστικά, είναι αντίπαλός μας η Νέα Δημοκρατία, ωστόσο το ΠΑΣΟΚ είναι ανταγωνιστική δύναμη προς την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, όπως είπε χαρακτηριστικά, ενώ πρόσθεσε ότι ουσιαστικά η ελληνική αριστερή συμπαράταξη ιδρύθηκε γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν κατάφερε να εκφράσει τον εναλλακτικό προοδευτικό πόλο διακυβέρνησης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτό μπορούμε να το πάρουμε και ως μια έμεση ή άμεση αιχμή και σπόντα απέναντι στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον επίσης, και θα πω αυτό και θα περάσω στο επόμενο μας θέμα, ότι εχθές το βράδυ είχαμε και την πρώτη δημοσκόπηση επί της ουσίας μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και αναφέρουμε βεβαίως στη νέα δημοσκόπηση της εταιρείας GPO για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού Star, η οποία δείχνει ένα πολύ μεγάλο προβάδισμα, ένα πολύ σημαντικό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας έναντι του δεύτερου κόμματος της ελληνικής αριστερής παράταξης, όπου κρατάει τη δεύτερη θέση. Το προβάδισμα είναι 14,6 μονάδες, δεν είναι λίγο. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν στην εκτίμηση ψήφου και όχι στην πρόθεση ψήφου, άρα με αναγωγή, φαίνεται ότι περνάει το ψυχολογικό δείκτη του 30%, καταγράφει λοιπόν 30,6, 16% η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, 12,8 το ΠΑΣΟΚ, ελαφρώς ενισχυμένο, 9% η ελληνική λύση, 8,8% το ΚΚΕ, 4,9 η πλεύση ελευθερίας, 3,7 η φωνή λογικής και 3,6 το νέο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Δείχνει λοιπόν 7-κομματική βουλή η συγκεκριμένη δημοσκόπηση, δείχνει ότι βεβαίως πολύ εύκολα μπορείτε να αντιληφθείτε ότι φαίνεται να εξαϊλώνεται ο νέος πολιτικός φορέας της κυρίας Καριστιανού στο 3,6 με αναγωγή, άρα στην πρόθεση ψήφου ήταν κάτω από το ψυχολογικό όριο του 3%, και βεβαίως εδώ αποτυπώνεται ότι δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να σχηματιστεί κυβέρνηση την επόμενη μέρα με αυτά τα ποσοστά που καταγράφονται στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση. Θα τα δούμε ούτως ή άλλως και τις επόμενες ημέρες και αύριο τα ζητήματα, τα πολιτικά ζητήματα. Αύριο κάνω και έτσι ένα ουσιαστικά teaser. Αύριο θα έχουμε και τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Βαρδακαστάνη, καλεσμένο, προκειμένου να μιλήσουμε μαζί του, γιατί το Σαββατοκύριακο έχουμε και την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, πάμε τώρα ευθύς αμέσως, φίλες και φίλοι, στο επόμενο θέμα μας. Θα έχετε ήδη ενημερωθεί και από το kreta1.gr ότι δημοσιεύθηκε σήμερα στην εφημερίδα της κυβέρνησης, το ΦΕΚ ουσιαστικά, για το FBI στην Κρήτη, αλλά και για την υποδιεύθυνση στην Μεσαρά. Ζητήματα που δεν ξέρω, θα μας τα πει καλύτερα ο καλεσμένος μας, αν αφορούν απλά ένα καλύτερο οργανόγραμμα για την ελληνική αστυνομία εδώ στο Ηράκλειο, ή αν πραγματικά αλλάζει η εικόνα και ο τρόπος ουσιαστικά αντιμετώπισης του εγκλήματος στο νομό Ηρακλείου. Έχουμε λοιπόν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Γενικό Γραμματέα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, τον κύριο Κώστα Ανθουλάκη. Καλησπέρα, κύριε Ανθουλάκη.
1: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Όπως πολύ σωστά προαναφέρατε, σήμερα εκδόθηκε στο φίλο εφημερίδας κυβερνήσεως το προεδρικό διάταγμα ουσιαστικά για την ίδρυση, στελέχωση και λειτουργία της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Κρήτης, που αφορά όλη την Κρήτη, όλη την περιφέρεια Κρήτης, όχι μόνο το νομό Ηρακλείου.
0: Σωστό.
1: Αλλά και της υποδιεύθυνσης αστυνομίας Μεσαράς. Είναι μια περιοχή η οποία, ας το πούμε, κατανοητά πονάει όσον αφορά την αστυνόμευση και την παραβατικότητα της περιοχής καθόλου τα χρόνια, ανεξαρτήτου μόνο του τελευταίου αιματήρου περιστατικού. Εμείς από πιο πριν ως Ένωση Συνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου είχαμε κινήσει ενέργειες προκειμένου να ενισχυθεί η περιοχή αυτή με ικανό προσωπικό αστυνομικό και μετά με την υποδιεύθυνση αστυνομίας Μεσαράς, όπου σίγουρα είναι πολύ καλύτερη να ιδρυθούν οι ειδικές εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως είναι το ομάδα 7, ομάδα ασφαλείας και ομάδα δίκυκλης αστυνόμευσης, ώστε να υπάρχει μόνιμη και συνεχής αστυνόμευση για την περιοχή αυτή. Όπως έχουμε ξαναπεί, η πρόληψη είναι πολύ καλύτερη από την καταστολή και σίγουρα είναι πολύ καλύτερο να υπάρχουν συγκεκριμένες ομάδες κάτω που να είναι στον τόπο αυτό, παρότι να εκπονούνται κυρσιακά σχέδια για κάποιες ημέρες ή για ένα με δύο μήνες, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που θα έχουν βάλει. Ο κόσμος πρέπει να αισθάνεται και να βλέπει την αστυνομία σε καθημερινή, καθημερινά, να είναι κοντά η αστυνομία στον πολίτη, έμεσα, αλλά το σημαντικότερο θετικό το ότι λαμβάνει ο πολίτης όταν υπάρχει αστυνομία. Σίγουρα και οι συνάδελφοι που θέλουν να κατέβουν στον τόπο είναι θετικό προς αυτούς, όπου και διεκδικούσαμε να κατέβουν από την Αθήνα, αλλά το μεγαλύτερο κέρδος το έχει ο πολίτης που μένει σε αυτές τις περιοχές, όπου θα μπορέσει να αισθάνεται περισσότερη ασφάλεια από πολλές μεριές, είτε από συνεχείς ελέγχους τροχονομικούς για μέθη, είτε από εμφανούς αστυνόμευση με τη μορφή περιπολίας που θα είναι στην περιοχή αυτή, όπου θα υπάρχουν λιγότερες ληστείες, κλοπές, είτε από τις περιοχές οι οποίες είναι πιο παραβατικές για άλλα θέματα, κτηνοτροφικά και για άλλες μορφές εγκλημάτων.
0: Ναρκωτικά που είναι και στην περιοχή,
1: βλέπουμε όπλα που έχουν παρατηρηθεί, επεισόδια σε γλέβια, πανηγύρια, άσκοποι πυροβολισμοί.
0: Σωστά.

0: των αστυνομικών σε μια περιοχή, ενισχύει και το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών και λειτουργεί και αποτρεπτικά για ενδεχομένως και επίδοξους, επίδοξους να το πω έτσι, για επίδοξη παραβατικότητα και δράση και εγκληματική.
1: Πολύ, πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι επειδή με σαρά οι μοίρες, αγορίζια, ο Ζαρός, ο Λέντας είναι πολύ μακριά από το κέντρο της αστυνομίας, δηλαδή το αστυνομικό μέγαρο εκεί όπου είναι οι περισσότερες εξειδικευμένες υπηρεσίες που θα κληθούν σε κάποιο δύσκολο περιστατικό να μεταφερθούν, ο χρόνος ανταπόκρισης σε κάποια σημεία είναι πολύ μεγαλύτερος από τη μία μισή ώρα. Επομένως καταλαβαίνετε ότι αυτό και οι δράσεις μπορούν να το εκμεταλλευτούν. Ακόμα και από την περιοχή, από το κέντρο του αστυνομικού τμήματος Φεστού να πάνε σε κάποιες περιοχές είναι μεγάλο. Φανταστείτε πόσο δε μάλλον από το Ηράκλειο να ξεκινήσουν για να πάνε στο Λέντα, στο Καλαμάκι, στο Ζαρό, στο Βορίζα. Επομένως, όταν υπάρχει μια δυνατή περιοχή κάτω, ειδικά στελεχωμένο προσωπικό και ξεκινάνε από εκεί, ο χρόνος ανταπόκρισης θα είναι πολύ πιο σύντομος, πιο άμεσος και θα υπάρχει και αυτό που είπαμε πάλι, η συνεχής αστυνόμευση. Και αυτό λειτουργεί αποτρεπτικά.
0: Μάλιστα. Κύριε Ανθουλάκη, έχουμε λοιπόν το ΦΕΚ, έχουμε το οργανόγραμμα των υπηρεσιών. Επαρκεί ο αριθμός των αστυνομικών που ουσιαστικά θα στελεχώσουν, μιας και μιλάμε τώρα για τη Μεσαρά, την αστυνομική διεύθυνση Μεσαράς?
1: Κοιτάξτε, σε αυτή τη φάση βγήκε το προεδρικό διάταγμα όπου ιδρύονται οι υπηρεσίες. Εμείς αναμένουμε να δούμε πόσα άτομα είναι τα αυτά τα οποία θα κατεβούν στελεχώσουν την περιοχή εκτός του νομού Ηρακλείου. Δηλαδή το να πάρει 10 άτομα από το ΑΦΤ Φεστού να το πάμε στη νέα υποδιεύθυνση, ουσιαστικά σαν άτομα στο σύνολο συμπερχή της Μεσαράς είναι το ίδιο ή σαν άτομα του Ηρακλείου. Εμείς θα περιμένουμε να δούμε αν τα άτομα αυτά, τα 50, από ό,τι είχε πει, είχε εξαγγείλει και ο ίδιος ο Υπουργός στην τελευταία του δήλωση όταν είχε κατέβει για τα γένεια της λέσχης της αστυνομίας Ηρακλείου, που είχε πει ότι θα ενισχύσει μόνο την υποδιεύθυνση με 40-50 αστυνομικούς προερχόμενοι εκτός του νομού και 20 για την υπηρεσία του ΤΑΕΜ 40, μια πολύ σημαντική υπηρεσία, η υπηρεσία η οποία έχει καταπονηθεί τον τελευταίο καιρό με διάφορες φυλάξεις, περιοχές που είχαν προβλήματα επίκοσης τετραώρου βάσους και είναι και από τους πρώτους ανταποκριτές σε δύσκολα περιστατικά. Είναι τμήμα αντιμετώπισης σοβαρών περιστατικών με 20 άτομα. Θα είναι πάρα πολύ καλό άμα γίνει, δηλαδή, να κατέβουν αυτά τα 70 άτομα στη Μεσαρά και είναι όντως 70 άτομα. Και στα 100 άτομα είχε πει στην αρχή για το τμήμα αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος για την υποδιεύθυνση, όχι τμήμα, με συγχωρείτε. Μετά είπε ανακοίνωση 80. Ακόμα και τα 80 με την ήδη υπάρχουσα τώρα, φανταστείτε, έχει γύρω στα 28 άτομα.
0: Είναι τεράστια η διαφορά. Η διαφορά είναι
1: τεράστια, είναι χαόδηση η διαφορά και πάλι.
0: Τριψήφιος αριθμός.
1: Είναι αξιέπαινη, όπως διαβάζετε και εσείς και βλέπετε από τα δελτία τύπου της Γενικής, για τις υποθέσεις που βγάζουν για απάτης, ηλεκτρονικό έγκλημα, μεγάλες υποθέσεις και που απαιτούνται πολλές εργατόρες για τη δικογραφία αλλά και επιχειρησιακές ομάδες για να μπορέσουν να πάνε στον τόπο. Επομένως καταλαβαίνετε ότι με τα 80 άτομα είναι αυτά που υπάρχουν, θα μπορέσει να καταπολεμήσουν το οργανωμένο έγκλημα στην Κρήτη.
0: Άρα εκτιμάτε, κύριε Ανθουλάκη, εκτιμάτε λοιπόν ότι με τον αριθμό που έχει προαναγγελθεί ουσιαστικά ότι μπορεί η ελληνική αστυνομία να αντιμετωπίσει το οργανωμένο
1: έγκλημα. Αν γίνει αυτό,
0: έγκλημα.
1: Αν κατεβάσουν αυτά τα
0: επειδή όμως εσείς είστε στο πεδίο και ως Ένωση και Αστυνομικών Υπαλλήλων συνομιλείτε καθημερινά με τους συναδέλφους σας, θεωρείτε ότι θα έπρεπε να ενισχυθεί με παραπάνω ενδεχομένως προσωπικό, με παραπάνω αστυνομικούς, έτσι ώστε να πετύχουμε ως Κρήτη εννοώ, ή να πετύχει η ελληνική αστυνομία στο 100% την πάταξη του εγκλήματος, του οργανωμένου εγκλήματος στο νησί μας?
1: Κοιτάξτε, αυτό τώρα είναι μια μεγάλη υπόθεση και θα σας πω γιατί. Γιατί από όλα αυτά τα άτομα, τα 150 στο σύνολο, του είχε πει ότι θα φέρει, θα πάρουν ουσιαστικά σε δύο υπηρεσίες, στις δύο νέες υποδιευθύνσεις. Υπάρχουν και άλλες υπηρεσίες οι οποίες βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε πολύ κακή κατάσταση από στελέχωση συναδέλφων μου, όπως είναι το τμήμα μεταγωγών, όπως είναι και κύριες υπηρεσίες στο αστυνομικό τμήμα Ηρακλείου το πρώτο, όπως είναι πάρα πολλές υπηρεσίες που είναι άμεση δράση, υπηρεσίες δηλαδή που και αυτές συμβάλλουν στην πρόληψη, στην καταπολέμηση, αλλά είναι και οι πρώτοι που φτάνουν σε περιστατικά. Αυτοί οι άνθρωποι, αυτές οι υπηρεσίες δεν έχουν ενισχυθεί με συναδέλφους και δεν προβλέπεται τώρα να ενισχυθούν από αυτά τα άτομα. Επομένως, ναι, σίγουρα θέλουμε πολύ περισσότερα άτομα.

0: Όταν αναλογιστούμε ότι φέτος ήρθαν με τις τακτικές μεταθέσεις 18 άτομα και θα φύγουν πάνω από 28, καταλαβαίνετε ότι είναι
1: μείον
0: σχεδόν
1: αριθμός,
0: ναι. Ναι, πάνω από 40% μείωση έχουμε στα άτομα τα οποία δουλεύουν αυτή τη στιγμή, το αποκατανοητά, στο Ηράκλειο, στην περιοχή του Ηρακλείου. Και αυτές οι υπηρεσίες δεν θα ενισχυθούν, επομένως ναι. Αλλά και πάλι, αν μου επιτρέπετε, εγώ είμαι και επιφυλακτικός αν τα κατεβάσει 150 άτομα, γι' αυτό είμαι συγκρατημένος αυτή τη στιγμή. Αυτά είχε προαναγγείλει, δεν είναι ότι έχουν βγει τα άτομα.
1: Σωστό, σωστό. Θα κατέβουν, με βάση αυτά που έχει δεσμευτεί.
0: Γι' αυτό δεν λέω 200-300. Ας κατεβάσει 150 που ήθελα να τα κατεβάσει, μην κατεβάσει κάποια στιγμή 50 άτομα και πάνε 10 στη Μεσαρά, 5 στο ΤΑΕ και άλλο 15 στο οργανωμένο. Γι' αυτό είμαι και λίγο πιο συγκρατημένος.
1: Σε μια τέτοια περίπτωση,
0: να 150.
1: Σε μια τέτοια περίπτωση φαντάζομαι, κύριε Ανθουλάκη, ότι ουσιαστικά θα μιλάμε για οργανόγραμμα κενό επί
0: ναι,
1: της ουσίας.
0: Πάρα πολλές υπηρεσίες, γι' αυτό, αυτό σας λέω ότι πάρα πολλές υπηρεσίες δεν έχουν ούτε το 80% το 70% του οργανογράμματος να υπηρετούν σε αυτές τις υπηρεσίες της οργανικής τους δύναμης. Γι' αυτό σας λέω, δηλαδή μπορεί το προεδρικό διάταγμα να προβλέπει 50 άτομα στην υποδιεύθυνση Μεσαράς και να είναι πλην έχουν πληρωθεί 30 θέσεις και άλλες 20 να είναι και ναι. Δεν σημαίνει ότι επειδή ορίζει 50, 60, 70 άτομα ότι θα πληρωθούν και οι 70.
1: Ναι, ναι, είναι, είναι κατανοητό αυτό που λέτε. Οφείλω βέβαια να σας πω, κύριε Ανθουλάκη, ότι κατά τη διάρκεια της συνομιλίας μας έχω λάβει αρκετά μηνύματα από ακροατές του Κρέτα ΟΑΝ 102,3, οι οποίοι βέβαια αναφέρονται κυρίως στην παραβατικότητα και στην εγκληματικότητα που αφορά στο κέντρο του Ηρακλείου. Είναι και μια συζήτηση την οποία είχαμε κάνει σχετικά πρόσφατα και μαζί ξανά από τη συχνότητα του 102,3 του Κρέτα ΟΑΝ. Αναφέρονται και λένε τι θα γίνει με το Ηράκλειο, τι θα γίνει με το κέντρο.
0: Είναι αυτό που προείπαμε. Είναι αυτό που προείπαμε.
1: Υποστελέχωση λοιπόν είναι. Το πρόβλημα είναι υποστελέχωση επί της ουσίας.
0: Το προείπαμε, αυτές οι υπηρεσίες που είναι νευραλγικές, που όπου όντως πονούν στη στελέχωση του έμψυχου δυναμικού, δεν θα ενισχυθούν αυτές οι υπηρεσίες, γι' αυτό βγάζουμε ανακοινώσεις, γι' αυτό
1: μάλιστα
0: λέμε να έρθουν οι συνάδελφοι, ένας αριθμός ότι ως τουλάχιστον όσοι είναι να φύγουν το έτος σε σύνταξη, συνάδελφοι, να καλυφθούν από τον ίδιο αριθμό, δηλαδή τουλάχιστον να μείνουμε στα ίδια, όχι να είμαστε κάθε χρόνο μείον, γιατί σε αυτές τις υπηρεσίες δεν θα ενισχυθεί με ούτε ένα άτομο από αυτά τα 150, που αυτά τα 150, ξαναλέω, δεν ξέρω αν ήταν 150.
1: Ναι, είναι κατανοητό ξεκάθαρο αυτό. Άρα, κύριε Ανθουλάκη, έτσι όπως μας τα λέτε, δεν αναμένετε να δούμε, τουλάχιστον στο Ηράκλειο, μιας και είναι και τα μηνύματα, ενώ στο κέντρο του Ηρακλείου, τα μηνύματα των ακροατών, να δούμε μεγάλη διαφορά όσον αφορά την εικόνα, την παρουσία των αστυνομικών στο κέντρο.
0: Σίγουρα η υποδιεύθυνση αντιμετώπιση οργανωμένων εγκλήματων καταρχάς πρώτον δεν μπορούν να φανεί άμεσα προς τον πολίτη, δεν θα βγουν σε περιπολία ένστον περιπολίσουν τις γειτονίες του Ηρακλείου, αλλά στοχεύουν στι εξειδικευμένες μορφές αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος, μεγάλες απάτες,
1: έρευνα φαντάζομαι προφανώς που
0: έρευνα σε όλη την Κρήτη, δεν είναι, ξαναλέω, δεν είναι καν μόνο για το Ηράκλειο ή το νομό, είναι
1: σωστό,
0: για όλη την
1: σωστό.
0: Κρήτη, πολλές υποθέσεις που ξεκινάνε από την Κρήτη και συνδέονται με την Αθήνα, με την Πελοπόννησο, μεταβαίνουν και εκεί οι συνάδελφοι. Αυτούς δεν θα τους, αυτή η υπηρεσία δεν στοχεύει στην εμφανής αστυνόμευση. Είναι κατά κύριο λόγο υπηρεσία καταστολής. Στην εμφανής αστυνόμευση είναι σίγουρα το περιπολικό, κατά την άποψή μου, οι παιδές περιπολής που θα περάσουν από τη γειτονιά με το φάρο, θα περάσουν το βράδυ τις νυχτερινές ώρες και θα περιπολούν. Θα είναι οι παιδές περιπολής που θα είναι τις πρωινές ώρες στο κέντρο όπου λειτουργούν αποτρεπτικά. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο αστυνομικός, μπορεί να μην φέρει μια σύλληψη, δύο σύλληψη.
1: Σωστό.
0: Αλλά η παρουσία
1: του λειτουργεί
0: αποτρεπτικά σε πολλά θέματα. Σε πολλά θέματα, στα μαγαζιά, όταν γίνονται με διάφορες συγκεκριμένες ομάδες ατόμων όπου έχουμε πολλά παράπονα, με τα πάρκα στο κέντρο, πάρκο Θεοτοκοπούλου που έχουμε πολλά παράπονα, αλλά και άλλα πάρκα. Η παρουσία του λοιπόν λειτουργεί αποτρεπτικά. Δηλαδή,
1: μάλιστα,
0: είναι λίγο πιο έμεση η προσφορά του, αλλά κατά την άποψή μου είναι πάρα πολύ σημαντική.
1: Μάλιστα. Κύριε Ανθουλάκη, πρέπει να πάω σε δελτίο ειδήσεων. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Φίλες και φίλοι, αυτό ήταν για σήμερα. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το μεσημέρι στη 1. Μένετε συντονισμένοι στο Κρέτα One 102,3. Ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού με τη Μαρία Ορφανάκη και αμέσως μετά η αθλητική σας ενημέρωση 3 με 5 με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Ραψομανίκης, στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή ο Αντώνης Τσαπίνος, ενώ την εικόνα μας φρόντισε ο Άκης Αποστολογεωργάκης. Καλή συνέχεια σε όλους, καλό μεσημέρι.

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 2.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε καν έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
8: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
9: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
10: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
11: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
12: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
11: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
12: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
11: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
12: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
13: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
14: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
12: Οχ, φτάσαμε!
11: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
13: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Κρέτα One 102,3.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Στο μικρόφωνο η Μαρία Ορφανάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Αντώνης Τσαπίνος και στην επιμέλεια της εικόνας ο Μάνος Τσουρνάκης. Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση του Απεσοκαρίου, με τις δύο οικογένειες να ανταλλάσσουν μηνύσεις. Αναφερόμαστε στην υπόθεση του Δασκαλάκη. Πάμε αμέσως στην αίθουσα σύνταξης. Εκεί βρίσκεται ο συνάδελφος Δημήτρης Κανάκης, που θα μας δώσει τις τελευταίες λεπτομέρειες. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα, Μαρία. Όπως ακριβώς το είπες, ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από αυτό το ζήτημα. Η υπόθεση του Απεσοκαρίου, καθώς και οι δικαστικές εξελίξεις δίνουν και παίρνουν τις τελευταίες ώρες. Να πούμε ότι το μεσημέρι, σε λίγη ώρα βασικά, αναμένουμε τον αδερφό του προφυλακισμένου κατηγορούμενου, έπειτα από μήνυση που έχει υποβάλει εναντίον του η αδερφή του θύματος, Άννα Δασκαλάκη, να βρεθεί στο δικαστήριο, κατηγορώντας τον για επικίνδυνη οδήγηση και απόπειρα παράσυρσης. Παράλληλα, δεν σταματάμε εκεί, η πλευρά της οικογένειας Τσικνάκη προχώρησε σε νέες νομικές ενέργειες. Η μητέρα των κατηγορουμένων κατέθεσε μήνυση στο αστυνομικό τμήμα Φεστού σε βάρος της χείρας του Αλέκου Δασκαλάκη, κατηγορώντας την ότι την εξύβρισε βραστικά εντός του δικαστικού μεγάρου κατά τη διάρκεια της αυτόφορης διαδικασίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να πούμε ότι έφερε την σύλληψη της χείρας, ενώ την ίδια ώρα η Άννα Τσικνάκη υπέβαλε μήνυση κατά της χείρας, όσο και κατά της Άννα Δασκαλάκη, αδερφή του θύματος. Στη μήνυσή της υποστηρίζει πως οι κατηγορίες εναντίον του αδερφού της είναι ψευδείς, ενώ παράλληλα καταγγέλει την Άννα Δασκαλάκη για επικίνδυνο λυγμό εκφοβισμού, με το όχημα της να υποστηρίζει ότι μπήκε στο δικό της ρεύμα με σκοπό να τραυματίσει εκείνη και το παιδί της.
0: Δημήτρη, εξελίξεις λοιπόν, περιμένουμε νεότερα. Θα είμαστε σε επαφή και να πούμε βέβαια ότι περιμένουμε και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, ναι, DNA, τα οποία θεωρούνται κρίσιμα για την υπόθεση. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τις συνθήκες που προηγήθηκαν του θανάτου του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη. Στο επίκεντρο βρίσκεται η ιατρική πράξη της πλασμαφαίρεσης που επρόκειτο να πραγματοποιήσει ο 54χρονος καλλιτέχνης σε ιδιωτικό χώρο στο Κολωνάκι, αλλά και το τι ακριβώς συνέβη μετά την ξαφνική αδιαθεσία του. Για κατάθεση την ίδια ώρα προσήχθησαν ο γιατρός και ιδιοκτήτης της κλινικής, αλλά και η σύζυγός του, επίσης γιατρός. Και οι δύο αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι, ενώ η δικογραφία παραμένει ανοιχτή. Την ίδια ώρα ξεκινά έλεγχος από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών μετά τις πληροφορίες ότι ο συγκεκριμένος χώρος διαθέτει άδεια απλού παθολογικού ιατρίου και όχι άδεια για τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης ζήτησε με παρέμβασή του την άμεση διερεύνηση του θέματος, ενώ ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης έδωσε εντολή για τον προβλεπόμενο έλεγχο. Θα εξεταστεί αν ο χώρος και οι πράξεις που πραγματοποιήθηκαν στο χώρο αυτό είναι νόμιμες ή όχι. Στο μεταξύ, νέα στοιχεία για το ιατρείο όπου βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης πριν από το θάνατό του έδωσε στον αέρα του Κρέτα One 102,3 και στην εκπομπή live με την Αντιγόνη η Ματίνα Παγώνη. Όπως ανέφερε, ο χώρος είχε δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ως απλό παθολογικό ατρίο, ενώ δεν είχε δηλωθεί ούτε το μηχάνημα της πλασματεφαίρεσης, αλλά ούτε και η συγκεκριμένη ιατρική πράξη. Πάμε να ακούσουμε τα όσα είπε.
2: Η πλασμαφαίρεση δεν είναι κάτι απλό. Την κάνουμε, είναι μια θεραπευτική μέθοδος εξωσωματική για να απομακρύνουμε, με απλά λόγια να καταλαβαίνει και ο κόσμος, τις ουσίες από το πλάσμα του αίματος. Πού την κάνουμε? Σε βαριά νοσήματα. Δηλαδή σε αιματολογικά, σε νεφρολογικά, σε νευρολογικά και σε αυτοάνοσα. Όταν φτάσει σε κάποια φάση το νόσημα στον άρρωστο που χρειάζεται πλασμαφαίρεση, την κάνουμε. Τι προσέχουμε? Πρέπει να πάθει ένα πολύ καλό ιστορικό, γιατί η πλασμαφαίρεση δεν γίνεται σε όλους τους ανθρώπους. Αν έχουν καρδιακή ανεπάρκεια, αν έχουν αρρυθμίες, αν έχουν αρρύθμιση πίεση, δεν μπορείς να τους κάνεις πλασμαφαίρεση. Γιατί οι επιπλοκές που κάνει η πλασμαφαίρεση, δηλαδή αρρυθμίες, υπόταση, αλλεργική αντίδραση, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από ένα team γιατρών, που συνήθως το team αρχηγός που λέμε σε εισαγωγικά είναι ο αιματολόγος, σε συνεργασία με εντατικολόγο, καρδιολόγο. Γι' αυτό και γίνεται σε νοσοκομεία μεγάλα ή κλινικές πολύ μεγάλες που έχουν εντατικές θεραπείες. Εδώ στην Αθήνα γίνεται, σε εσάς γίνεται στο Πανεπιστημιακό στην Κρήτη. Mm-hmm. Εδώ στην Αθήνα γίνεται σε 4 νοσοκομεία. Στον Ευαγγελισμό, στο Γεννηματάς, στο Λαϊκό Εκστατικό.
0: Στο μεταξύ, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων, Μιχάλης Γιαννάκος, μίλησε στο Κρατεών 102,3 και στην εκπομπή μαζί με συγκίνηση για τον γνωστό τραγουδιστή, τον οποίο είχε γνωρίσει κατά την νοσηλεία του στο Δρομοκαίτιο. Όπως είπε, ο κ. Μαζονάκης ήταν ένας ιδιαίτερος ευγενικός και άνθρωπος καλός που είχε κερδίσει την εκτίμηση των εργαζομένων. Την ίδια ώρα, ο κ. Γιαννάκος έθεσε ερωτήματα για την κλήση του ΕΚΑΒ, αλλά και το γεγονός ότι ο γιατρός δεν συνέδευσε τον Γιώργο Μαζονάκη και στο νοσοκομείο. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
3: Πώς γίνεται αυτές οι ψευτοκλινικές ιατρία μπορούν να κάνουν επεμβάσεις οι οποίες θα έπρεπε να γίνονται σε εξειδικευμένα κέντρα ημερήσιας φροντίδας ή κανονικές κλινικές με υποστηρικτικές ειδικότητες, με λήψη ιστορικού από τον ασθενή και είναι ευκαιρία μετά από αυτό το τραγικό συμβάν να υπάρξει ένας αυστηρός έλεγχος, γιατί σε κάθε γωνιά της Αθήνας και της περιφέρειας συναντάς και κάτι τέτοιο. Εμείς, επειδή τον γνωρίσαμε από κοντά, σας λέω, ήταν μέρες στο νοσοκομείο, ανθρώπινα θέλουμε, έτσι, όχι ως τραγουδιστή, ανθρώπινα θέλουμε να τον αποχαιρετήσουμε πραγματικά όλοι οι συνάδελφοι. Σήμερα είμαστε συγκλονισμένοι στο Δρομοκαίτιο, γιατί γνωρίσαμε έναν καταπληκτικό άνθρωπο, ο οποίος
0: ταλαιπωρήθηκε όμως, κύριε Γιαννάκο.
3: Θεωρώ δηλαδή ότι δεν είναι μόνο η λάμψη που βλέπουμε καμιά φορά σε όλους αυτούς τους διάσημους. Περνάνε και ένα γολοκοθά ταυτόχρονα.
0: Πρόστιμα στο μεταξύ και αφαιρέσεις αδειών έχουν επιβληθεί στο Ηράκλειο σε ιατρία που δεν πληρούσαν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, Δημήτρη Ξηδάκη. Μιλώντας στο Κρατεών 102,3 και την Αντιγόνη Ανδράκη, τόνισε ότι οι πλασμαφαίρες είναι εξειδικευμένη ιατρική πράξη και δεν αποτελεί θεραπεία αποτοξίνωσης ή αντιγύρανσης. Πάμε να ακούσουμε τα όσα δήλωσε ο κύριος Ξηδάκης.
4: Έχει επιβάλει και πρόστιμα και μάλιστα και μεγάλα πρόστιμα ιατρία τα οποία δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις, ιατρία τα οποία είχαν βαφτιστεί αισθητικής ιατρικής ενώ το προσωπικό που τα λειτουργούσε ήταν ανειδίκευτο. Έχουμε βάλει τέτοια πρόστιμα, έχουμε αφαιρέσει άδειες ιατρίου, έχουν γίνει αυτά, απλά δεν γίνονται γνωστά. Τώρα πήρε έκταση εξαιτίας της διασημότητας.
0: Την ίδια ώρα, μέση διερεύνηση των συθηκών θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ζητά ο δικηγόρος του Μπάμπης Λικούδης, ο οποίος προανήγγειλε τον διορισμό τεχνικού συμβούλου και ιατροδικαστή. Όπως ανέφερε, σύμφωνα με το προσωπικό γιατρό του τραγουδιστή, ο Γιώργος Μαζονάκης δεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και μόλις 10 ημέρες πριν από το θάνατό του ήταν εδιάθετος και ιδιαίτερα δημιουργικός. Στο μεταξύ, θλίψη στον καλλιτεχνικό και όχι μόνο κόσμο έχει σκορπίσει η είδηση του ξαφνικού θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Καλλιτέχνες, άνθρωποι που συνεργάστηκαν μαζί του, αλλά και άνθρωποι απλοί που τον αγάπησαν μέσα από τα τραγούδια του, τον αποχαιρετούν με πλήθος μηνυμάτων μέσα από τα social media. Στο Γιώργο Μαζονάκη και στη μεγάλη απώλεια για το ελληνικό τραγούδι αναφέρθηκε και ο ραδιοφωνικός παραγωγός Νίκος Μουρωτίδης, μιλώντας στην εκπομπή μαζί του Κρέτα ΟΑΝ 102,3. Ο γνωστός μάνατζερ θυμήθηκε τη γνωριμία του στο 1992 στην Πάτρα. Πάμε να ακούσουμε τα όσα δήλωσε ο κύριος Μουρατίδης.
5: Είδα ένα νέο παιδί 20 χρονών, το οποίο είχε φλόγα μέσα του. Αυτό το ανακάλυψα την επόμενη μέρα που συζήτησα μαζί του. Είδα ένα νέο παιδί, μοντέρνο, που τραγούδαγε πάρα πολύ ωραία τα λαϊκά τραγούδια και τα υποστήριζε καλά. Που εκείνη την εποχή, όσοι ήταν οι μοντάτοι τραγουδιστές της εποχής, πέρα από το Σπακιανάκι, οι υπόλοιποι δεν ήτανε. Κατάω ένα νέο παιδί με φλόγα, με πίστη στον εαυτό του που ήθελε να πετύχει και θα κλείσω με ένα κάτι πολύ γλυκό. 15 χρονών, τραγούδαγε σε μία, ήταν σχολείο ακόμα, και τραγούδαγε σε μία ταβέρνα, τα Σαββατοκύριακα. Ναι. Πήγανε λοιπόν με την παρέα του στο Ρεξ να ακούσουν τη Μαρινέλα και μετά πήγε στο καμαρίνι και της έκανε χειραψία και της πήγε χαίρο πολύ συνάδελφος. 15 χρονών, τι είπε στη Μαρινέλα, συνάδελφος. Αυτό λοιπόν, όταν μου το είπε, είπα μέσα μου, αυτό το παιδί θα γίνει και το θεωρώ και πάρα πολύ γλυκό και πολύ ενδεικτικό του ποιος ήταν ο Γιώργος.
0: Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Την καθυστέρηση στην καταβολή της αμοιβής της για συναυλία στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου καταγγέλει η Μαρία Σουλτάτου, μιλώντας στο Κρεταουάν 102,3 και στην Αντιγόνη Ανδρεάκη. Αναφέρει ότι σχεδόν 10 μήνες μετά την εκδήλωση παραμένει απλήρωτη, υποστηρίζοντας ότι και άλλοι καλλιτέχνες περιμένουν εδώ και μήνες να εξοφληθούν. Πάμε να ακούσουμε τα όσα δήλωσε η καλλιτέχνης στην Αντιγόνη Ανδρεάκη.
6: Ναι, είναι πραγματικά μια συμπεριφορά η οποία μόνο στο Ηράκλειο την έχω αντιμετωπίσει. Έχω γυρίσει Ελλάδα και εξωτερικό. Δεν μου έχει συμβεί.
7: Δεν σας έχει συμβεί να πάρετε μέρος σε μία παράσταση και να διεκδικείτε και τα δεδουλευμένα σας 10 μήνες μετά, αυτό φαντάζομαι.
6: Ακριβώς, και να πρέπει να επαιτώ την αμοιβή μου, ναι. Συνήθως είναι 3 μήνες, το αργότερο, στην ΕΣΧΑΤΗ 4 μήνες.
0: Λύση στο πρόβλημα στέγασης των υπηαγωγείων που βρέθηκαν αντιμέτωπα με εξώσεις φαίνεται πως δίνει ο Δήμος Ηρακλείου, όπως δήλωσε στο Κρεταουάν 102,3 ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Αντώνης Περισσινάκης. Βρέθηκε χώρο στην περιοχή της Χρυσούπολης προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες στέγασης. Οι εξώσεις είχαν προκαλέσει, υπενθυμίζεται, έντονο προβληματισμό εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς, με το 4ο και το 50ο υπηαγωγείο να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Πάμε να ακούσουμε τα όσα είπε εδώ, καλεσμένο στο στούντιο του Κρεταουάν 102,3, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας.
8: Κάποιοι συνδημότες μας αποφάσισαν να κάνουν έξωση σε σχολεία για οικονομικούς λόγους και όχι για οικονομικούς λόγους που είχαν να κάνουν με την καταβολή των μισθωμάτων ή την αύξηση, αλλά για το γεγονός ότι ισχυρίστηκαν ότι μας κάνουν έξωση για ιδιόχρηση. Αυτό για μας ήταν μια έκπληξη, γιατί δυστυχώς έχουμε κάποια νηπιαγωγεία στο βαρύ αστικό κέντρο, εκεί που δεν υπάρχουν ούτε οικόπεδα ούτε κτίρια, απλά προσπαθούμε να μισθώνουμε και
0: μιλάτε,
8: μας δημιουργούν πρόβλημα.
0: Τέταρτο, Αντιδήμαρχε, το 4ο και το 50ο νηπιαγωγείο.
8: Ναι, μιλάμε για αυτά τα δύο. Περισσότερα ήταν τα νηπιαγωγεία, αλλά μπορέσαμε να έρθουμε συμφωνία με τους ιδιοκτήτες. Και έτσι αυξήσαμε τα μισθώματα, αυτοί αποδέχτηκαν να παραμείνουμε για άλλα 10 χρόνια, πολύ μεγάλη περίοδο. 2 μόνο δεν αποδέχτηκαν.
0: Και τι γίνεται τώρα?
8: Και αναγκαστήκαμε να δώσουμε μια βραχυπρόθεσμη λύση ανάγκης. Μεταφέραμε τα παιδιά σε όμορα διπλανά μεγαλύτερα σχολεία, αλλά μας έδωσε όμως και την ευκαιρία να πούμε και το θετικό της υπόθεσης, να ψάξουμε και να εξαντλήσουμε όλες τις δυνατότητες εξέβρεσης οικοπαίδου. Ναι. Και είμαστε τυχεροί, γιατί βρήκαμε, και είναι ένα νέο αυτό, να σας το πω από την εκπομπή σας, βρήκαμε οικόπεδο που ανήκε στην περιφέρεια Κρήτης, κινήσαμε άμεσα τις διαδικασίες, συνεδρίασε το Περιφερειακό Συμβούλιο και μας το παραχώρησε.
0: Που?
8: Είναι ακριβώς δίπλα στο 4ο νηπιαγωγείο, κοντά.
0: Σημαντικά στοιχεία για τις αυτοκτονίες στην Κρήτη παρουσίασε στο Κρεταουάν 102,3 και στην εκπομπή Μεταξύ μας ο ομότιμος καθηγητής ψυχιατρικής του Παγνή Αλέξανδρος Ευγόντζας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι η Μαρίνα Μανολακάκη που θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Μαρίνα, από ό,τι φαίνεται η Κρήτη έχει μια δυσάρεστη πρωτιά όσον αφορά τις αυτοκτονίες.
9: Πράγματι, Μαρία, και με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Πρόληψης Αυτοκτονιών, ο κύριος Γόντζας παρέθεσε στοιχεία σύμφωνα με την 25ετή έρευνα, όπου φαίνεται ότι το νησί της Κρήτης διατηρεί τη θλιβερή πρωτιά στην Ελλάδα με αναλογία 2:1 σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα και με μέσο όρο 45 θύματα ετησίως, με τη συντριπτική πλειονότητα να είναι άντρες. Μεταξύ άλλων, ο καθηγητής κατέριψε τον μύθο περί αύξησης των αυτοκτονιών λόγω της οικονομικής κρίσης ή της πανδημίας, τονίζοντας ότι το 85% των περιπτώσεων οφείλεται σε αδιάγνωστη ψυχοπαθολογία και γονιδιακή προδιάθεση. Τέλος, να σου πω ότι απίθυνε έκκληση στις οικογένειες να σπάσουν το στίγμα και να μην αγνοούν τα προειδοποιητικά σημάδια απομόνωσης ή σχετικών δηλώσεων.
0: Μαρίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αλλάζουμε θέμα. Την έντονη ανησυχία της για τις μεγάλες καθυστερήσεις στο τμήμα Ηράκλειο Χερσόνησος λόγω των έργων του νέου βορειοδικού άξονα Κρήτης εκφράζει η Ένωση Ξενοδοχείων Ηρακλείου. Οι ξενοδόχοι επισημαίνουν ότι η κατάσταση επηρεάζει κατοίκους, εργαζόμενους και τουρίστες με κίνδυνο ακόμα και απώλειας πτήσεων, ενώ ζητούν άμεσες παρεμβάσεις για την απρόσκοπτη διέλευση ασθενοφόρων και οχημάτων έκτακτης ανάγκης. Δεν ζητάμε να σταματήσουν τα έργα, αλλά να συνεχιστούν με τρόπο που να επιτρέπει στην Κρήτη να λειτουργεί, τονίζουν χαρακτηριστικά. Έρευνες και συλλήψεις στα ξημερώματα στο Χάρακα μετά από καταγγελίες για άπειλες και εκφοβισμό ιδιοκτήτη καταστήματος εστίασης σε παραθαλάσσιο οικισμό. Στο στόχαστρο της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηρακλείου βρέθηκαν μέλη συγκεκριμένης οικογένειας και άτομα του περιβάλλοντός τους. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έρευνες και συλλήψεις για διάφορα δικήματα στο πλαίσιο του αυτοφορού. Νέες διαδοχικές επιχειρήσεις του λιμενικού στα νότια του νησιού με συνολικά 194 μετανάστες να εντοπίζονται και να διασώζονται μέσα σε 2-24 ώρα στην θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων. Την ίδια ώρα συνελήφθησαν 3 νεαροί 18, 19 και 20 ετών αντίστοιχα, όλοι υπήκοοι Νοτίου Σουδάν, οι οποίοι σύμφωνα με τις αρχές αναγνωρίστηκαν ως διακινητές. Κατά σχεδόν 50% μειώθηκαν φέτος οι αιτήσεις εγγραφών για τους δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς στο Ηράκλειο, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας Αντώνη Περισσινάκη. Μιλώντας ο ίδιος στο Κρέτα One 102,3, χαρακτήρισε την εξέλιξη ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αποτυπώνει τη μεγάλη δημογραφική συρρήκνωση και τη μείωση των γεννήσεων. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Περισσινάκη.
10: Ότι πριν από 10 χρόνια είχαμε 2.880 αιτήσεις για τους βρεφονηπιακούς, ναι, ενώ φέτος έφτασαν οι αιτήσεις στις 1.578. Ναι. Δηλαδή, οι μισές περίπου.
11: Ναι, ναι, ναι.
10: Είναι απίστευτο. Αυτό τι δείχνει? Αυτό δείχνει ότι οι νέοι άνθρωποι δεν κάνουν οικογένειες.
0: Ναι.
10: Τα νέα παιδιά δεν κάνουν νέα παιδιά. Δεν...
11: Πολυδιάστατο, ναι, ζήτημα, βέβαια.
10: Βέβαια. Και εδώ πρέπει να παρέμβει η πολιτεία.
0: Στα Πράσα πιάστηκαν 3 άτομα στον Άγιο Νικόλαο την ώρα που 2 από τους συλληφθέντες φέρεται να πραγματοποιούσαν αγοροπολισία ναρκωτικών. Πρόκειται για μία 21χρονη και 2 άνδρες 19 και 27 ετών. Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 45 γραμμάρια κοκαίνης σε φυξάκια, 340 γραμμάρια κάναβης, ζυγαριά ακριβίας και χρηματικό ποσό. Σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων μπαίνει ο Δήμος Ηρακλείου εν ώψη της χειμερινής περίοδου. Στη συνεδρίαση του τοπικού συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας συζητήθηκαν η ετοιμότητα των υπηρεσιών, η διαθέσιμη πόρη και ο συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων φορέων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Ξεκίνησε σήμερα στις 11 το πρωί ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το ειδικό εποχικό βοήθημα της ΔΥΠΑ για το 2026. Το βοήθημα κυμαίνεται από 719 έως και 1.438 ευρώ, ενώ οι αιτήσεις μέσω ΚΕΠ θα ξεκινήσουν στις 23 του μηνός. Η προθεσμία λήγει στις 30 Νοεμβρίου. Στα Σπάτα βρέθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου επισκέφθηκε το πρώτο πάρκο βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα. Πρόκειται για επένδυση 70 εκατομμυρίων ευρώ με εγκαταστάσεις έρευνας, ανάπτυξης νέων φαρμάκων και στήριξης νεοφυών επιχειρήσεων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως στόχος είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και ενός ισχυρού οικοσυστήματος βιοτεχνολογίας, ώστε οι νέοι επιστήμονες να μπορούν να αξιοποιούν τις δυνατότητές τους στην Ελλάδα. Σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας καταγράφει πρώτη δημοσκόπηση μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Στην μέτρηση της GPO για τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΤΕΡ, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 25,8% στην πρόθεση ψήφου, με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα να ακολουθεί με 13,5%, τρίτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ με 10,8% και τέταρτη Ελληνική Λύση με ποσοστό λίγο πάνω από το 7,5%. Στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, η διαφορά Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς φτάνει τις 14,6 μονάδες. Συνάντηση στο Προεδρικό Μέγαρο είχαν ο Κωνσταντίνος Στασούλας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, και η Αμάλα Λαμουντίν Κλούνε, η οποία βρίσκεται στην Αθήνα για εκδήλωση της UNESCO με θέμα την τεχνητή νοημοσύνη και τον πολιτισμό. Η γνωριμία των δύο χρονολογείται από το 2014, όταν ο τότε Υπουργός Πολιτισμού Κώστας Στασούλας είχε αναθέσει στο δικηγορικό γραφείο της Αμάλ την νομική μελέτη για την διεκδίκηση των γλυπτών του Παρθενώνα. Να περάσουμε τώρα στη διεθνή επικαιρότητα. Κρίσιμες επαφές στον Καναδά για τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας, στην ενέργεια και την προετοιμασία για το χειμώνα να βρίσκονται στην ατζέντα της συνάντησής τους με τον Πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ. Την ίδια ώρα παραμένουν στο επίκεντρο οι αναφορές για ρωσικό ντρόν που παραβίασε τον αέριο χώρο της Μολδαβίας λίγο πριν από την αναχώρηση του Ζελένσκι από το Κισινάου. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εκτιμά ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει αμέσως μετά τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, παρά τις εκτιμήσεις συμβούλων του Λευκού Οίκου ότι η σύραξη μπορεί να συνεχιστεί για χρόνια. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε την απειλή για νέο πλέγμα σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις. Σοκ στην Αυστρία από το θάνατο 39χρονης γυναίκας, η οποία φέρεται να υπέστη σεξουαλική κακοποίηση από τον 51χρονο σύζυγό της, ενώ βρισκόταν υπό την επίρρεια ουσιών. Οι αρχές ερευνούν πλέον το ενδεχόμενο να πρόκειται για υπόθεση ευρύτερου κυκλώματος, ενώ εξετάζεται και ο ρόλος δεύτερου άντρα. Τραγωδία στις Φιλιππίνες, όπου 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες αγνοούνται μετά από πυρκαγιά σε επιβατικό πλοίο κοντά στην τουριστική περιοχή Παλαουάν. Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 134 άνθρωποι και οι έρευνες της ακτοφυλακής για τους αγνοούμενους βρίσκονται σε εξέλιξη. Στα αθλητικά νέα της ημέρας, το εγκόμιο του Χρήστου Κόντι, τον οποίο χαρακτήρισε λίντερ και πολύ πετυχημένο, επέλεξε μεγαλομέτοχος της Κηφισιάς Χρήστος Πρίτσας, μιλώντας στο Κρέτα One 102,3 και στην εκπομπή One Sports One Life με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Ο Χρήστος Πρίτσας αναφέρθηκε και στην εξαιρετική σχέση που έχει με τον Μιχάλη Μπούση. Με γκολ τον νους, Μπόρχα Γκονζάλες και Θοδωσουλάκη, ο Όφη κέρδισε με 3-0 τον Έστω Χρυσούπολης για τη δεύτερη αγωνιστική του κυπέλλου Ελλάδος. Στους 4 βαθμούς ανέβηκε ο Όφη στη League Face, κάνοντας αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση. Την ίδια ώρα, ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί με νέο προπονητή, τον Ιμανόλο Χαγκουαθίλ, στο μάτς με τον Όφη. Η άφεξη του Ιμανόλ σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής μετά τη λήξη της συνεργασίας με τον Χωσέ Λουί Μελντίμπαρ. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος ο καιρός σήμερα στο νησί με ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία από 22 μέχρι και 30 βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη σήμερα από δυτικές διευθύνσεις με ένταση έως και 6 μποφόρ. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Μείνετε μαζί μας. Καλό σας μεσημέρι.
12: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222.
1: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
2: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 3. Κρέτα One 102,3.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
0: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
0: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Γκρεμίζεις, ανακαινίζεις, έχεις μπάζα. Μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
5: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
6: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
4: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
0: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.
7: One Life. One Sports. Κρέτα One. 102,3.
8: Ακούτε την αθλητική εκπομπή One Life, One Sports με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Μια ζωή κοντά στον αθλητισμό και τα γεγονότα. Κάθε μεσημέρι, 3 με 5, στο γήπεδο του Κρέτα One 102,3. Όλο το παιχνίδι παίζεται εδώ.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους φίλες και φίλοι. Καλό μεσημέρι σε όλους. Μεσημέρι 5ης 10 Σεπτεμβρίου. Πάμε μαζί μέχρι και τις 5 για να σχολιάσουμε και σήμερα την αθλητική επικαιρότητα. One Life, One Sports εδώ στην αθλητική μας εκπομπή. Μια ζωή κοντά στον αθλητισμό, μια ζωή κοντά στα σπορ. Κρατά One 102,3. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Κουρτσιδάκης, Αντώνης Τσαπίνος, παρέα εδώ στην κονσόλα του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Καλωρίζει και η νέα μεταγραφή του Όφη, ο Χατζηγιοβάνη. Σας λέγαμε χθες ότι είναι το μεγάλο φαβορί μέσα στις επιλογές του Χρήστου Κόντι για πολλούς και διάφορους λόγους. Ο Κόντις ήθελε μια σίγουρη λύση, αυτό λένε οι δικές μας πληροφορίες, ήθελε ένα παίκτη που να τον ξέρει καλά. Θεωρεί ότι ο Χατζηγιοβάνης είναι ο ιδανικός για να αντικαταστήσει τον Τιάγκο Νους, ο οποίος φεύγει στα τέλη του Δεκέμβρη για τον Ολυμπιακό. Η τελευταία πληροφόρηση αναφέρει ότι αναμένεται σήμερα στο Ηράκλειο ο 29χρονος εξτρέμ για να βάλει την υπογραφή του σε μονοετές συμβόλαιο. Μέχρι το τέλος της σεζόν θα είναι. Αυτό, αν θέλετε, ίσως είναι το μοναδικό θέμα έτσι που θα μπορούσε κανείς να κάνει ένα περαιτέρω σχόλιο. Είναι μόνο για μέχρι το τέλος της σεζόν και βλέπουμε, βέβαια αυτές οι δουλειές έτσι είναι, και βλέπουμε μέχρι το τέλος της σεζόν το συμβόλαιο του Χατζηγιοβάνη, ο οποίος, προσέξτε, έρχεται από την Κύπρο, πρωταθλητής με την Ομόνοια της Κύπρου, και μάλιστα όπως μας είπαν οι Κύπροι συνάδελφοι αθλητικοί δημοσιογράφοι, καθοριστικός στην κατάκτηση του κυπριακού πρωταθλήματος. Ο Κόντις ξέρει πολύ καλά τον ποδοσφαιριστή από την κοινή τους θητεία στο Παναθηναϊκό και θεωρεί ότι είναι μια πολύ καλή μεταγραφική επιλογή σε αυτή τη φάση για την ομάδα του Όφη. Προσθέτω, ή μάλλον επαναλαμβάνω και το σχόλιο που έκανα χθες. Ένας ακόμη Έλληνας στην πιο ελληνική ομάδα του πρωταθλήματος, στην ομάδα του Όφη, η οποία παίζει σταθερά από 7 μέχρι 9 παίκτες στην ενδεκάδα. Τώρα που ήρθε ο Χατζηγιοβάνης μπορεί να δούμε και κάτι διαφορετικό. Σε λίγο θα κάνουμε μια σύνδεση με τη Λευκωσία, με έναν καλό φίλο και συνάδελφο, να μας δώσει τα φώτα του για τον Χατζηγιοβάνη, την πιο φρέσκια, ας πούμε, αγωνιστική του παρουσία με την Ομόνοια της Κύπρου, μια μεγάλη ομάδα έτσι, του κυπριακού ποδοσφαίρου, πρωταθλήτρια ομάδα. Και κάτι επίσης που είναι σημαντικό, έρχεται, πώς να το πω, σε αγωνιστική κατάσταση όπως θα έπρεπε να είναι αυτή την εποχή, γιατί ήταν σε full ρυθμούς, ήταν στην ομάδα του, έχουν κάνει 6 παιχνίδια μέχρι τώρα σε κυπριακό πρωτάθλημα και προκριματικά του Champions League, οπότε αυτό σημαίνει ότι τίθεται αμέσως στη διάθεση του Χρήστου Κοντή.

Στον Ολυμπιακό γίνεται το Ελλανάδης. Η βραδιά η χθεσινή ήταν μια βραδιά εξελίξεων, ραγδαίων εξελίξεων. Όχι ότι δεν ήταν αναμενόμενα αυτά τα οποία έχουν συμβεί με την αντικατάσταση του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, ενός προπονητή που οδήγησε τον Ολυμπιακό σε ένα ευρωπαϊκό τίτλο, αλλά και την άμεση αντικατάσταση του με τη Λίμπαρ με τον Βάσκο τεχνικό Αλγκουαθίλ. Αυτός είναι ο νέος προπονητής με μεγάλη παρουσία στην Real Sociedad, την ισπανική Real Sociedad. Βρίσκεται στην Αθήνα, λένε οι τελευταίες πληροφορίες, ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού. Σηκώνει μανίκια, πιάνει δουλειά και θα βρίσκεται στον πάγκο το Σάββατο, στο Καραϊσκάκης, στο παιχνίδι με τον Όφη. Περισσότερα θα μας πει ένας καλός συνάδελφος από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, γιατί ενδιαφέρει και τον κόσμο του Ολυμπιακού αλλά και τον Όφη η εξέλιξη αυτή, αφού παίζουν μαζί οι δύο ομάδες το Σάββατο στο Καραϊσκάκης και ενδέχεται ο νέος προπονητής, η Μανόλ Αλγκουαθίλ, να κάνει ντεμπούτο με τον Όφη στο παιχνίδι του Σαββάτου.

Πριν από λίγο η Super League ανακοίνωσε το πρόγραμμα των επόμενων αγώνων του πρωταθλήματος και όφη έμαθε δηλαδή και το πότε παίζει τα επόμενα παιχνίδια. Θα τα κουβεντιάσουμε αναλυτικά. Είναι ένα πρόγραμμα που έβγαλε η διοργανώτρια για τις επόμενες 11 αγωνιστικές. Σήμερα έχουμε μπαλίτσα 9 και 4. Παναθηναϊκός Κηφισιά, το εξαναβολής παιχνίδι με το οποίο έτσι θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα για το είναι εξαναβολής παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής της Super League. Είχε κάνει αναβολή ο Παναθηναϊκός, είχε αυτό το δικαίωμα λόγω των ευρωπαϊκών του αγώνων με την πολύ επικίνδυνη, μπορώ να πω, ομάδα της Κηφισιάς. 9 και 4 η αναμέτρηση. Μια και λέω για Κηφισιά, έχουμε ανεβάσει στο κανάλι μας, στο κανάλι του Κρέτα One στο YouTube, την πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που μας έδωσε ο πρόεδρος της Κηφισιάς, μεγαλομέτοχος, ο Χρήστος Πρίτσας, στον απόϊχο της αναμέτρησης με τον Όφη εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Μια συνέντευξη που από ό,τι βλέπω και αθηναϊκά μέσα ενημέρωσης την προβάλλουν, γιατί έκανε ξεχωριστές αναφορές και για τον Όφη και για τον Κόντι και για τον Μιχάλη Μπούση, αλλά και για τον προπονητή της ομάδας του, τον Σεμπάστιαν Λέτο. Θα τη βρείτε, όσοι δεν είχατε την ευκαιρία να την ακούσετε ζωντανά, στο κανάλι μας στο YouTube, Κρέτα One.

0: Όφη συνέχισε το αίτη το σερί του χθες απέναντι στην ομάδα του Νέστου Χρυσούπολης. Άντεξε αυτή η ομάδα της Καβάλας για ένα ημίχρονο, στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στο τρίτο θύμωσε η ομάδα του Όφη. Μπήκε πάρα πολύ δυνατά με 3 γκολ μέσα σε 8 λεπτά και πάρα πολύ ωραία γκολ βέβαια, μπορώ να πω και τα 3, και του Νος και του Μπόρχα Γκονζάλες, ο οποίος ήταν συγκλονιστική η στιγμή. Επειδή έχει περάσει πολλά το παιδί αυτό με τραυματισμούς, έχασε και τη θέση του στο βασικό σχήμα. Έβαλε τα κλάματα, δάκρυσε για τον γκολ αυτό που έβαλε, πολύ ωραίο μονοκόμματο με το δεξί πόδι, και τον γκολ του Θεοδοσουλάκη. 3-0 Όφη, μία ακόμη νίκη με καθαρό σκορ και το 0 πίσω, που είναι σημαντικό, και συνεχίζει την πορεία του. Πάμε αμέσως τώρα όμως στην υπέροχη Ελευκοσία. Μας περιμένει ο καλός φίλος και συνάδελφος Θάνος Λακιώτης για να μας δώσει τα φώτα του για τη μεταγραφή Χατζηγιοβάνη. Μόλις πήρα το Θάνο σήμερα το πρωί τηλέφωνο, μου λέει: «Κατάλαβα, Γιώργο, μην μου πεις πολλά. Θες για το Χατζηγιοβάνη ρεπορτάζ». Πώς είσαι, φίλε μου, τι γίνεται?
1: Γεια σου, Γιώργο, γεια σου, Γιώργο. Μια χαρά, όλα καλά.
0: Για πες μας, εμείς το Χατζηγιοβάνη τον έχουμε βέβαια σαν πρόσφατη εικόνα σε Παναθηναϊκό και Αστέρα Τρίπολης. Μετακόμισε πέρσι στην Κύπρο και πήρε και το πρωτάθλημα, έτσι, με την ομάδα της Ομόνιας.
1: Και με γεμάτη χρονιά, έχω να σου πω, Γιώργο, έχοντας βέβαια ως άξιους συμπαραστάτες παίκτες όπως ο Ράιαν Μαέ, ο οποίος βέβαια έφυγε από την Ομόνια, πήγε σε ομάδα του Μεξικού για 3 εκατομμύρια, αλλά και ο Βίλι Σεμέντο, οι δύο κορυφαίοι κατ' εμέ παίκτες του περσινού πρωταθλήματος. Είχε και ο Τάσος Χατζηγιοβάνης συμμετοχή, όπως και ένας άλλος παίκτης από την Ελλάδα, ο Γιάννης Ομασούρας, ο οποίος πήρε μεταγραφή στην Ιρενβέργη. Την φετινή χρονιά η αλήθεια είναι ότι δεν είναι πρώτος, δεν ήταν μάλλον πρώτος στις επιλογές.
0: Τώρα, σε αυτή που ξεκίνησε τώρα, λες, τη χρονιά που ξεκίνησε τώρα.
1: Ναι. Τη χρονιά που ξεκίνησε τώρα στα ευρωπαϊκά παιχνίδια της Ομόνιας, σε προκριματικά του Champions League και του Europa League, στον αγώνα του Super Cup, αλλά και στο παιχνίδι για το πρωτάθλημα. Είχε συνολικά 5 συμμετοχές ως αλλαγή και μία συμμετοχή ως βασικός, δηλαδή 6 συμμετοχές. Γενικά θεωρώ ότι προέρχεται από γεμάτη σεζόν, αν και η αλήθεια είναι ότι είχε πάρει φορά από την θητεία του στον Αστέρα Τρίπολης. Είχε κάνει μια πολύ καλή θητεία στον Αστέρα πριν κατέβει στην Κύπρο. Αυτό ουσιαστικά του έδωσε την όθηση, έκανε ένα restart στην καριέρα του για να μπορεί και πάλι να επιστρέψει σε υψηλό επίπεδο.
0: Μάλιστα. Δηλαδή μας λες, Θάνο, ότι ένας από τους κομβικούς παίκτες της Ομόνιας. Απλά η σεζόν η φετινή δεν ξεκίνησε και τόσο καλά. Δεν ήταν στο βασικό σχήμα. Έχεις ρεπορτάζ από την κυπριακή ομάδα. Για ποιο λόγο, ας πούμε, δέχθηκε αυτό το deal να παραχωρήσει τον ποδοσφαιριστή?
1: Κοίταξε, καταρχάς ο αντικαταστάτης ήταν έτοιμος. Μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος είχε παίξει και πιο παλιά στην Ομόνια, αποκτήθηκε τώρα από την Χαλ. Μιλάμε για τον David Akintola, τον Νιγηριανό εξτρέμ. Αυτός ουσιαστικά αντικαθιστά τον Χατζηγιοβάνη στο ρόστερ. Το πρόβλημα είναι όμως ότι ο Akintola δεν μπορεί να δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα. Θυμίζουμε ότι όπως και ο Όφη, έτσι και η Ομόνια συμμετέχει στη League Phase του Europa League. Υπάρχουν όμως, ας μπορούμε να το πούμε, κάποιες εσωτερικές λύσεις. Υπάρχουν δύο καθαρόιμοι εξτρέμ, ο ένας είναι ο Μόντνο, ο άλλος είναι ο Μαγιαμπέλα. Υπάρχουν και ως έξτρα λύσεις ο Εβάντρο, ο οποίος μπορεί να παίξει και στα άκρα, αλλά και ο Μουαμέρ Τάνκοβιτς, τον οποίο τον γνωρίσαμε και στην Ελλάδα με την φανέλα της ΑΕΚ, μπορεί κατά συνθήκη να παίξει στα άκρα. Επομένως, ο Χένινγκ Μπέρκ τουλάχιστον μέχρι τον Γενάρη, και αν και εφόσον η Ομόνια προχωρήσει από την League Phase και πάει στα νοκάουτ, θα πορευτεί με αυτό το ρόστερ και στη συνέχεια θα μπορέσει να τον γράψει στην ευρωπαϊκή λίστα. Κάτι αντίστοιχο, αν και ο Όφη νομίζω ότι είναι σε καλύτερη μοίρα σε αυτό το κομμάτι, διότι υπάρχει η περίπτωση του Νους. Αν ο Όφη, για παράδειγμα, προχωρήσει και ο Νους αποχωρήσει πράγματι από τον Όφη, ο Χατζηγιοβάνης μπορεί να γραφτεί στη θέση του και μάλιστα θα διάσει και θέση ξένου.
0: Μετά το Δεκέμβρη.
1: Ναι, μετά το Γενάρη βασικά.
0: Μετά τα παιχνίδια του Δεκεμβρίου, στο Γενάρη. Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω, Θάνο, το εξής. Η ανακοίνωση από πλευρά Όφη που έχουμε, ή μάλλον η ενημέρωση, γιατί δεν έχει γίνει ακόμα ανακοίνωση, περνάει ιατρικά ο Χατζηγιοβάνης και θα υπογράψει, μας έγινε γνωστό για ένα χρόνο. Ξέρεις κάτι πάνω σε αυτό? Υπάρχει συμβόλαιο που τον δεσμεύει με την Ομόνια?
1: Ο Χατζηγιοβάνης έχει συμβόλαιο για ακόμα ένα χρόνο με την Ομόνια, επομένως πιθανολογώ ότι είναι κανονική μεταγραφή, ναι. Αν αυτό με ρωτάς.
0: Ναι.
1: Επομένως, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια συμφωνία με τον Όφη για ένα συνένα. Αυτό, η αλήθεια είναι ότι δεν το γνωρίζω.
0: Μπορεί να είναι για ένα χρόνο και βλέπουμε, όπως είπα και εγώ πριν.
1: Απλά ναι, μπορεί να είναι για ένα χρόνο και βλέπουμε, ναι. Ακριβώς. Αν και η αλήθεια είναι ότι, ναι. Όπως έδειξε και ο Όφη στα πρόσφατα παιχνίδια, κυρίως στην Ευρώπη αλλά και στο Super Cup, το γεγονός ότι υπάρχει πολύ εγχώριο στοιχείο, μόνο καλό μπορεί να κάνει.
0: Βέβαια.
1: Και θα δώσω και κάτι ακόμη, από τη στιγμή που ο Χρήστος Κόντης γνωρίζει καλά την κυπριακή αγορά, μιας και το δίπλωμα προπονητικής το έχει βγάλει στην Κύπρο, γιατί υπήρξε και βοηθός του Γιωβάνοβιτς και παίκτης του Γιωβάνοβιτς στον Αποέλ βέβαια, τον βοηθάει αυτό ώστε να κοιτάζει και έτσι την κυπριακή αγορά. Και φυσικά θα κοιτούσε και προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Πάντως τον Χατζηγιοβάνη τον ξέρει και από τον Παναθηναϊκό, ότι ήταν στον Παναθηναϊκό.
1: Φυσικά, ναι. Ήταν
0: ναι, μαζί στον Παναθηναϊκό, αλλά αυτό που λες είναι γεγονός. Το ξέρω πάρα πολύ καλά ότι ο Κόντης γενικά κοιτάζει την κυπριακή αγορά. Έχουμε και τον Κύπριο, το δικό σας, το Σιέλη εδώ.
1: Βεβαίως.
0: Ο οποίος είναι και πολύ καλός.
1: Ο οποίος μπορώ να σου πω ότι επειδή έχει και έναν μεγαλύτερο αδερφό που έπαιξε και αυτό στο εξωτερικό, τον Βαλεντίνο Σιέλη, θεωρώ ότι τον έχει ξεπεράσει. Έχουν μεγάλη διαφορά μεταξύ τους, ηλικιακά εννοώ, νομίζω καμιά δεκαετία. Αλλά γενικά μπορώ να δω πολλά πράγματα στον Χρήστο Σιέλη. Και έχω δει πολύ μεγάλη εξέλιξη από τότε που πήρε μεταγραφή στην Ελλάδα. Ναι. Διότι δεν ήταν μόνο στον Πανετολικό, είχε περάσει και από τον Βόλο, είχε φύγει από τον ΑΠΟΕΛ και από τον ΑΠΟΕΛ και μετά βλέπω πολύ μεγάλη εξέλιξη.
0: Ναι, είναι ένα παιδί το οποίο νομίζω ότι έχει όλο το μέλλον μπροστά του και σωματοδομικά αλλά και στα τεχνικά του χαρακτηριστικά. Σαν κεντρικός αμυντικός είναι μια αξιόλογη περίπτωση. Τώρα είναι έξω γιατί αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα τραυματισμού και παίζουν οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές. Πώς θα μας περιέγραφες, Θάνο, το Χατζηγιοβάνι έτσι σε αυτό το πέρασμά του από την Κύπρο, δηλαδή σαν ποδοσφαιριστή?
1: Θεωρώ ότι τέριαξε τουλάχιστον στο πλάνο που έχει ο Χένινγκ Μπέρκ. Ήταν μια λύση εξαιρετική, ένας παίκτης ο οποίος, εντάξει, τον γνωρίζουμε βέβαια και από την Ελλάδα, με καλή τεχνική κατάρτιση,
0: ναι.
1: Με αρκετά εντυπωσιακά τέρματα, και να θυμάμαι κιόλας ότι το είχε βάλει στον Όφη,
0: ναι.
1: Είναι χαρακτηριστική εικόνα του Χατζηγιοβάνι να κλαίει στην αγκαλιά του Σάβα Παντελίδη, νομίζω το θυμόμαστε όλοι αυτό. Είναι ένας παίκτης ο οποίος, εντάξει, δουλεύει.
0: Τον είχαμε στεναχωρήσει όμως τότε τον Χατζηγιοβάνι,
1: ναι,
0: ήταν
1: ναι,
0: η μάχη για την πρόκριση στον τελικό κυπέλλου.
1: Ακριβώς. Αλλά τώρα νομίζω ότι στον Όφη και σίγουρα θα βοηθήσει και το εγχώριο,
0: ναι.
1: Το ότι είναι Έλληνας, το ότι γνωρίζει την ομάδα, το ότι γνωρίζει το πρωτάθλημα, δεν το συζητάμε, δηλαδή δεν χρειάζεται χρόνο προσαρμογής και το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό πότε είναι, αύριο μεθαύριο,
0: Σάββατο.
1: Είναι έτοιμος για να παίξει,
0: ναι.
1: Δηλαδή έχει αγωνιστικό ρυθμό, νομίζω ότι δεν θα υπάρξει θέμα με φυσική κατάσταση και όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Έχει κάνει full προετοιμασία και έχει και παιχνίδια στα πόδια του.
0: Αυτό που είπες πάντως, Θάνο, για την προσαρμογή, αυτό που είπες ακριβώς, νομίζω ότι είναι ο νούμερο ένα λόγος που επιλέγει ο Χρήστος Κόντης αυτόν τον ποδοσφαιριστή σε μια κρίσιμη μεταγραφή, γιατί αντικαθιστά ουσιαστικά τον καλύτερο παίκτη του Όφη, έτσι, τον Τιάγκο Νους.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή ο Κόντης είναι βέβαιος, πώς να το πω, δηλαδή για να ποντάρει σε αυτόν τον παίκτη για να αντικαταστήσει τον καλύτερό του που φεύγει, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι μια επιλογή που την έχει μετρήσει, μια μεταγραφική επιλογή που την έχει μετρήσει πάρα πολύ.
1: Και όπως είπες και πολύ σωστά λίγο νωρίτερα, τον γνωρίζει τον παίκτη και από τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Ένας λόγος παραπάνω.
0: Ένα τώρα τελευταίο σχόλιο και θα σε αφήσω.
1: Ναι.
0: Για μίλησέ μας και για τον Νίκο τον Παπαδόπουλο, πώς θα πάει στον ΑΠΟΕΛ.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχει κάνει ένα πολύ καλό ξεκίνημα. Εντάξει. Είναι λίγο αντιφατικό. Το πρώτο μάτς έδειξε κάποια πράγματα ο ΑΠΟΕΛ, κάποια θέματα στην άμυνα και γνώρισε την ήττα με 3-1 από την ΑΕΚ. Αλλά στο παιχνίδι με την ΑΕΛ είδαμε ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο. Ευρεία νίκη με 6-0 επί της ΑΕΛ. Θεωρώ ότι σιγά σιγά χρειάζεται να βρει τα πατήματά του, διότι ο Νίκος Παπαδόπουλος είχε δώσει ένα πολύ καλό δείγμα και στον Όφη πριν από λίγα χρόνια και στο Λεβαδιακό, το είδαμε με μια πολύ καλή πορεία, με τον Ζήση Βρίζα τεχνικό διευθυντή, ο οποίος έχει πάρει αρκετούς παίκτες από το ελληνικό πρωτάθλημα, δεν αναφέρομαι μόνο στον Δημήτρη Λιμνιό, έχουν κατέβει και ο Πεδρός έχει κατέβει για παράδειγμα κάτω στον ΑΠΟΕΛ και κάποιοι άλλοι ακόμη από την Ελλάδα. Θεωρώ ότι σιγά σιγά βήμα θα δείξει ακόμη καλύτερο πρόσωπο.
0: Έχει ξαναδουλέψει ο Παπαδόπουλος στην Κύπρο, είχε ξαναπεράσει.
1: Είχε δουλέψει βέβαια, είχε αλλά θεωρώ ότι από τότε μέχρι και σήμερα
0: πολλά χρόνια
1: έχει εξελιχθεί.
0: Σίγουρα.
1: Σίγουρα υπάρχει εξέλιξη. Και εντάξει, ο ΑΠΟΕΛ βέβαια, για να το συγκρίνουμε κιόλας με την Ομόνοια, ο ΑΠΟΕΛ έχει περάσει αρκετές δυσκολίες, έχει κάποια οικονομικά ζητήματα, αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με επενδυτή, υπάρχουν αρκετοί διακανονισμοί με κάποιες παλιές οφειλές, για παράδειγμα στον Γιουσέφ Ελαραμπή. Επομένως είναι σε μια μεταβατική περίοδο.
0: Μάλιστα.
1: Και ο Παπαδόπουλος έχει, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα που έχει να αντιμετωπίσει, αλλά μπορώ να πω ότι με τις μεταγραφές που έχει κάνει και με την εικόνα που τουλάχιστον είδαμε και πριν από λίγες ημέρες κόντρα στο μάτς με την ΑΕΛ, θεωρώ ότι θα δείξει κάτι καλό και στην Κύπρο.
0: Θα το παλέψει, είναι μακητής, θα το παλέψει, είναι σίγουρο αυτό. Ποιες ομάδες είναι τα φαβορί θα είναι στην Κύπρο για τον τίτλο φέτος?
1: Πλην της Ομόνιας που ως πρωταθλήτρια θα διεκδικήσει και πάλι την πρωτιά, θεωρώ ότι είναι η Πάφος και θεωρώ και ο Απόλλωνας λόγω του εξαιρετικού προπονητή που έχει.
0: Μάλιστα.
1: Με Μπράντον Τόμας και όλα στο ρόστερ.
0: Με Μπράντον Τόμας,
1: ναι, Γκάρι Ροντρίγκες.
0: Μάλιστα.
1: Έχει καλούς παίκτες.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση, Θάνο μου.
1: Ευχαριστώ
0: πάρα πολύ τον καλό συνάδελφο από την Κύπρο, τον Θάνο Λακιώτη. Νομίζω μας έδωσε όλο το προφίλ του Χατζηγιοβάνη, της νέας μεταγραφής του Όφη. Ο ποδοσφαιριστής είναι στο Ηράκλειο και θα υπογράψει μέχρι το τέλος της σεζόν.

προέρχεται από την ομάδα που κατέκτησε το πρωτάθλημα της Κύπρου. Το πρωτάθλημα της Κύπρου δεν είναι πια υποβαθμισμένο, όπως μπορεί να έλεγε κανείς τα προηγούμενα χρόνια. Ένα αρκετά ισχυρό πρωτάθλημα με καλές γηπεδικές εγκαταστάσεις και ομάδες που επενδύουν. Παίρνουν βέβαια κάποιους παίκτες από την Ελλάδα που μπορώ να πω ότι πολλοί από αυτούς έχουν κάνει τον κύκλο τους, θα μπορούσαμε να πούμε, στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά σαν ποιότητα είναι αρκετά καλό. Παρακολουθώ παιχνίδια από το κυπριακό πρωτάθλημα. Θα δούμε τον Χατζηγιοβάνη. Παραλαμβάνω, ο Κόντης επέμεινε στον ποδοσφαιριστή, τον 29χρονο εξτρέμ, σε αυτή την κρίσιμη, επαναλαμβάνω, μεταγραφική επιλογή. Και λέω κρίσιμη γιατί όταν χάνεις τον καλύτερό σου παίχτη στα μέσα της χρονιάς, τον Νους, ο οποίος θα φύγει το Δεκέμβρη, είναι γεγονός ότι πρέπει να ψαχτείς πολύ και να είσαι σίγουρος για τον παίκτη που φέρνεις για να τον αντικαταστήσει. Τώρα, αυτό που είπε ο Θάνος για Ολυμπιακό θα το δούμε. Ο Χατζηγιοβάνης θα κάνει δύο προπονήσεις. Αντιλαμβάνεται κανείς δεν μπορεί να είναι βασικός, αλλά μπορεί να είναι στο πλάνο της ομάδας με την έννοια να είναι αποστολή για το παιχνίδι του Σαββάτου με τον Ολυμπιακό. Προέρχεται από προετοιμασία, φουλ προετοιμασία, φουλ αγωνιστική δράση. Έχει κάνει 6 παιχνίδια στην φετινή σεζόν. Μας είπε ο Θάνος ότι έχασε τη θέση του στην ενδεκάδα φέτος ο Χατζηγιοβάνης. Έγιναν κάποιες μεταγραφές. Η Ομόνια είναι υψηλό επίπεδο ομάδα. Έχει πάρει παίκτες, έχει πάρει ποδοσφαιριστές. Συμφώνησε στην παραχώρηση του ποδοσφαιριστή με την ομάδα του Όφη. Ο Όφη, ο οποίος λογικά παίρνει το συμβόλαιο του Χατζηγιοβάνη, κάπως έτσι βλέπω τον deal αυτό το οποίο έχει συμβεί, μέχρι το τέλος της σεζόν και βλέπουμε. Δεν νομίζω ότι ο Χρήστος Κόντης παίρνει τον ποδοσφαιριστή έτσι για ένα χρόνο. Απλά αυτές οι συμφωνίες έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Έτσι είναι αυτά τα deal, τα μεταγραφικά deal. Μπορεί να εξελιχθούν και σε κάτι περισσότερο.

Η γνώμη μου για τον Χατζηγιοβάνη τον έχω δει λίγο στην Κύπρο. Έψαξα λίγο να βρω μερικά παιχνίδια του στην Κύπρο. Είδα κάποια έτσι κομμάτια από παιχνίδια του με την Ομόνια. Είναι αυτό το οποίο είχαμε δει και στον Παναθηναϊκό αλλά και στον Αστέρα. Ένας καθαρό έμος εξτρέμ. Έχει τεχνική κατάρτιση με την μπάλα στα πόδια. Κοιτάξτε, νους δεν είναι. Για να μην παρεξηγούμαστε έτσι, μην λέμε υπέρβολες. Νους δεν είναι. Όμως είναι ένας ποδοσφαιριστής που θεωρώ ότι μπορεί να βοηθήσει την ομάδα του Όφη. Δεν είναι μόνο αυτός, υπάρχει ο Αϊτόρ, υπάρχει ο Φούντας, υπάρχει ο Σεντρεφόρ, Κόνδρο, έχει παίχτες η ομάδα του Όφη. Θεωρώ ότι μπορεί να βοηθήσει πραγματικά ο Χατζηγιοβάνης. Έχει και την εμπειρία και την οτροπία που θέλει ο Κόντης, ο οποίος τι θέλει τώρα να κάνει με αυτό το παιδί, να το αναγεννήσει. Μέσα από την ελληνικότητα του Όφη, να τον αναγεννήσει και να βγουν όλοι κερδισμένοι.

Πολύ χαρούμενος ο Χρήστος Κόντης μετά το χθεσινό παιχνίδι με την ομάδα του Ένας του Χρυσούπολης, όχι γιατί έκανε κάτι φοβερό και τρομερό όφι, γιατί είδε κάποια νέα παιδιά να διεκδικούν πράγματα, να δηλώνουν την παρουσία τους, και στάθηκε σε αυτό ο προπονητής και είπε ότι αυτό με ευχαρίστησε, γιατί είδα κάποιους νέους παίκτες, πάλεψαν και μας έδειξαν ότι είναι εδώ για να τους χρησιμοποιήσουμε στα επόμενα παιχνίδια. Το μυαλό του όφι στο παιχνίδι του Σαββάτου με τον Ολυμπιακό, στο Καραϊσκάκης Σάββατο 7 το απόγευμα, και στο παιχνίδι βέβαια με την Χόφενχάιμ την επόμενη Πέμπτη 17 του μήνα 8 παρατέταρτο στο Παγκρέτιο Στάδιο, η πρεμιέρα των ομίλων του Europa League, της League Phase του Europa League. Η επόμενη εβδομάδα είναι σε καθαρά ευρωπαϊκούς ρυθμούς για την ομάδα του όφι. Αμέσως τώρα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα διαφημιστικό και επιστρέφουμε με τις εξελίξεις στον Ολυμπιακό, αλλαγή προπονητή και ποιες είναι οι σκέψεις εν ώψη του αγώνα του Σαββάτου με τον Όφι στο Καραϊσκάκης.

0: Το Ματίνια, Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά. Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
1: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή Αγγλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες, έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
3: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.
4: One Life. One Sports. Κρέτα One. 102,3.
2: Ακούτε την αθλητική εκπομπή One Life, One Sports με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Μια ζωή κοντά στον αθλητισμό και τα γεγονότα. Κάθε μεσημέρι, 3 με 5, στο γήπεδο του Κρέτα One 102,3. Όλο το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: Και επίσημα ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, ο Βάσκος Αλγουαθίλ, ανακοινώθηκε και επίσημα από τον Ολυμπιακό ως αντικαταστάτης του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Προσωπική επιλογή του νέου τεχνικού διευθυντή του Ολυμπιακού, γιατί είχαμε αυτές τις ανακατατάξεις του Κορδόν, του Αντώνιου Κορδόν, Ισπανός και αυτός, επέλεξε τον νέο προπονητή του Ολυμπιακού. Λοιπόν, Αλέξανδρος Χριστάκος, ο καλός φίλος και συνάδελφος ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, θα μας δώσει τα φώτα του για αυτή την δύσκολη βραδιά χθες για τον Ολυμπιακό, με πολλά μηνύματα, εκατομμύρια μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Γενικά έγινε ένας χαμός και θα ήθελα να ρωτήσω τον Αλέξανδρο, γιατί είναι ένας έμπειρος συνάδελφος, εάν περίμενες, Αλέξανδρε, τις εξελίξεις αυτές. Καλό μεσημέρι από την Κρήτη.
1: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές και στην όμορφη Κρήτη. Για να πω την αλήθεια, τις περίμενα τις εξελίξεις. Mm-hmm. Βασικά όσοι ήμασταν έτσι στο ρεπορτάζ, είχαμε καταλάβει από εκείνο το ραντεβού που είχε γίνει του Μαρινάκη με τον Μεντιλίμπαρ, αν θυμάστε, στις 14 Αυγούστου. Mm-hmm. Εκεί λίγο την παραμονή του 15 Αύγουστου, μετά τον αποκλεισμό από την ΑΕΜΕΓΕ στον τρίτο προκριματικό του Champions League. Ήταν σχεδόν επιβεβαιωμένο ότι η συνεργασία τους θα λυνόταν σε εκείνο το ραντεβού. Δεν έγινε τελικά, ήταν μεγάλη ανατροπή.
0: Ναι, ναι.
1: Μπορώ να το πω αυτό τώρα.
0: Εκφράστηκε μια στήριξη μετά τη συνάντηση αυτή. Περιμέναν όλοι διαζύγιο, αλλά εκφράστηκε μια στήριξη στο Μεντιλίμπαρ. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν ήταν τόσο έντονη.
1: Όχι, δεν ήταν έντονη. Αυτό, γι' αυτό το τονίζω. Δεν ήταν έντονη η στήριξη. Ήταν, μπορώ να το πούμε, και φάνηκε κιόλας από μόνο του, λόγω των αντιδράσεων που υπήρχαν τότε από τον κόσμο. Έμεινε λοιπόν ο Βάσκος, αλλά το γυαλί θα μπορούσαμε να πούμε είχε ραγίσει τότε. Mm-hmm. Και δύσκολα θα μπορούσε να κολλήσει. Έτσι ήρθε αυτή η ισοπαλία στο Βόλο για το πρωτάθλημα, όπου ήταν και το κύκνιο άσμα, θα έλεγα. Αν δεν υπήρχε ίσως ο τραυματισμός του Ελκαβί, που ήταν σοβαρός και ήταν το πρώτο θέμα, ίσως να είχαμε από τότε την εξέλιξη αυτή. Mm-hmm. Αλλά τώρα λοιπόν επισημοποιήθηκε χθες το βράδυ. Είχαμε πάρει τις πληροφορίες μας, για να πω την αλήθεια, από δύο μέρες πριν, ότι δεν θα έμενε για το παιχνίδι με τον Όφη το Σάββατο. Εκείνο που δεν ξέραμε ακόμα ήταν ο αντικαταστάτης, το μάθαμε και αυτόν έτσι, ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ, ο οποίος θα κάνει και το απόγευμα την πρώτη προπόνηση.
0: Α, θα κάνει το απόγευμα την προπόνηση. Θα σε ρωτήσω γι' αυτό λίγο, ναι, αργότερα. Είχε προηγηθεί, ναι, ναι, βέβαια από το διαζύγιο με τον Μεντιλίμπαρ και μια ανακοίνωση, mm-hmm, από την θύρα 7, έτσι. Μια ανακοίνωση, mm-hmm, πολύ αιχμηρή. Θα έλεγα, πώς να το πω, ρε παιδί μου, που ίσως έδειχνε τις εξελίξεις. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Η θύρα 7, ναι, εκφράζει ένα μεγάλο κομμάτι, ας πούμε, του κόσμου του Ολυμπιακού, του οργανωμένου κόσμου του Ολυμπιακού, που έκανε, ναι, μια πολύ έντονη κριτική, ας πούμε, στον Μεντιλίμπαρ.
1: Ναι, τη χαρακτηρίζω και εγώ, όπως την είπες, έντονη κριτική. Ναι. Είχαμε χρόνια να το δούμε αυτό όσον αφορά κάποιον προπονητή. Mm-hmm. Συνήθως η κριτική γινόταν για όλο τον οργανισμό της ομάδας, αν κάτι δεν πήγαινε καλά. Ναι. Τώρα ήταν στοχευμένη εναντίον του, προς το Μεντιλίμπαρ τέλος πάντων, όχι εναντίον του Μεντιλίμπαρ. Θα έλεγα αυτό έχει δημιουργήσει και ένα θέμα, γιατί είπες λίγο πριν για πολλά σχόλια στα social media και όλα, ναι, αυτά. Υπάρχουν πάρα πολλοί φίλοι αυτοί του Ολυμπιακού που δεν συμφωνούσαν με αυτή την ανακοίνωση και φύση δεν συμφωνούν και με την λύση της συνεργασίας του με τη Λίμπαρ. Ναι. Οπότε βρισκόμαστε, θα έλεγα, εν μέσω έτσι κάποιων αντιδράσεων εντός του Ολυμπιακού με τους φίλους του. Κάποιοι είναι με τη Λίμπαρ, περισσότεροι φαίνεται. Ναι. Κάποιοι άλλοι όχι, θα το δούμε.
0: Αλλά περισσότεροι έλεγαν να μείνει ο Μεντιλίμπαρ. Αυτή είναι η μέτρηση που... Ναι. Μας μεταφέρεις εσύ,
1: ναι. Ναι, αυτό έχω πιάσει εγώ σαν κλίμα από αυτά που έχω δει και από, ναι, αυτά που έχω μιλήσει, αυτό είχα καταλάβει. Αλλά το ποδόσφαιρο τα έχει αυτά, έτσι, δηλαδή, ναι, δεν μπορεί να προπονητής να μείνει πάρα πολλά χρόνια, αν κάτι δεν πάει καλά. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα η οποία κυνηγάει πρωταθλήματα, νίκες, θέλει να βλέπει καλή μπάλα, οπότε αυτό πιέζει και πίεσε ακόμα και τον Μεντιλίμπαρ, ο οποίος έχει γράψει ιστορία με τον Ολυμπιακό. Έτσι, αυτό είναι το μέγεθος του Ολυμπιακού. Θα πρέπει όλοι να το καταλάβουμε ότι αυτό είναι που ζητάει και αν κάτι δεν πάει καλά, υπάρχει θέμα και το κατάλαβε και με τη Λίμπαρ.
0: Και τώρα έχουμε μια νέα εποχή. Είναι ο Βάσκος Αλγουαθίλ. Από ό,τι βλέπω, Ρεάλ Σαραγώσα, ένας άνθρωπος που έχει, ας πούμε, συνδέσει το όνομά του με την ισπανική αυτή ομάδα και σαν παίκτης.
1: Θα σε διορθώσω. Σοσιεδάδ.
0: Α, Σοσιεδάδ, ναι, Ρεάλ Σοσιεδάδ.
1: Ναι,
0: ναι, okay. Έχει και σαν παίκτης και σαν προπονητής,
1: ναι,
0: ένα γέννημα θρέμα, όπως λέμε, ας πούμε, της ομάδας, mm-hmm, αυτής. Θα ήθελα έτσι να μας μεταφέρεις για τον 55χρονο, από ό,τι βλέπω, νέο προπονητή. 6,5 mm-hmm χρόνια στην Σοσιεδάδ, 330 παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Στην Ισπανία. Mm-hmm. Για πες, mm-hmm, μας, τι λένε οι πληροφορίες τώρα. Και να πω και κάτι, ακαριαία, ναι, αντίδραση του Ολυμπιακού. Δηλαδή, μετά την πρόσληψη Κορδόν και την απόλυση του.
1: Μεντιλίμπα.
0: Όχι, του τεχνικού διευθυντή, του
1: Σέντερ Φόρ.
0: Του Κοβάσεβιτς. Του Κοβάσεβιτς, ήρθε ο Κορδόν και έφερε και τον προπονητή, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, έτσι είναι, αλλά για να πούμε τώρα την αλήθεια, έτσι ο Ολυμπιακός, είπαμε ότι από τις 14 Αυγούστου έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία να ψάχνει προπονητή. Ο συγκεκριμένος ήταν ελεύθερος, είχε υποταθεί, αρέσει πάρα πολύ στον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, Βαγγέλη Μαρινάκη. Είναι δεδομένο ότι είχαν κάνει κουβέντες από πριν, έτσι το καταλαβαίνουμε.
0: Α, μάλιστα, ναι.
1: Τα τελευταία ραντεβού γίνανε αυτές τις δύο τελευταίες ημέρες, όπου έδειξε και ο Ιμανόλε διάθεση να αναλάβει, είδε την ομάδα, ανέλησε, πήρε το ρόστερ στα χέρια του. Είδε τις δυνατότητες και κατάλαβε, μάλλον είδε και ο ίδιος, διαπίστωσε καλύτερα και ο ίδιος ότι υπάρχουν πολλοί ποδοσφαιριστές, ή το ρόστερ τέλος πάντων μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτά τα θέλω που θέλει να επιβάλλει εκείνος, τα αγωνιστικά του θέλω, έτσι, απία, mm-hmm, θα μπορούσαμε να πούμε δεν διαφέρουν και πάρα πολύ από του Μεντιλίμπα. Του Μεντιλίμπα όμως του πρώτου 1,5 έτους που ήταν στον Ολυμπιακό, έτσι, μόνο Ολυμπιακό ταχύτατο, με pressing, με επιθέσεις από τον χρόνο και όχι πολλές έντρες, κάθετες πάσες και αυτοματισμούς. Ένα τέτοιο Ολυμπιακό θα θέλει να φτιάξει και ο Ιμανόλ, το είδε αυτό, όπως μπορώ να γνωρίζω, από τα χαρακτηριστικά των παιχτών που έχει τα χέρια του πλέον, και γι' αυτό είπε και το τελικό ναι, χθες το απόγευμα, και έτσι είχαμε και αυτή τη λύση εργασίας του με τη Λίμπα, που έτσι καλώς θα γινόταν, και η άμεση πρόσληψη του Ιμανόλ. Εντάξει, να πούμε ότι είναι φίλοι, έτσι, με τον Μεντιλίμπαρ, Βάσκη και οι δύο.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουν συναντιούνται πολλές φορές στον Μπιλμπάο, κάτι καλοκαίρια, αν έχετε δει παλιά, με κάποια ραντεβού που γινόταν και με τον Βαλβέδε και άλλους Βάσκους προπονητές, οι οποίοι περνάγαν διάφορες βραδιές μεταξύ τους και συζητούσαν για το ποδόσφαιρο και όλα αυτά. Είναι ενωμένοι οι Βάσκοι, είναι διαφορετική, έτσι, η συνοτροπία τους.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ο Ιμανός θα βιβλιοθεί, έχει μιλήσει με τον Μεντιλίμπαρ, όπως καταλαβαίνουμε, έτσι, πολύ καλό τόνο, έχει πάρει τις πληροφορίες που θέλει. Λένε ότι θα χαιρετηθούν και όλες, θα το δούμε αυτό πώς θα εξελιχθεί. Θα είναι μια ιδιαίτερη ημέρα σήμερα στο ΡΕΤ το απόγευμα στην προπόνηση.
0: Α, πηγαίνει ο Μεντιλίμπαρ για να πει το αντίο και έρχεται ο καινούριος για να πει το καλό σας βρήκα.
1: Ναι, ναι, δεν είναι το επιβεβαιωμένο, αλλά ναι, πιθανότατα να γίνει αυτό, γιατί είναι σε πάρα πάρα πολύ καλό κλίμα ακόμα, ναι, και αυτή η αποχώρηση του Ολυμπιακού, του Μεντιλίμπαρ από τον Ολυμπιακό.
0: Αλέξανδρε, προπονητικά μοιάζουν σαν τακτικές και σαν τρόπο σκέψης? Ναι. Τι πληροφορίες έχετε?
1: Ναι, αυτές τις πληροφορίες, είπα και πριν λίγο έτσι κάποια γενικά, μοιάζουν.
0: Ναι.
1: Θέλει και εκείνος αυτό το pressing, αυτό την μπάσα κοντά, κάθετα, τους αυτοματισμούς. Βέβαια, στη Σοσιεδά την είχε, αν θυμάμαι καλά, και σε αυτά τα 6,5 χρόνια, 7 πόσα ήταν την πρώτη ομάδα, την είχε στη δεκάδα μέσα, θα έλεγα στην εφτάδα και όλα, στη Λα Λίγκα, έτσι, η οποία, ναι, δεν είναι και λίγο, και κατακτήσει και ένα κύπελο. Ένας προπονητής, βέβαια, ο οποίος στη Σοσιεδάδ ασχολείται και πολύ με τους Βάσκους ποδοσφαιριστές. Έτσι, δεν διαφέρει πολύ από την Bilbao, δεν έχει πάρα πάρα πολλούς ξένους παίκτες στη Σοσιεδάδ, ασχολείται κυρίως με τους δικούς της από τα φυτόρια της. Εκεί ξεκίνησε και αυτός την προπονητική του καριέρα.
0: Ναι.
1: Εκεί έπαιξε και μπάλα. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, θα έλεγα, αν μου επιτρέπεις, γιατί,
0: ναι, ναι,
1: δύσκολα βρίσκουμε έναν παίχτη παλιό και προπονητή, ο οποίος δεν έχει φύγει σχεδόν καθόλου από μία ομάδα,
0: ναι,
1: και,
0: ναι,
1: δεν έχει πάει σε άλλη, έτσι.
0: Μα γι' αυτό είπα ότι έχει συνδέσει το όνομά του και σαν παίκτης και σαν προπονητής.
1: Mm-hmm.
0: Ένα πέρασμα, ναι, από ό,τι βλέπω, έχει προπονητικά από τη Σαουδική Αραβία που πέρασε.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Αλ-Σαμπάμπ. Ναι.
0: Αλ-Σαμπάμπ
1: που δεν έκαψε και πολύ 6 μήνες, νομίζω, και, ναι, δεν του βγήκε, και από τότε έμεινε ελεύθερο από το Φεβρουάριο. Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι μια πολύ μεγάλη ιδιαιτερότητα, οπότε μένει να δούμε τι θα κάνει στη δεύτερη του απόπειρα εκτός Ισπανίας και σε κάποια άλλη ομάδα. Έτσι, γιατί μόνο Σοσιεδά.
0: Μακάρι πάντως να φέρει την προσωπικότητα και το ήθος που έφερε στο ελληνικό ποδόσφαιρο ο Μεντιλίμπαρ, ένας κύριος πραγματικός. Mm-hmm. Τώρα, εντάξει, το ποδόσφαιρο είναι σκληρό, τα αποτελέσματα, οι ομάδες, mm-hmm, πιέζουν, αυτό είναι γεγονός, ειδικά τώρα όπως ο Ολυμπιακός, που είναι μια ομάδα με τέτοιους στόχους. Όμως νομίζω ότι ο άνθρωπος αυτός αφήνει μια μεγάλη παρακαταθήκη στο ελληνικό ποδόσφαιρο με τη δουλειά αυτή που έκανε τα χρόνια αυτά που βρέθηκε στη χώρα μας. Θεωρώ ότι ήμασταν τυχεροί που είχαμε στην Ελλάδα έναν προπονητή σαν τον Μεντιλίμπαρ. Μακάρι να είναι και ο επόμενος στο ίδιο μοτίβο.
1: Ναι. Αυτά πρεσβεύει. Ίδιο είναι το στυλ και η φιλοσοφία και ο τρόπος που θα χειριστεί τους παίχτες και το πώς θα συμπεριφερθεί και στην αντίπαλη ομάδα και στον αντίπαλο προπονητή με σεβασμό. Έτσι έχουν μάθει. Δεν αλλάζει αυτό το βασικό χαρακτήρα που έχουν. Το ίδιο θα συναντήσουμε. Το θέμα είναι αυτό που πες και εσύ. Έχετε τώρα να αναλάβει ένα δύσκολο έργο γιατί οι συγκρίσεις θα γίνονται. Έτσι. Δηλαδή στο πρώτο άτυχο αποτέλεσμα ή στο δεύτερο ή κάπου δεν θα πηγαίνει καλά η ομάδα, να ξέρεις ότι θα τα έχουμε αυτά. Ναι. Η σύγκριση είναι πολύ μεγάλη με το Μεντιλίμπαρ που έχει γράψει ιστορία.
0: Ναι, γιατί μας λες τώρα ότι μετράς ότι μια μεγάλη μερίδα, η μεγαλύτερη μερίδα των φίλων του Ολυμπιακού δεν συμφώνησε με την απόλυση. Ναι. Παρότι δεχόταν μεγάλη κριτική ο Μεντιλίμπαρ. Έβλεπα, ας πούμε, δεχόταν μεγάλη κριτική στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αλλά με ένα σεβασμό, ρε παιδί, πώς να το πω, γιατί είναι ο προπονητής αυτός που ο Ολυμπιακός σήκωσε την Ευρωπαϊκή Κούπα. Με ένα σεβασμό, ας πούμε, αυτό τώρα που λέμε οι σέντρες, οι πολλές σέντρες, είχε αλλάξει κάτι στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Βέβαια, είναι και παικτικό θέμα, θεωρώ. Ναι. Θέμα παικτών δηλαδή.
1: Ναι, είναι και αυτό, είναι και αυτό.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Είναι και αυτό που λες όλο το concept. Είναι ένα θέμα τώρα για τον Ολυμπιακό. Σίγουρα κριτική κάνουμε όλοι, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν πάει να πει ότι κάποιος δεν θέλει τον προπονητή το συγκεκριμένο. Εντάξει, όμως, όπως είπα και πριν, ο Ολυμπιακός είναι τεράστιος σύλλογος, δεν μπορεί να περιμένει.
0: Ναι.
1: Θέλει να βλέπει καλά τις νίκες, καλές εμφανίσεις. Υπάρχει αυτό που βλέπουμε σε σχέση με το παιχνίδι του Βόλου έτσι περίπου 6 μήνες, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι, ο Ολυμπιακός το τελευταίο εξάμηνο δεν είναι Ολυμπιακός του Μεντιλίμπαρ. Το βλέπαμε αυτό. Δύσκολο να βάλει γκολ με τις έντρες, δύσκολο να βρει τις λύσεις. Οπότε ίσως θα έπρεπε να κλείσει αυτός ο κύκλος και για τις δύο πλευρές.
0: Τώρα που είπες για γκολ, μετά τη συμφορά αυτή με τον κορυφαίο του επιθετικό εκφραστή και πολύ μεγάλο άτυχο, επίσης ένας ποδοσφαιριστής που μας έχει χαρίσει τρομερές στιγμές. Βλέπεις μεταγραφή μέχρι 15 ή θα στηρίξει Γιάρεμτσουκ?
1: Ναι. Αφού ξεκαθαρίσουμε ότι όποιος και αν έρθει, γιατί θα έρθει κάποιος επιθετικός, το βλέπω όπως λες, δεν θα μπορεί να παίξει στην Ευρώπη.
0: Δεν παίζει στην Ευρώπη.
1: Είναι ξεκάθαρο αυτό. Οπότε θα πρέπει αυτός που έρθει να δεχθεί αυτή την ιδιαιτερότητα που υπάρχει, να βλέπει κάποιον άλλο να παίζει στην Ευρώπη, ο οποίος αν είναι και πολύ καλός στα παιχνίδια, θα είναι και δύσκολος να βγει και στους αγώνες του προβλήματος, να μην τον βάλει.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό.
1: Είναι μια, ναι, είναι δύσκολη ιδιαιτερότητα, οπότε θα τη δούμε. Αυτή ακούγονται για διάφορα ονόματα, δεν θέλω να μπω σε αυτή την ονοματολογία, γιατί δεν ξέρω που θα στοχεύσει και με τον νέο προπονητή, που θα έχει λόγο τώρα, έτσι, για αυτή τη μεταγραφή που έχει να γίνει. Οπότε ας περιμένουμε λίγο. Μήπως και δεν βιαστεί ο Ολυμπιακός αυτό και πάει και στην αγορά των ελεύθερων, που είναι μέχρι τις 29 του μήνα.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν διάφοροι ελεύθεροι ποδοσφαιριστές καλοί που να μπορέσουν να βοηθήσουν σε χώρες διοργανώσεις. Θα το δούμε. Αυτό είναι όλα στον αέρα, θα έλεγα, και ό,τι πούμε τώρα είναι λίγο παρακινδυνευμένο.
0: Ναι, ναι. Θα είναι στον πάγκο ο Αλγουαθίλ, πιστεύεις, το Σάββατο? Θα είναι κανονικά στον πάγκο?
1: Ναι, θα είναι, βέβαια. Ανακοινώθηκε κανονικότατα. Κάνει σήμερα την πρώτη προπόνηση. Το Σάββατο κάνει ντεμπούτο ο Κότα στον Όφη, στην πολύ καλή ομάδα του Όφη, θα έλεγα εγώ, και μπράβο. Πάρα πολύ καλή δουλειά γίνεται εκεί. Θα κάνει το ντεμπούτο του. Εντάξει, δεν μπορούμε να περιμένουμε πολλά πράγματα έτσι, μόνο λίγο την ψυχολογία που είναι αναλλαγμένη για τους ποδοσφαιριστές. Αν και εκείνοι και οι ποδοσφαιριστές είχαν καταλάβει ότι κάτι γίνεται με το Μεντιλίμπαρ και να ξέρεις ότι είχαν και πάρα πολύ καλές σχέσεις. Οπότε θα δούμε τις αντιδράσεις των παιχτών. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο, πώς να το πω τώρα, ένα σοκ ευχάριστο των εισαγωγικών. Έτσι, είναι μια αλλαγή προπονητή που πάντα βοηθάει σε αυτές τις περιπτώσεις. Θα το δούμε. Θα το δούμε αυτό πώς θα εξελιχθεί.
0: Αλέξανδρε Χριστάκου, ευχαριστώ πάρα πολύ για το ξεχωριστό όπως πάντα ρεπορτάζ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Πώς σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ τον καλό φίλο και συναδέλφο στην Sport Day, το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, και στην απογευματινή, ένας νομίζω πολύ σοβαρός συνάδελφος ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, Αλέξανδρος Χριστάκος, μας έδωσε όλο το κλίμα που επικρατεί στον Ολυμπιακό, αυτή τη μεγάλη αλλαγή στην τεχνική ηγεσία, με τον Μεντιλίμπαρ να αποτελεί παρελθόν, τον Βάσκο

Ακολουθούν για μας, είπε χθες ο Χρήστος Κόντης, δύο πολύ απαιτητικά παιχνίδια. Πάμε στο Καραϊσκάκης με τον Ολυμπιακό για να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακολουθεί το παιχνίδι με την Χόφενχάιμ. Μας αρέσει να παίζουμε τέτοια παιχνίδια. Τα καλύτερα έρχονται για την ομάδα μας, δήλωσε ο προπονητής του ΟΦΗ.

Ο Στόπερ, ο Σιέλης, ο Ισεκά και ο Μαρινάκης βρίσκονται στο ιατρικό δελτίο της ομάδας και από ό,τι φαίνεται πολύ δύσκολα θα προλάβει κάποιος από αυτούς την αναμέτρηση του Σαββάτου.

Μόλις δόθηκε στη δημοσιότητα το αντίο του Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό. Χθες λέει ολοκληρώθηκε η επαγγελματική μου πορεία στον πάγκο του Ολυμπιακού. Ήταν σχεδόν 3 χρόνια από τα οποία κρατώ πάνω απ' όλα το συνέστημα και ότι απόλαυσα κάθε στιγμή. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μαρινάκη για την ευκαιρία που μου έδωσε να προπονήσω ένα τόσο μεγάλο σύλλογο όπως ο Ολυμπιακός. Η σχέση μας ξεπέρασε τα όρια της επαγγελματικής συνεργασίας. Ήταν πάντα κοντινή, ειλικρινής και βασισμένη στην εμπιστοσύνη ακόμα και στις δύσκολες στιγμές. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλους τους εργαζόμενους και τα μέλη του επιτελείου που στην καθημερινότητα του Συλλόγου και στο Προπονητικό Κέντρο έκαναν εμένα και τους συνεργάτες μου να νιώθουμε σαν το σπίτι μας. Ευχαριστώ τους παίκτες για την προσπάθεια, την αφοσίωση και τη διάθεσή τους να διατηρούν πάντα τον πύχη των απαιτήσεων τόσο ψηλά όσο αρμόζει σε αυτό το Σύλλογο. Και πάνω απ' όλα ευχαριστώ τους φιλάθλους από την πρώτη στιγμή μου έδειξαν την αμέριστη στήριξη και την αγάπη τους. Κάποιες φορές συγκλονιστική, αλλά πάντα με σεβασμό, ειλικρίνεια και ζεστασιά. Φεύγω περήφανος, καταλήγει ο Μεντιλίμπαρ, που μπόρεσα για αυτό το διάστημα να συμβάλλω ώστε ένα τόσο μεγάλος σύλλογος όπως ο Ολυμπιακός να γίνει ακόμη μεγαλύτερος. Είμαι σίγουρος ότι οι δρόμοι μας θα συναντηθούν ξανά στο μέλλον. Πάμε Ολυμπιακέ, καταλήγει στο αντίο του ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

αγωνιστικά για το παιχνίδι Ολυμπιακό Σοφή το Σάββατο. Θα ασχοληθούμε λίγο περισσότερο στην αυριανή μας εκπομπή. Αν και νομίζω ότι τώρα από πλευράς Ολυμπιακού, ό,τι και να πεις είναι ρίσκο με ένα προπονητή που θα έχει κάνει μια προπόνηση. Δεν νομίζω ότι θα πάει σε μεγάλες αλλαγές. Από πλευρά Σόφη θα δούμε πώς προετοιμάζει. Ούτε και εκεί βλέπω μεγάλες αλλαγές. Ο Χρήστος Κόντης νομίζω θα πάει με τη δοκιμασμένη συνταγή. Η ομάδα του Όφη πηγαίνει περίφημα μέχρι τώρα σε όλες τις διοργανώσεις.

Λοιπόν, σας είπα πριν ότι η Super League έδωσε στη δημοσιότητα τις 11 επόμενες αγωνιστικές για τον Όφη. Επόμενο παιχνίδι μετά τον Ολυμπιακό, που είναι τεταρτή αγωνιστική, πέμπτη αγωνιστική, υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης. Κυριακή το παιχνίδι, όπως αναμενόταν, γιατί υπάρχει το ευρωπαϊκό την Πέμπτη με την Χοβεχάιμ. Όφη Αστέρας Τρίπολης, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Έκτη αγωνιστική, Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ΑΕΚ Όφη 7:30. Έβδομη αγωνιστική, Κυριακή 18 Οκτωβρίου, Καλαμάτα Όφη. Όγδοη αγωνιστική, Κυριακή 25 Οκτωβρίου, στο Παγκρίτιο Στάδιο, Όφη ΠΑΟΚ. Ένατη αγωνιστική, Κυριακή 1 Νοεμβρίου, Πανετολικός Όφη, στο Αγρίνιο. Δέκατη αγωνιστική, Κυριακή 8 Νοεμβρίου, Όφη Ατρόμητος. Ενδέκατη αγωνιστική, Κυριακή 22 Νοεμβρίου, Παναθηναϊκός Όφη. Δωδέκατη αγωνιστική, Κυριακή 29 Νοεμβρίου, Όφη Λεβαδιακός. Κυριακή 6 Δεκεμβρίου η 13η αγωνιστική, Όφη Ηρακλής. Και συνεχίζουμε 14η αγωνιστική, Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου, Κηφισιά Όφη. 15η αγωνιστική, Κυριακή 20 Δεκεμβρίου, Όφη Καλαμάτα. Αυτή είναι η τελευταία αγωνιστική για το 2026 και μπαίνει μετά στην επόμενη χρονιά, στην επόμενη 2027, Σάββατο 9 Ιανουαρίου, Λεβαδιακός Όφη. Αυτό είναι για τον Όφη το πρόγραμμα των επόμενων 11 αγωνιστικών, όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγο από την διοργανώτρια αρχή, την Super League.

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 4.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε τίτλους ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Στο ελληνικό FBI, έρευνες για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, τεχνικό σύμβουλο όρισε η οικογένεια. Την ίδια ώρα, δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης εντόπισαν οι αρχές στο ιατρείο στο Κολωνάκι. Κλείνουν επιχειρήσεις και μαϊμιοιατρία και ξανανοίγουν αλλού, δήλωσε στο Κρέτα One 102,3 ο πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, Δημήτρης Ξηδάκης. Νέα σχολική στέγη για το 4ο και τυποτικοστό νηπιαγωγείο Ηρακλείου βρέθηκε οικόπεδο στη Χρυσοπηγή μετά τις εξώσεις, όπως αποκάλυψε μιλώντας στο Κρέτα One 102,3 ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Αντώνης Περισσινάκης. Εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο Απεσοκάρι. Συνελήφθη η χείρα, αναμένονται τα αποτελέσματα DNA. Τραγωδία στις Φιλιππίνες, 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες αγνοούνται μετά από πυρκαγιά σε επιβατικό πλοίο. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, η θερμοκρασία μέχρι και 30 βαθμούς Κελσίου, η άνεμη βόρη μέχρι και 6 μποφόρ. Τίτλους ειδήσεων θα ακούσετε και πάλι από το Κρέτα One 102,3 στις 5.
0: Κρέτα One 102,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724 91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
9: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύς της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
10: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
11: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
10: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
11: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
10: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
11: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
12: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
13: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
11: Οχ, φτάσαμε!
10: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
12: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη.
14: Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
15: One life. One sports. Greta One. 102,3.
16: Ακούτε την αθλητική εκπομπή One Life, One Sports με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Μια ζωή κοντά στον αθλητισμό και τα γεγονότα. Κάθε μεσημέρι, 3 με 5, στο γήπεδο του Creta One 102,3. Όλο το παιχνίδι παίζεται εδώ.

Μας επιβεβαιώνουν διοικητικές πηγές του Όφη το ρεπορτάζ που κάναμε πριν με τον Θάνο Λακιώτη για τον Χατζηγιοβάνη, σε μια, ας πούμε, έρευνα γιατί επέλεξε αυτόν τον ποδοσφαιριστή ο Χρήστος Κόντης. Αυτό το οποίο επισημαίνουν οι διοικητικές πηγές είναι ότι βρίσκεται σε καλή ποδοσφαιρική ηλικία, 29 ετών είναι, είναι Έλληνας δεύτερον και ταιριάζει πολύ στο γκρουπ των ποδοσφαιριστών του Όφη και στην χημεία της ομάδας. Επίσης έχει συνεργαστεί μαζί του ο Χρήστος Κόντης, όπως αναλύσαμε πριν, με τον καλό συνάδελφο από τη Λευκοσία, και γνωρίζει πολύ καλά τον ποδοσφαιριστή, το χαρακτήρα του και τις αγωνιστικές του ικανότητες. Αυτά δηλαδή που αναλύσαμε και εμείς πριν στη συζήτηση που είχαμε με τον Θάνο Λακιώτη αποτελούν και μέρος του ρεπορτάζ από την πλευρά του Όφη, δηλαδή πώς σχολιάζει η πλευρά του Όφη την μεταγραφή του Χατζηγιοβάνη, ο οποίος, όπως είπα, είναι στο Ηράκλειο, περνάει ιατρικά και θα ανακοινωθεί μέχρι το βράδυ για ένα χρόνο, μέχρι το τέλος τη σεζόν. Βέβαια, εδώ να υπογραμμίσω ότι ο ποδοσφαιριστής δεν μπορεί να παίξει στην Ευρώπη. Χατζηγιοβάνης έχει δηλωθεί η ευρωπαϊκή λίστα. Μπορεί όμως να παίξει στο ελληνικό πρωτάθλημα και σε όλες τις υπόλοιπες διοργανώσεις. Μέχρι το Δεκέμβριο, βέβαια, έτσι. Όταν αποχωρήσει ο νους, θα αντικατασταθεί, θα δηλώσει νέα λίστα η ομάδα του Όφη. Όταν με το καλό, Αντώνη μου, περάσει στην επόμενη φάση. Όταν με το καλό μπορέσει να πάρει την πρόκρισή της στην επόμενη φάση του League Phase. Κάτι που θα είναι, βέβαια, θρίαμβος.

Τώρα για τους φίλους που ρωτάνε για την εκδρομή στο Καραϊσκάκης, για την εκδρομή που διοργανώνουν οι φιλαθλοί του ΟΦΗ, γιατί είχε ανοίξει θύρα, κερκίδα για το παιχνίδι του Σαββάτου, αποτανθείτε στους συνδέσμους, γιατί αυτοί κάνουν τη διαχείριση με καράβι, με το πλοίο, Παρασκευή βράδυ, και προσπαθούν να κρατήσουν το καράβι για να περιμένει δηλαδή το καράβι για λίγο, να αναχωρήσει λίγο αργότερα. Το παιχνίδι ξεκινάει 7 η ώρα, ώστε να προλάβουν να μεταβούν από το γήπεδο του Ολυμπιακού, δεν είναι και μακριά, δίπλα είναι, στο λιμάνι, για την επιστροφή στην Κρήτη.

Αστέρας Τρίπολης Άρης, αγωνιστικά σήμερα. Κύπελο Ελλάδος είναι το παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώνει το πρόγραμμα της εβδομάδας για το Κύπελο Ελλάδος. Το δείχνει η τηλεόραση του Sky. Για όσους ενδιαφέρονται να δουν ένα ματσάκι, 6 παρατέταρτο, δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Ολυμπιακός Βόλος 3-2, Όφη Νέστος Χρυσούπολης 3-0, παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής, τρίτη αγωνιστική, επόμενη αγωνιστική για την ομάδα του Όφη. Επόμενο παιχνίδι με την Λάρισα Όφη, 28 Οκτωβρίου. Τι λες, τετάρτη αγωνιστική είναι το επόμενο ραντεβού για την ομάδα του Όφη, και μετά Όφη Βόλος 2-12 βλέπω στο πρόγραμμα. Λοιπόν, στο κύπελο ξέρετε πως είναι πλέον το φορμάτ με τις βαθμολογίες, έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Όφη έχει 4 βαθμούς. Βέβαια θα δούμε και τα παιχνίδια τα υπόλοιπα που θα γίνουν. 6 βαθμούς οδηγεί την κούρσα Ολυμπιακός. 4 βαθμούς Όφη, 3 η ΑΕΚ, 3 ο Ατρόμητος, 3 ο Παναθηναϊκός. Μιλάω πάντα για τη βαθμολογία της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Σας έλεγα χθες ότι βασικό κριτήριο η διαφορά τερμάτων, γιατί θα υπάρχουν πολλές ισοβαθμίες. Γι' αυτό και έλεγα ότι ο Όφη πρέπει να κερδίσει και να βάλει και όσα γκολ μπορεί περισσότερα. Έβαλε 3 γκολ, είναι καλό το σκορ. Ίσως μπορούσε να βάλει 1-2 ακόμα, αλλά είναι καλό το σκορ απέναντι στην ομάδα της Καβάλας, την ομάδα του Νέστου Χρυσούπολης που αντιμετώπισε χθες το Παγκρίτιο Στάδιο. Βλέπω εδώ στα κριτήρια ισοβαθμίας. Πρώτο κριτήριο ισοβαθμίας στο κύπελο. Η καλύτερη διαφορά τερμάτων. Το goal average.

Εκτός από τον Όφη μεταγραφή και ο Άρης, τώρα μπαίνουμε στην τελική τελευταία εβδομάδα. 15 Σεπτεμβρίου κλείνουν οι μεταγραφές. Όλες οι ομάδες κινούνται για να πάρουν κάποιο παίκτη. Ο Όφη νομίζω έκλεισε τον Χατζηγιοβάνη. Μάλλον θα είναι η τελευταία προσθήκη. Λέω μάλλον γιατί σε μια μεταγραφική περίοδο δεν πρέπει να λες ποτέ ότι αυτό θα συμβεί. Μπορεί να έρθουν πολλές ανατροπές. Τζον Σούταρ για τον Άρη. Συμφωνία με την Rangers για τον 30χρονο κεντρικό αμυντικό αναμένεται στην Θεσσαλονίκη για να υπογράψει.

Μεταγραφή και για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος παίρνει τον 30χρονο Αφρικανό φορ Σιμών Μπάνζα, αγωνιζόταν στα Εμιράτα. Αποτελεί τον εκλεκτό του ΠΑΟΚ για τη θέση του σέντερ φορ.

Ο τελικός του Μοντιάλ του 2030 στην Καζαμπλάνκα, σύμφωνα με δηλώσεις του Προέδρου της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου του Μαρόκου, οι οποίες βέβαια αναπαράγονται στα περισσότερα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης. Είναι το επόμενο Μοντιάλ, έχει κάποιες ιδιαιτερότητες. Βέβαια, Ισπανία και Μαρόκο δίνουν μια μεγάλη μάχη για να φιλοξενήσουν τον τελικό του Μοντιάλ, το οποίο θα για πρώτη φορά θα διεξαχθεί σε 6 χώρες και 3 ηπείρους. Έχουμε εναρκτήριους αγώνες σε Αργεντινή, Παραγουάι, Ουρουγουάι. Το μεγαλύτερο όμως μέρος του τουρνουά, έτσι όπως έχει σχεδιαστεί, θα φιλοξενηθεί από το Μαρόκο, την Πορτογαλία και την Ισπανία. Γίνεται μια μεγάλη μάχη Ισπανία-Μαρόκο, ποιος θα πάρει τον τελικό, θα κερδίσει δηλαδή το Μαρόκο την Ισπανία. Μου φαίνεται λίγο υπερβολή, αλλά βγήκε τώρα εδώ ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και είπε οριστικά στην Καζαμπλάνκα ο τελικός του Μουντιάλ, και βέβαια η δήλωση αυτή αναπαράγεται στα περισσότερα ευρωπαϊκά αθλητικά πρακτορία. Για να δούμε αν είναι έτσι ή αν μπλοφαρεί.

Φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι εδώ στον Κρέτα One, στους 102,3, στο δίωρο αυτό της αθλητικής σας ενημέρωσης κάθε μεσημέρι. Έχουμε μπει ήδη στην δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. One Sports, One Life. Μια ζωή στον αθλητισμό. Μια ζωή κοντά στα σπορ.

26 και 27 Σεπτεμβρίου το τρίτο τουρνουά στη μνήμη του Νίκου Τούλη, του καλού μας φίλου του Νίκου Τούλη, του αείμνηστου προπονητή, με διοργανωτές, το Ηράκλειο, την ομάδα που σημάδεψε την καριέρα του, και τους φίλους, τους πολλούς φίλους του Νίκου Τούλη στην περιοχή μας που δεν τον ξεχνούν. Θα διοργανωθεί το τουρνουά μπάσκετ με την συμμετοχή, αξιόλογο το τουρνουά, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Συμμετέχει το Ηράκλειο, συμμετέχει ο Όφη, συμμετέχει ο Εργοτέλης, συμμετέχει το Ρέθυμνο, και θα είναι μια καλή ευκαιρία και να θυμηθούμε τον Νίκο τον Τούλη που δεν τον ξεχνάμε, αλλά και να δούμε τις ομάδες αυτές της Κρήτης που θα κάνουν την προσπάθειά τους στη νέα χρονιά. Το πρόγραμμα των αγώνων που μας έχει δοθεί περιλαμβάνει και αγώνα βετεράνων ανάμεσα στο Ηράκλειο, βετεράνους της ομάδας μπάσκετ του Ηρακλείου, αλλά και του συνδέσμου βετεράνων μπάσκετ του ΣΒΕΚΙ που υπάρχει εδώ στην περιοχή μας. Δύο μέρες αφιερωμένες στο μπάσκετ και στη μνήμη του Νίκου Τούλη, γιατί κάποιες παρουσίες, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, μένουν για πάντα μέσα στο παιχνίδι. Βεβαίως θα ασχοληθούμε με αυτό το τουρνουά. Έχουμε ακόμη μέρες μέχρι τις 26 και 27 Σεπτεμβρίου για να θυμηθούμε το Νίκο Τούλη και να φέρουμε εδώ στο προσκήνιο αυτή την προσπάθεια που κάνουν οι ομάδες της περιοχής μας για να κρατήσουν ζωντανή τη μνήμη του.

Στο Αίγιο κάνει προετοιμασία η ομάδα βόλεϊ του ΟΦΗ που έχει ξεκινήσει τη δουλειά για το πρωτάθλημα της Volley League, το οποίο θα ξεκινήσει 24 Οκτωβρίου. Τώρα είναι περίοδος προετοιμασίας για όλες τις ομάδες της επαγγελματικής λίγας. Χθες φιλοξενήσαμε στην εκπομπή και τον Παντελή Ταρνατόρο, τον πρόεδρο της λίγας, και είχαμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση στον απόϊχο της κλήρωσης που έγινε στην Αθήνα. ΟΦΗ, όπως ανακοινώθηκε σήμερα, θα δώσει στο διάστημα αυτό της προετοιμασίας του 9 φιλικά παιχνίδια. Ξεκινάει πολλές ομάδες από την μεγάλη κατηγορία, την Volley League. Συμμετέχει σε δύο μεγάλα τουρνουά που γίνονται, το ένα στην Καλαμάτα και το άλλο στη Νέα Σμύρνη, το διοργανώνει ο Πανιούνιος. Συνολικά 9 φιλικά παιχνίδια. 25 Σεπτεμβρίου με την Κηφισιά, την πάντα δυνατή Κηφισιά στο Ζιρίνιο. 26 Σεπτεμβρίου με το Φλίσβο στην Αθήνα. 30 Σεπτεμβρίου με την Καλαμάτα στο Αίγιο, εκεί που προετοιμάζεται στο αθλητικό κέντρο Σήμαντρων, όπου βρίσκεται η ομάδα του ΟΦΗ. Μετά 3 Οκτωβρίου στο τουρνουά Καλαμάτας, θα συμμετάσχουν εδώ, θα γίνει κλήρωση βέβαια στα παιχνίδια, Καλαμάτα, Φλίσβος, Παναθηναϊκός και ΟΦΗ. 7 Οκτωβρίου με τον Παμβοχαϊκό, τη μοναδική ομάδα που είναι από τη δεύτερη κατηγορία, την Pre-League. 10 Οκτωβρίου στο τουρνουά του Πανιωνίου με Μήλωνα, ΠΑΟΚ και Πανιώνιο. Με αυτές τις ομάδες θα αναμετρηθεί και κλείνει τα φιλικά του παιχνίδια ΟΦΗ 17 Οκτωβρίου με το Ρέθυμνο στο κλειστό του Βαρδινογιάννη Αθλητικού Κέντρου. Μια πρόβα τζενεράλε, μπορούμε να πούμε, για το πρωτάθλημα που ξεκινάει 24 Οκτωβρίου, με τον ΟΦΗ να υποδέχεται στο Ηράκλειο την ομάδα του ΠΑΟΚ. 17 λοιπόν Οκτωβρίου, αυτή η κριτική μονομαχία ΟΦΗ Ρέθυμνο. Το Ρέθυμνο θα είναι και αυτό φέτος, επέστρεψε στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού βόλεϊ. Θα έχουμε δύο κριτικές δυνάμεις στην Volley League. Πολύ ικανοποιημένος ο Φρανκ Ντεπέστελε, ο Βέλγος νέος προπονητής του ΟΦΗ, από αυτές τις πρώτες μέρες προετοιμασίας της ομάδας του ΟΦΗ στο Αίγιο. Είναι μέρες που έχουν στραφεί κυρίως στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης αλλά και της τακτικής πριν μπουν στα πρώτα φιλικά παιχνίδια.

0: 6 παιχνίδια απόψε στην League Phase του Champions League. Με αυτές τις 6 αναμετρήσεις ολοκληρώνεται η πρώτη αγωνιστική. Ξεχωρίζει το παιχνίδι της Ρώμα στην Κωνσταντινούπολη με την Φενέρμπαχτσε. Κουλιεράκησε ο Χανιώτης, κεντρικός αμυντικός, άλλοτε του ΠΑΟΚ, πλέον με την φανέλα της Ρώμα. Στο σημερινό παιχνίδι 8 παρατέταρτο ξεκινάει το πρόγραμμα. Αϊτχόβεν Σαχτάρ, Φενέρμπαχτσε Ρώμα, αυτό επίσης 8 παρατέταρτο το παιχνίδι που σχολιάζουμε για το Κουλιεράκι. Μπάγερν Μπόντο Γκλιμτ, 10 η ώρα αυτό. Manchester United Σαμπάχ, Σλάβια Πράγας Λανς, εδώ έχουμε διαιτητή το Φωτιά και τον Ηρακλειώτη Παπαδάκη, τον βοηθό σε αγώνα Champions League. Να του ευχηθούμε καλή επιτυχία. Και Κόμο Λειψία, όλα τα παιχνίδια Κοσμοτέ Σπορτ. Η Ματζέντα, πώς λέγεται τώρα, Ματζέντα, η νέα πλατφόρμα αυτή. Έχουμε πάντως την κάλυψη την τηλεοπτική σε όλα τα απόψινά παιχνίδια του Champions League. Θυμίζω αποτελέσματα: Μπριζ Άστον Βίλα 2-3, ΑΕΚ ΛΑΣΚ, η μεγάλη νίκη της ΑΕΚ 1-0, Ρεάλ Ίντερ 2-1, Ντόρτμουντ Βιγιαρεάλ 3-2, Πόρτο Μάντσεστερ Σίτι 0-2, Λίλ Μπέτις 2-3, Μπαρτσελόνα Φέγενορτ 5-1, τρομερή Γιαμάλ εδώ και Ραφίνια, Στουτγκάρδι Βίκινγκ 3-1, Παρίς Σαζερμέν Σλόβαν Μπρατισλάβας 6-1, Σόου Ντεμπελέ εδώ, Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτης 2-1, Σπόρτινγκ Λισαβόνας Γαλατά Σεράι 3-1, Νάπολι Αρσενάλ 0-1. Επιστρέφουμε με περισσότερες αθλητικές ειδήσεις αμέσως μετά το σύντομο διάλειμμα.
1: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
2: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr. Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222 www.ecopavlamonosis.gr. Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
3: One life. One sports. Greta One. 102,3.
1: Ακούτε την αθλητική εκπομπή One Life, One Sports με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Μια ζωή κοντά στον αθλητισμό και τα γεγονότα. Κάθε μεσημέρι, 3 με 5, στο γήπεδο του Creta One 102,3. Όλο το παιχνίδι παίζεται εδώ.

Στο Dortmund μια τοπική εφημερίδα γράφει ότι μετά την περίπτωση του Καρέτσα, του ταλαντούχου Έλληνα ποδοσφαιριστή, του εκπληκτικού Έλληνα ποδοσφαιριστή, ο οποίος δεν κατέρευσε, αλλά στα μέσα του πρώτου ημιχρόνου βγήκε από το παιχνίδι νιώθοντας αδιαθεσία. Η εκτίμηση ήταν για αφυδάτωση, αλλά έρχεται μια τοπική εφημερίδα του Dortmund να λέει ότι ανάλογο, λέει, περιστατικό έγινε και σε αγώνα της Under 19 της Dortmund με έναν άλλο ποδοσφαιριστή, και λέει, ας πούμε, το δημοσίευμα της εφημερίδας, τι τρέχει. Δεν ξέρω αν πρόκειται για κάποιο σενάριο συνωμοσίας, όμως κρίθηκε να σχολιάσει αυτό το δημοσίευμα ο Κόβατς, ο Νίκο Κόβατς, ο Κροάτης προπονητής της Dortmund, ο οποίος είπε ότι αμφιβάλλω ότι υπάρχει κάποια σύνδεση ανάμεσα στα δύο περιστατικά. Ειδικότερα για τον Καρέτσα, τον 18χρονο Έλληνα επιθετικό, ανέφερε ο προπονητής της Dortmund ότι υποβάλλεται σε εξετάσεις ακόμη ιατρικές. Δεν μπορούμε να πούμε πολλά. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι είναι καλύτερα, σχολίασε ο προπονητής της Borussia. Όμως δεν αποτελεί επιλογή για το Σαββατοκυριακό. Παραμένουν τα ερωτηματικά για τον Καρέτσα. Φαίνεται ότι βελτιώνεται η κατάστασή του. Όμως λέει εδώ ο προπονητής ότι είναι εκτός πλάνων για το Σαββατοκυριακό, και ευχόμαστε πραγματικά σε αυτό το παιδί να επιστρέψει σύντομα στους φουλ ρυθμούς που ήταν στην Dortmund.

με 8 ψήφους υπέρ, 4 κατά και μία λευκή ψήφος, το ΕΣΑΚΕ, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επαγγελματικής Λίγκας του Μπάσκετ δηλαδή, αποφάσισε την αύξηση των ξένων ποδοσφαιριστών, ξένων μπασκετμπολιστών σε 7 παρακαλώ, για την, όχι για τη φετινή σεζόν, για την επόμενη σεζόν. 7 ξένοι δηλαδή στις ομάδες της μεγάλης κατηγορίας του μπάσκετ. Οριστική απόφαση θα ληφθεί από την Ομοσπονδία. Αύξηση ξένων παικτών είχαμε και στην επαγγελματική λίγα του βόλεϊ φέτος, αλλά σε πολύ μικρότερο αριθμό, από 4 σε 5. Η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ έκανε δεκτή την προσφυγή του Παναθηναϊκού για τον Ντέσσερς και από 3 αγωνιστικές που είχε ο επιθετικός του Παναθηναϊκού τιμωρηθεί για το χτύπημα στο Μιχαηλίδη στο ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στο 3-0, μάλιστα αυτή η ενέργεια από τον επιθετικό του Παναθηναϊκού, έπεσε η ποινή του από 3 αγωνιστικές σε 1 αγωνιστική. Γι' αυτό τη λένε αυτή την Επιτροπή Εφέσεων πολλές φορές και Επιτροπή Εκπτώσεων. Σύμφωνα με το σκεπτικό της Επιτροπής, η ενέργεια του Ντέσσερς ήταν απόθυση και όχι βιοπραγία, όπως είχε αποτυπωθεί στο φύλλο αγώνα με το χαρακτηρισμό βίαιη διαγωγή.

Έκλεισε η μεταγραφή του Σιμών Μπανζά, όπως είπαμε πριν, για τον ΠΑΟΚ. Γράφουν οι ρεπόρτερ του Δικεφάλου του Βορρά στην Θεσσαλονίκη ότι είναι δεδομένη η μεταγραφή. Αναμένεται στην Θεσσαλονίκη για να πέσουν υπογραφές ο 30χρονος επιθετικός.

72 γκολ με την Μπενφίκα ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο Έλληνας, διεθνής Έλληνας επιθετικός, ο οποίος κάνει μια τρομερή πορεία στην ομάδα της Πορτογαλίας με το γκολ, αυτό το τελευταίο γκολ που έβαλε επί της Μορεϊρέν. 72 γκολ έχει πετύχει και βρίσκεται σε ένα κλειστό γκρουπ με τους κορυφαίους ξένους σκόρερ όλων των εποχών της ιστορικής πορτογαλικής ομάδας. Με πρώτο βέβαια τον Καρντόσο, 172 γκολ, 100 λιγότερα πέμπτος ο Παυλίδης, 72 γκολ όμως έχει μπει σε αυτή την κορυφαία πεντάδα των ξένων σκόρερ της Μπενφίκα όλων των εποχών.

Αυτά μου θυμίζουν κάτι μαγαζάρες που είχαμε εδώ στο Ηράκλειο. Αθηνά, ραφιναρία, μπάχαλο. Τι μαγαζάρες ήταν αυτές, υπάρχουν σήμερα τέτοια μαγαζιά, φίλε μου?

Λοιπόν, ενημέρωση από το ρεπορτάζ του Όφη, αυτό που λέγαμε πριν για τον Χατζηγιοβάνη, αλλά αυτό επιβεβαιώνεται ότι ο Χατζηγιοβάνης θα είναι στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας για το παιχνίδι του Σαββάτου με τον Ολυμπιακό. Νομίζω δεν μπορεί να είναι στο βασικό σχήμα, μου φαίνεται υπερβολικό, αλλά θα είναι στην αποστολή για το παιχνίδι του Σαββάτου, το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Όφη.

διείστανται οι απόψεις για τον φετινό κάτοχο της Χρυσής Μπάλας. Φαίνεται ότι σε τρεις ποδοσφαιριστές επικεντρώνεται το ενδιαφέρον. Χάρι Κέιν, τον οποίο δίνουν ως μεγάλο φαβορί. Γιαμάλ, που βέβαια είναι ένας ποδοσφαιριστής που κατέκτησε τα πάντα στην χρονιά που πέρασε, και Εμπαπέ, που επίσης έκανε μια φανταστική χρονιά. Σε αυτούς τους τρεις εστιάζεται από ό,τι φαίνεται το ενδιαφέρον. Ένας από τους τρεις δηλαδή, όχι με ίσες πιθανότητες, φαβορεί αυτή τη στιγμή δίνουν τον Χάρι Κέιν. Θα δούμε όμως πώς θα εξελιχθεί η διαδικασία. Ο συμπαίκτης του Γιαμάλ, ο Κανσέλο, λέει ότι μόνο αυτός αξίζει να σηκώσει την Χρυσή Μπάλα σε τόσο, λέει, μικρή ηλικία. Ποιος έχει σηκώσει σχεδόν όλους τους τίτλους? Ο μόνος παίκτης, λέει ο Κανσέλο, που αξίζει να κερδίσει την Χρυσή Μπάλα είναι ο Γιαμάλ. Έχει κερδίσει τόσους πολλούς τίτλους στα 19 του χρόνια. Παγκόσμιο κύπελο, Euro, όλους τους τίτλους με την Μπαρτσελώνα, και η τελευταία σεζόν του ήταν απίστευτη. Είναι αναμφισβήτητα, λέει ο Κανσέλο, το μεγαλύτερο ταλέντο και ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο αυτή την εποχή. Για μένα, λέει, δεν υπάρχει άλλος παίκτης που μπορεί να κερδίσει τη Χρυσή Μπάλα. Πρέπει να είναι ο Λαμίν Γιαμάλ. Καλά, και να μην την κερδίσει ο Γιαμάλ φέτος, νομίζω ότι θα έχει πολλές φορές αυτή την ευκαιρία, γιατί είναι πράγματι ένα μοναδικό ταλέντο. Πάντως, σε αυτούς τους τρεις, με τη σειρά αυτή τη στιγμή τουλάχιστον στα προγνωστικά, να λέει Χάρι Κέιν, δεύτερος Γιαμάλ, τρίτος Εμπαπέ. Θα δούμε.

Τώρα αυτό που έλεγα νωρίτερα για τον Παυλίδη, βλέπω και ένα ακόμα ενδιαφέρον στατιστικό στοιχείο. Τι κάνει το παιδί αυτό στην Μπενφίκα? 12 γκολ σε 10 παιχνίδια. Είναι πραγματικά σε τρομερή αγωνιστική κατάσταση ο διεθνής επιθετικός.

Βλέπω εδώ τον δημοκατάλογο της Super League. Ξέρετε, αυτό τον δημοκατάλογο που βγάζει για τα πρόστιμα της αγωνιστικής. Και βάζουν και κάτι παραπάνω εκεί, γιατί παίρνουν τα χρήματα για να έχουν έτσι ρευστότητα. Πληρώνουν οι ομάδες. Βλέπω ότι δεν υπάρχει όφη σε αυτή την λίστα των άτακτων, ας το πούμε έτσι, ομάδων. Και εδώ πηγαίνει πρίμα η ομάδα. Και εδώ πηγαίνει πρίμα η ομάδα του Όφη. Κάτι παράξενο, γιατί το Όφη ήταν συχνός πελάτης εδώ, σε αυτό το δημοκατάλογο του πειθαρχικού οργάνου της Super League. Αλλά έχουν αλλάξει από ό,τι φαίνεται τα πάντα. Να βλέπω 2,5 χιλιαρικάκια η ΑΕΚ, 2,5 Ολυμπιακός, 4,5 ο Παναθηναϊκός, και μαζεύουνε.

στην Ισπανία χαρακτηρίζουν μεγάλη έκπληξη ο ισπανικός τύπος με πηχαίους τίτλους, γιατί ο Μεντιλίμπαρ είναι ένα μεγάλο προπονητικό όνομα και στην Ισπανία. Με πηχαίους τίτλους αναφέρονται στο διαζύγιο του Μεντιλίμπαρ με τον Ολυμπιακό. Η ΑΣ, που είναι μια μεγάλη βέβαια εφημερίδα της χώρας, κάνει λόγο για μια μεγάλη έκπληξη στην Ελλάδα. Η Μάρκα γράφει κάτι πιο ξεχωριστό για την απόλυση ενός από τα μεγαλύτερα είδωλα στην ιστορία του Ολυμπιακού.

Η Mundo Deportivo, που είναι επίσης μια πολύ γνωστή εφημερίδα, κάνει λόγο για μια ευνηδιαστική κίνηση. Βέβαια, εδώ όπως μας μετέφερε πριν και ο καλός συνάδελφος ο Αλέξανδρος Χριστάκος, δεν ήταν ευνηδιαστική. Ψινότανε το πράγμα, εδώ και καιρό ψινότανε το πράγμα. Και αυτή η αυγουστιάτικη συνάντηση με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, που βέβαια είχε αναγγελθεί ως μάλλον το τέλος ανάμεσα στις δύο πλευρές, τελικά έγινε μια τρίπλα, βγήκε ως στήριξη στο Μαντιλίμπαρα, αλλά φάνηκε ότι δεν ήταν τόσο ισχυρή η στήριξη αυτή, αφού και η ομάδα του Ολυμπιακού δεν έδειξε κάποια αγωνιστική βελτίωση. Δεν είναι δηλαδή ευνηδιαστική εξέλιξη, είναι ένα θέμα το οποίο συζητιόταν από ό,τι φαίνεται εδώ και καιρό.

Οι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού γράφουν για το θέμα αυτό ότι ο νέος προπονητής, ο διάδοχος του Μεντιλίμπαρ, ο Βάσκος Αλγκουαθίλ, παρουσιάζεται στις 6, σε λίγη ώρα δηλαδή, από τον Βαγγέλη Μαρινάκη στους παίκτες του Ολυμπιακού.

Μαζί του έχει γνωστού, έχει, μαζί του έχει και το επιτελείο του βέβαια, αυτός που δούλεψε στην Sociedad, ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, έχει γυμναστή, προπονητή τερματοφυλάκων, το staff, αυτό που παίρνει πάντα κάθε προπονητής μαζί του, θα έχει και στον Ολυμπιακό. Όπως είπαμε και πριν, στον πάγκο του Ολυμπιακού, στο σαββατιάτικο παιχνίδι με τον Όφη, στο Καραϊσκάκης.

One Sports, One Life, φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα σε αυτό το δύο ώρο της αθλητικής σας ενημέρωσης εδώ στον Κρέτα One στους 102,3. Καλά, αυτό το τραγούδι είναι έπος, έπος. Φίλες και φίλοι, τα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 3, με την αθλητική σας ενημέρωση. Καλό σας απόγευμα.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 5.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Τροχαίο ατύχημα στο ΒΟΑΚ, στον δρόμο προς Καρτερό. Αυτοκίνητο αναποδογύρισε και εγκλωβίστηκε ένα άτομο. Σοβαρά προβλήματα από τα έργα στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης. Τουρίστες έχασαν την πτήση τους, καταγγέλει στο Creta One 102,3 ο πρόεδρος των ξενοδόχων Ηρακλείου, Νίκος Χαλκεδάκης. Νέα στοιχεία για τον Γιώργο Μαζονάκη. Μαρτυρίες λένε ότι είχε λιποθυμίσει σε εστιατόριο λίγες μέρες πριν το θάνατό του. Τέλος στην αγωνία για το 4ο και το 50ο νηπιαγωγείο. Βρέθηκε η κόπεδο στη Χρυσοπηγή, όπως αποκάλυψε στο Creta One 102,3 ο αντιδήμαρχος παιδείας Αντώνης Περισσινάκης. Στον Όφιο 29χρονος εξτρέμ Τάσος Χατζηγιοβάνης αναμένεται σήμερα στο Ηράκλειο προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν. Έθριος θα είναι και σήμερα ο καιρός στην Κρήτη με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτό ήταν το σύντομο δελτίο από το Creta One 102,3. Καλό απόγευμα.
0: Creta One 102,3.
2: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηνοθέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηνοθετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος.
6: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν.
10: Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
11: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
12: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
11: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
12: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
11: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
12: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
13: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
14: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
12: Οχ, φτάσαμε!
11: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
13: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
15: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα, είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.

0: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
2: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Κωνσταντίν Κόφι. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Κωνσταντίν Κόφι. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 6. Creta One 102,3.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
7: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-7244-91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram smph construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.

0: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηνοθέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηνοθετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
1: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810 231 222 www.ecopavlamonosis.gr.
2: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810 381 666 και mail sales@plaspack.gr.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Beta One 102,3. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Να σ' αγαπώ. Dagia Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Dagia Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Dagia Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 8. Κρέτα One 102,3.
1: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
2: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
3: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηνοθέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηνοθετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Ωχ, φτάσαμε!
4: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.

0: Creta One 102,3.
1: Δεν μπορώ

Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 10. Κρέτα One 102,3.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγαπητό.

δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 11. Beta One 102,3.

Ξυπνάει η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω, έτσι απλά και συντόμως. Τελειώσαμε εδώ, τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 12. Beta One 102,3.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Η ώρα είναι 2. Κρέτα One 102,3.

0: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.
1: Δεν μπορώ